εσύ. Άλλο ένα βράδυ το παλεύω μόνος. Όσο κι αν λες νύχτα είναι, θα περάσει. Μοιάζει στα αλήθεια να σταμάτησε ο χρόνος. Κάτι τέτοιες

Τόσα γιατί όταν είπες το αντίο έτσι απλά και έφυγες στα ξαφνικά.

Θες να με πείσεις, αν με δεις ή αν με συναντήσεις. Μη τολμήσεις, μη τολμήσεις να έρθεις, δεν σε θέλω.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
3: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
2: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
3: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
2: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
3: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
2: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
4: Ανακαινίζεις,
5: χτίζεις,
4: βάφεις
5: ή επισκευάζεις.
4: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
5: Παντός είδους οικοδομικές εργασίες. Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
4: Επισκευές,
5: ανακατασκευές,
4: οικοδομικές ανακαινήσεις,
5: σοβάδες,
4: βαψίματα,
5: σκεπές.
4: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
5: Καρλόβαση Σάμου.
4: Ανακαινίζεις,
5: χτίζεις,
4: βάφεις
5: ή επισκευάζεις.
4: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
5: Κάλεσε τώρα 6946 1936 67.
6: Έλα φίλε, αποφάσισα να κάνω ένα ρηκτυφιέ στο σπίτι με το εξοικονομώ και πήρα να μου δώσεις κατευθύνσεις.
7: Θα σου πω ένα όνομα δοκιμασμένα. Φιλιππή Σταμάτης και η ομάδα του.
6: Για πες λεπτομέρειες.
7: Πιστοποιημένο συνεργείο μονώσεων και εξωτερική θερμομόνωση. Και από ελαιοχρωματισμούς, επιχρήσματα και ό,τι χρειάστηκε σε χτισήματα, εγγύηση.
6: Άψογα, δώσε μου τηλέφωνο επιγόντως.
7: Φιλιππή Σταμάτης, τηλέφωνο 6974 119 103.
6: Σε ευχαριστώ φίλε.
7: Έννοια σου και σε λίγο, για ό,τι χρειαστείς, τον Φιλιππή θα ευχαριστείς.
8: Σαρώνεις την άσφαλτο.
9: Σκίζεις τα κύματα.
8: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
9: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
8: Σέρβις δίκυκλων και εξολέβιων μηχανών.
9: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
8: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
9: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
8: Στο Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνο 6978 817208.
9: Για Μότο και Μαρίν,
8: στο Μένεγα θα έρθεις.
10: Ψάχνεις τις πιο κρυφές παραλίες της Σάμου, τα καλύτερα αξιοθέατα ή μήπως το ιδανικό μέρος για φαγητό και διασκέδαση? Μην ψάχνεις τα τυφλά. Ο απόλυτος τουριστικός και επαγγελματικός οδηγός της Σάμου είναι εδώ. Μπες τώρα στο gosamos.gr. Ο μόνος οδηγός που είναι σε 5 γλώσσες και σου δείχνει τον καιρό σε κάθε παραλία ξεχωριστά για να ξέρεις πάντα πού έχει ήρεμη θάλασσα και να απολαύσεις τον μπάνιο σου. Βρες κορυφαίες επιχειρήσεις, ξενοδοχεία και καταστήματα με ένα κλικ. gosamos.gr. Γιατί αυτό το καλοκαίρι απολαμβάνουμε τη Σάμο αλλιώς.
0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.
11: Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου.
12: Real FM. Η ώρα είναι 7.
13: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
14: Πολιτικές εξελίξεις.
15: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
16: Κοινωνία.
14: Οικονομία.
17: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
18: Διεθνείς ειδήσεις.
14: Αθλητικά.
18: Πολιτισμός.
19: Ηθοποιός σημαίνει φως.
14: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.

Καλημέρα φίλες και φίλοι και καλό Σαββατοκύριακο σε όλο τον κόσμο. Να είστε όλες και όλοι καλά και είστε χιλιάδες και σήμερα βλέποντας από τα μηνύματα και αντιλαμβάνοντας πόσος κόσμος μας ακούει και έχει φέρει αυτή την εκπομπή στην πρώτη θέση της ακροματικότητας. Ένα μεγάλο ευχαριστώ. Παρέμβαση, ακροματικότητα, επικοινωνία με ακροάτριες και ακροατές. Καλό Σαββατοκύριακο να έχετε. Δεν λέω ακόμα καλό φθινόπωρο. Έχουμε αρκετό καιρό μπροστά μας, μέχρι τις 22 Σεπτεμβρίου. Τότε κανονικά μπαίνει το φθινόπωρο. Οπότε λέμε καλό υπόλοιπο καλοκαιριού, καλό από καλό καιρό κτλ. Καλή αρχή, τα πάμε και χθες στην εκπομπή μου, γιατί φέτος είμαι και Παρασκευή και τις Παρασκευές 10-12 το πρωί. Καλή αρχή σε όλα τα παιδιά που ξεκίνησε η σχολική χρονιά. Λοιπόν, εμείς είμαστε εδώ όπως πάντα φίλες και φίλοι. Γιάννης Παπαγιάννης κάθε Σάββατο και Κυριακή 7-10 το πρωί. Και κάθε Παρασκευή αντικαθιστώντας τον Νίκο Χατζηνικολάου 10-12 το πρωί. 7-10 το πρωί Σάββατο Κυριακή. 10-12 Παρασκευές. Απέναντί μου η Μαρία Ψάλτη. Καλημέρα Μαρία, καλό Σαββατοκύριακο. Και λίγο πιο έξω η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη. Πάντα σταθερή αξία εδώ στον Real FM. Απαντά ευγενικά στο 211-200-8200. Απαντά ευγενικά ή ελέγχει ευγενικά και τα email studio@realfm.gr. Λοιπόν, σήμερα είναι Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, φίλες και φίλοι, του 2026. Έχει μικρύνει αρκετά ημέρα. Δηλαδή, Ανατολή στις 7 και 2 πρώτα λεπτά, Δύση στις 7 και 39 το απόγευμα. Σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα πρώτων βοηθειών. Και σύμφωνα με το δικό μας το χριστιανικό εορτολόγιο της Ορθόδοξης Εκκλησίας είναι των ιερομαρτύρων αυτονόμου και κουρνού του Επισκόπου Ικονίου. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάποιος φίλος ή κάποιος φίλος με το όνομα αυτόνομος, αλλά και να μην υπάρχει κάπου το όνομα αυτό, θα το συναντάνε στην περιφέρεια, κυρίως στην περιφέρεια. Χρόνια πολλά λοιπόν στον κύριο ή την κυρία που γιορτάζει σήμερα. Χρόνια πολλά σε όποια ακροάτρια ή ακροατή έχει κάποια προσωπική επέτειο ή γενέθλια. Γιορτάζει λοιπόν ο αυτόνομος. Κανονικά ο αυτόνομος είναι αυτός που διέπειεται από τους δικούς του νόμους. Προφανώς το όνομα αυτό είναι σπάνιο, αλλά δεν έχει καμία σημασία. Είναι των ιερομαρτύρων αυτονόμου και κουρνού του Επισκόπου Ικονίου. Λοιπόν, η ώρα είναι 7 και 7 πρώτα λεπτά, φίλες και φίλοι. Θα μας τα πει τα νέα ο κύριος Καντερές για τον καιρό. Σας προδιαθέτω όμως ότι το Σαββατοκύριακο θα είναι καλός. Από Κυριακή απόγευμα θα χαλάσει και όχι παντού. Εννοείται ότι σήμερα και αύριο, όπως και χθες, θα ακούσουμε πολύ Γιώργο Μαζονάκη. Είναι το λιγότερο που μπορούμε να κάνουμε για να τιμήσουμε αυτό το λαϊκό παιδί, τον αυτοδημιούργητο καλλιτέχνη, τον άτυχο άνθρωπο που έπεσε στα χέρια αυτών που έπεσε. Θα τα πούμε συνέχεια όλα αυτά και θα πούμε και στη συνέχεια τι καινούριο υπάρχει ως αποκάλυψη, ρεπορτάζ ή είδηση επί του συγκεκριμένου θέματος, δηλαδή επί του θέματος που αφορά τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη και τη σύλληψη με κακουργηματική κατηγορία των δύο ιατρών υπευθύνων του ιατρίου. Ποινική δίωξη για κακούργημα ασκήθηκε στους γιατρούς, στους δύο γιατρούς, στο ζευγάρι. Με χειροπέδες οδηγήθηκαν χθες στην Ευελπίδων για την πόρτα του ανακριτή. Την πέρασαν την πόρτα του ανακριτή και πήραν διορία για την Δευτέρα. Τη Δευτέρα θα απολογηθούν. Τη Δευτέρα, στη μία η ώρα το μεσημέρι, θα γίνει η κηδεία του Γιώργου Μαζονάκη στο τρίτο νεκροταφείο Νίκαιας. Πυρεωτάκι ο Μαζονάκης, από την Κοκκινιά. Λοιπόν, ιερή ώρα να τιμήσουμε τις φίλες και τους φίλους που πρωί-πρωί στέλνουν την καλημέρα τους και τους ευχαριστούμε μέσα από την καρδιά μας. Εσείς είστε η δύναμη. Χάρη σε εσάς είμαστε πρώτοι. Χάρη σε εσάς γίνεται αυτή η δημοσιογραφική παρέμβαση από την εκπομπή. Ένα μεγάλο ευχαριστώ και από όλο τον Real FM, όχι μόνο από την εκπομπή, δεν είναι προσωπικό το ζήτημα. Εδώ είμαστε μια ομάδα που λειτουργούμε όλοι μαζί. Καλημέρα στο φίλο το Μάκη. Καλημέρα Γιάννη, καλή εκπομπή με υγεία για όλους από τα μπλε λεωφορεία. Να είσαι καλά Μάκη, την αγάπη μας. Καλημέρα στην κυρία Αποθητή. Καλημέρα σας και καλό Σαββατοκύριακο με υγεία. Χαιρετισμούς. Να είστε καλά κυρία Αποθητή. Καλημέρα στην κυρία Εύα Δελούδη. Καλή εκπομπή Γιάννη, καλημέρα και σήμερα Σάββατο. Εδώ στο πρωινό ραντεβού μας με ελπίδα και χαμόγελα. Συμβαίνουν τόσα δύσκολα. Κρίμα να φεύγουν οι άνθρωποι έτσι άδοξα και σε μικρή ηλικία. Αγαπημένος Γιώργος Μαζονάκης, μου γράφει φίλη κυρία Δελούδη από την Ερέτρια της Εύβοιας. Καλημέρα στο φίλο το Σπύρο από τα μπλε λεωφορεία. Καλημέρα Γιάννη, καλό Σαββατοκύριακο και καλή εκπομπή. Νάτι και η κυρία Βασιλική Στεργιοπούλου. Καλημέρα κύριε Παπαγιάννη, την καλημέρα μας και στην αεροπορία στρατού, τον κύριο Μιλωνάκη,
Θα τον ακούσουμε λίγο μετά τις 7.30. Η καλή ακροάτρια, η κυρία Στεριοπούλου, πάντα στηρίζει την εκπομπή και τον Real. Ευχαριστούμε πολύ.

Καλημέρα στο φίλο τον Μπάμπη, το μεταφορέα από το Εγάλιο. Να σε καλά, Μπάμπη. Καλημέρα στην κυρία Αλεξάνδρα που πάντα είναι συνεπή στο ραντεβού τη. 7 και 1, 7 και 2 πρώτα λεπτά θα μα στείλει το μήνυμά τη. Σήμερα το στείλει 6 και 52. Την αγάπη μα, κυρία Αλεξάνδρα, και σα ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα στο φίλο μου, τον Γιώργο τον Ανορθόγραφο. Καλημέρα, Γιάννη. Καλή εκπομπή με ψυχραιμία και με αληθινά νέα. Καλημέρα και στον κουνιάδο μου τον Κώστα. Καλή δουλειά. Να σε καλά, Γιώργο. Τα φιλιά μα και στον κουνιάδο σου, που αρκετέ φορέ μα στέλνει το μηνυματάκι του. Και σου στέλνει και χαιρετίσματα. Να σε καλά, φίλε Γιώργο. Πάμε να πούμε την καλημέρα μας στον Στέφανο τον Κακανάκη. Να σε καλά, φίλε μου Στέφανε, την αγάπη μας. Όλη η ομάδα είναι εδώ. Καλημέρα στον μετά τον Στέφανο τον Κακανάκη που πάντα στέλνει την αγάπη του, την πρωινή του καλημέρα. Και τον ευχαριστούμε πολύ. Στον κύριο Αγαπητό. Καλημέρα, κύριε Παπαγιάννη. Καλημέρα στα παιδιά του Real. Καλό Σαββατοκύριακο. Να είστε καλά, κύριε Αγαπητέ, την αγάπη μας. Ο φίλος ο Ανδρέας ο Μπριλής που στέλνει πάντα την καλημέρα του. Να σε καλά, Ανδρέα, καλημέρα και καλό Σαββατοκύριακο και σε σένα. Καλημέρα και στο φίλο το Θόδωρο τον Αντωνίου. Καλημέρα σας, κύριε Παπαγιάννη, καλή νέα σεζόν. Να ρωτήσω την κυρία Κάρδαρη για την εισφορά αλληλεγγύης συνταξιούχων, γιατί δεν γίνεται τίποτα. Είναι τόσο άδικος νόμος. Το σημειώνω το email για να το μεταφέρω στην κυρία Κάρδαρη σε 9.30. Στις 8.30, συγγνώμη. Λοιπόν, ο Γιώργος Ανορθόγραφος ο φίλος ζητά Μαρία και θα την κάνουμε τη χάρη, γιατί είναι δυνατός φίλος ακροατής, παρεμβατικός και πάντα ευγενής, όσο επιθετικός κι αν είναι, είναι ευγενής, είναι σημαντικό αυτό που λέω. Μπορείς να εκφραστείς με επιθετικότητα, αλλά με ευγένεια. Ζητά ένα τραγούδι που του άρεσε του Γιώργου του Μαζονάκη και πρέπει να το βρούμε, είναι το «Θάλασσες» του Ηλία Κλωναρίδη. Τεράστιος Ηλίας Κλωναρίδης. Δεν ήξερα ότι το είχε τραγουδήσει ο Γιώργος Μαζονάκης. Θα το ψάξουμε και θα το βρούμε. Τώρα βλέπετε, έφυγε από τη ζωή ο Γιώργος ο Μαζονάκης, έφυγε από τη ζωή και ο Δημήτρης Κόκοτας πριν μερικές μέρες, έτσι, μην το ξεχνάμε. Εδώ ακούμε τον πατέρα του, ο οποίος πρέπει να σας πω, το έχω ξαναπεί, ο Σταμάτης Κόκοτας όσο ζούσε πριν από μερικά χρόνια και επειδή δεν τραγουδούσε στα κέντρα διασκέδασης, Σάββατο και Κυριακή σκονόταν πρωί και άκουγε την εκπομπή και έστελε μηνύματα. Θεός χωρέσει τον Σταμάτη τον Κόκοτα. Δυστυχώς απεβίωσε, πέθανε και ο γιος του, πολύ νέο παιδί ο Δημήτρης, και άφησε και η οικογένεια πίσω. Ο φίλος μου ο Νίκος Ολικουρίνος. Καλημέρα Γιάννη, καλό και όμορφο Σαββατοκύριακο να έχεις και χαιρετώ όλη την παγκόσμια παρέα που έχεις. Σαν Ολυμπιακός που είμαι, το χειρότερο νέο της εβδομάδας για εμάς τους γαύρους είναι ότι έφυγε ένας από τους καλύτερους Ισπανούς προπονητές που πέρασαν από την ομάδα, όπως ο Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, που ο Μεντιλίμπαρ στα 2,5 χρόνια του σαν Ολυμπιακό έκανε αδύνατα δυνατά και μας έδωσε το πρώτο ευρωπαϊκό τρόπαιο της ιστορίας στο Conference League. Καλό υπόλοιπο Σαββάτου Γιάννη μου και καλό Σαββατοκύριακο. Να σε καλά, Νίκο. Πράγματι, θα μείνει στην ιστορία ο Μεντιλίμπαρ ως ο προπονητής που σήκωσε το Conference, αλλά τον τελευταίο καιρό δεν πήγαινε καλά. Ο Ολυμπιακός δεν έπαιζε καλά και νομίζω ότι σε αυτές τις περιπτώσεις δεν την πληρώνουν οι παίκτες. Δεν μπορείς να διώξεις 11, 12, 15 ή 20 παίκτες. Διώχνεις τον έναν, τον προπονητή. Αυτός πληρώνει πάντα την ύφη. Αυτός πληρώνει τα σπασμένα. Έτσι γίνεται παντού. Καλημέρα σας, κύριε Παπαγιάννη. Καλό Σαββατοκύριακο. Ο φίλος ο Σπύρος, οδηγός ταξί. Να σε καλά, Σπύρο, την αγάπη μας. Καλημέρα και στο Γιώργο από τον Πειραιά. Καλημέρα, αγαπητέ Γιάννη. Καλή εκπομπή. Να σε καλά, Γιώργο, την αγάπη μας. Νάτος και ο φίλος ο Δημήτρης. Από τον Πειραιά επίσης. Καλημέρα, Γιάννη. Πονεμένη ψυχή ο Γιώργος. Γιάννη μου, θα ζει μέσα από τα τραγούδια του. Γιώργο, αναπαύσου στην αγκαλιά του Χριστού και της Παναγίας μας που τόσο αγάπησες. Ο Γιώργος πραγματικά ήταν ένα θρησκευόμενο άτομο. Του άρεσε, προσευχόταν. Πήγαινε στις εκκλησίες χωρίς να έχει και να ζητά, να επιζητά τα φώτα της δημοσιότητας. Έκανε τις δικές του προσευχές, προσέγγιζε τη θρησκεία με τον τρόπο που ο ίδιος πίστευε. Κοίταξε, ποτέ το παιδί αυτό δεν προκάλεσε κανέναν. Τώρα στην ιδιωτική του ζωή τι έκανε, εμένα λίγο με ενδιαφέρει και νομίζω τους περισσότερους δεν μας ενδιαφέρε. Από εκεί και πέρα ήταν ένα λαϊκό παιδί που δεν ξέχασε τη λαϊκή γειτονιά από την οποία, στην οποία γεννήθηκε, μεγάλωσε, πήγε σχολείο. Δεν προκάλεσε ποτέ, δεν ενόχλησε, ήταν εντάξει με τους συναδέλφους του, κύριος δηλαδή. Και έκανε καλά αυτό που προοριζόταν να κάνει. Είχε ταλέντο ο άνθρωπος για να διασκεδάζει τον κόσμο. Σε αυτό ήταν μέτρε, κορυφή, top. Πολύ σημαντικό να αφήνεις πίσω σου μια παρακαταθήκη αξιοπρέπειας και σεβασμού στον κόσμο που μπορεί να μην αποτελούσε την πρώτη μουσική επιλογή, αλλά σε σεβόταν και σε σέβεται. Τώρα για τα υπόλοιπα θα σας πω και εγώ αρκετά πράγματα από αυτά που έχω μάθει και ξέρω υπάρχουν κάποια νεότερα από χθες το απόγευμα και μετά θα τα συζητήσουμε σε λίγο. Καλημέρα στο φίλο το Ζώη από το Πολύδρος. Ο Γιάννης, εσένα, σε όλη την ομάδα του Real FM και σε όλους τους φίλους πρωινής μας παρέας, καλημέρα. Να είστε όλοι καλά
Και καλό Σαββατοκύριακο. Την αγάπη μας, Ζώη. Εσύ να είσαι καλά, φίλε, και η οικογένειά σου. Νάτος και ο φίλος ο Κωνσταντίνος Μάρας. Παλιόφιλος, Αλεποχώρη, Μέγαρα, με όλη την ομάδα εκεί μαζί του. Καλημέρα, φίλε Γιάννη. Καλή εκπομπή και καλό μας Σαββατοκύριακο. Να είσαι καλά, Κωνσταντίνε, την αγάπη μας. Τα φιλιά μας σε όλα τα παιδιά. Έχουμε αρκετά. Είδατε τι σεβασμό πρέπει να δείχνουμε στους ακροάτες και τους ακροατές. Ξεκινάει η εκπομπή με εσάς. Ξέρετε κάτι, ούτε υποχρεωμένοι είστε να στείλετε την πρωινή σας καλημέρα, ούτε είναι κανένα συμβόλαιο το οποίο έχετε υπογράψει μαζί μας. Το κάνετε από καλή διάθεση και από αγάπη να πείτε μια καλημέρα και να στηρίξετε το σταθμό. Γι' αυτό το λιγότερο που μπορούμε να πούμε είναι ένα μεγάλο ευχαριστώ. Και εγώ προσωπικά ως παραγωγός εκπομπής αυτής, αλλά και γενικότερα, παρότι δεν έχω διευθυντική θέση, ως εκπρόσωπος του στον Real FM. Λοιπόν, να πούμε ότι ο Μανώλης ο Καραλής ήρθε δεύτερος στη Βουδαπέστη στο meeting που έγινε με 6-15. Ο ανίκητος Ντουμπλάντης κέρδισε με 6-20 χθες. Τα πολιτικά θα τα πούμε μετά τις 8-8.30. Να σας πω ότι είναι πραγματικά ένα τερχιαστική αποκάλυψη που βγήκε στη δημοσιότητα για τον Μαζονάκη. Νομίζω το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Μέγκα το έβγαλε. Η γιατρός, την ώρα που έπαθε ότι έπαθε ο Γιώργος Μαζονάκης, θεός χωρέστον, έψαχνε στο AI πώς επαναφέρουν ασθενή από ανακοπή, αν είναι δυνατόν. Έψαχνε μέσω του υπολογιστή, του σταθερού υπολογιστή που είχε στο γραφείο της, πώς επαναφέρουν ασθενή από ανακοπή. Δηλαδή μιλάμε φοβερά πράγματα. Δεν ξέρω αν είναι τελικά να αποδειχθεί ότι η κυρία αυτή είναι κομπογιαννήτισσα. Έτσι την αποκάλεσε ο Γιαννάκος της Ποεδίν. Ξέρετε, ο γνωστός συνδικαλιστής, ο πρόεδρος των γιατρών, των νοσοκομιακών, για το θάνατο του Μαζονάκη. Αλλά επιβεβαιώθηκε και κάτι ακόμα. Υπήρχε απεινιδωτής, αλλά δεν δούλευε. Απίστευτα πράγματα. Τώρα βέβαια εδώ γεννάται ένα μεγάλο ερώτημα. Αν δεν ήταν ο Γιώργος ο Μαζονάκης ο άτυχος της ιστορίας αυτής, και ήταν ένας άνθρωπος της διπλανής πόρτας, ρε παιδί μου, που δεν ήταν ευρέως γνωστός, που δεν ήταν πρόσωπο αναγνωρίσιμο, που δεν έκανε κλικ στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και έφευγε από τη ζωή, θα άνοιγε ο φάκελος αυτός για αυτά τα περίεργα ιατρία και για τις συνθήκες θανάτου του, ναι ή όχι? Δεν μπορεί να απαντηθεί αυτό, γιατί είναι ρητορικό το ερώτημα. Αν δηλαδή δεν έδειγναν τέτοιο ενδιαφέρον τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, όπως έδειξαν και τον Γιώργο Μαζονάκη, που κακά τα ψέματα ήταν ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα πρόσωπα της ελληνικής showbiz, θα άνοιγε ο φάκελος για αυτά τα περίεργα ιατρία και για αυτές τις περίεργες θεραπείες που κάνουν κάποιοι κύριοι και κυρίες χωρίς να έχουν καταλάβει την επικινδυνότητα της διαδικασίας αυτής? Μάλλον όχι.

Επίσης, δημοσιοποιήθηκαν στοιχεία από τον δικηγόρο του Άτχου Γιώργου Μαζονάκη που βρήκε σχετικά με την τηλεφωνική επικοινωνία του γιατρού Θεοδωρόπουλου με το κέντρο του ΕΚΑΒ για τον Γιώργο Μαζονάκη. Κοινικός ο γιατρός, χωρίς ίχνο συνέστημα, έτσι αποτυπώθηκε η συνομιλία. Έχω περιστατικό πιθανόν χωρίς ζωτικά σημεία, πήρε τηλέφωνο στο ΕΚΑΒ και είπε. Και όταν κατέφτασε το ΕΚΑΒ, ο άνθρωπος που οδηγούσε μηχανή μέσα σε 4-5 λεπτά από τη στιγμή που ενημερώθηκε, δεν τον συνόδευσαν ούτε μέχρι την πόρτα του ασθενοφόρου. Ντροπή δηλαδή, πραγματικά. Άφησε ο Μακαρίτης ο Γιώργος Μαζονάκης τα ωραία του λεφτά, 6-7 χιλιάδες ευρώ, πόσα άφησε για τη θεραπεία αυτή, και δεν είχαν την ανθρωπιά, αυτοί οι γιατροί, να συνοδεύσουν τον άνθρωπο με την καρέκλα που τον πήρανε και τη συσκευή οξυγόνου στο πρόσωπο, να τον συνοδεύσουν μέχρι την πόρτα του ασθενοφόρου. Ντροπή. Και αυτοί οι άνθρωποι παραμένουν γιατροί. Δεν ξέρω το ποινικό κομμάτι τι θα γίνει. Θα αποφασίσει η δικαιοσύνη αν θα προφυλακιστούν ή όχι. Okay. Εμείς δεν είμαστε ούτε εισαγγελείς, ούτε ανακριτές, ούτε πρόεδροι δικαστηρίων. Θα αποφασίσει η δικαιοσύνη αφού κρίνει όλα τα στοιχεία τα οποία υπάρχουν. Εγώ κοιτάζω το ανθρώπινο και το ιατρικό κομμάτι του συγκεκριμένου ζεύγους. Δεν το συνόδευσαν ούτε μέχρι την πόρτα του ασθενοφόρου. Ντροπή δηλαδή για το επάγγελμα του γιατρού. Και ρωτάω τον Ιατρικό Σύλλογο της Αθήνας, παραμένουν ακόμα εγγεγραμμένοι στα Μητρώα οι άνθρωποι αυτοί? Δηλαδή πέρασε από το μυαλό τους να αποποιηθούν τις ευθύνες τους. Αυτό είναι το επάγγελμα, το λειτουργήμα του γιατρού. Αντί να αναλάβουν τις ευθύνες και να πούν ότι, ξέρετε κάτι, σε εμάς έπαθε ό,τι έπαθε. Ενδεχομένως ο άνθρωπος να είχε κάποιο ιατρικό πρόβλημα, κάποιο παθολογικό πρόβλημα. Ενδεχομένως να έκανε κάτι άλλο που κατέρευσε ο οργανισμός του. Αλλά σε εμάς έπαθε ό,τι έπαθε. Και να αναλάβουν την ευθύνη και να το συνοδεύσουν όχι μέχρι το ασθενοφόρο, μέχρι την εντατική, μέχρι το νοσοκομείο, τα έκτακτα περιστατικά. 5 λεπτά ήταν από το ιατρείο. Τον άφησαν τον άνθρωπο έτσι. Δηλαδή, όχι απλά ντροπή. Ντρέπεται και η ντροπή. Χθες στην εκπομπή μου, το είχα από καλά ενημερωμένη πηγή, σας είχα πει ότι θα παρέμβει ο οικονομικός εισαγγελέας και η ΑΑΔΕ για την ιστορία αυτή. Παρενέβη χθες λοιπόν, ξεκίνησε ο έλεγχος, έχουν κάνει φύλλο και φτερό τα λογιστήρια, το λογιστήριο του συγκεκριμένου ιατρείου. Ξέρετε, όλα, μην πω όλα, σχεδόν το σύνολο των εσόδων στο συγκεκριμένο ιατρείο ήταν χωρίς αποδείξεις. Μη φανταστείτε ότι πάει κανείς εκεί και πληρώνει 5-6 χιλιάδες ευρώ τη θεραπεία με κάρτα ή με μεταφορά σε τραπεζικό λογαριασμό. Μπορεί σπάνια να συμβαίνει και αυτό. Συνήθως πάνε με πακέτο μετρητών εκεί. 50, 100, 200 ευρώ, 500 ευρώ. Πάνε χωρίς φορολογικά στοιχεία, χωρίς αποδείξεις. Και γίνεται όλη η διαδικασία αυτή. Και φανταστείτε ότι η διαδικασία αυτή μπορεί να επαναληφθεί 5 ή 6 φορές τη μέρα για διαφορετικούς πελάτες. Βάλτε κάτω το ποσό. 6.000 η μία θεραπεία τη μέρα. Επί 5 φορές. Πώς αποκτήθηκαν τα σπίτια στο ψυχικό, τα κίνητα στο Κολωνάκι? Δεν γίνεται από τη δουλειά σου αυτό. Εκτός αν δανειστείς και, εν πάση περιπτώσει, ακολουθείς άλλες νόμιμες, κατάλληλα διαδικασίες. Έχει μπουκάρει ΑΔΕ λοιπόν και κάνει φίλο και φτερό όλα όσα θα βρουν στο ιατρείο. Προφανώς ανοίξουν και λογαριασμοί, έτσι, του ζεύγους. Γενικώς, επειδή έχω καλή ενημέρωση από χθες, αυτό το οποίο σας έλεγα το πρωί το μετέδωσε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της ΕΡΤ στις 6 το απόγευμα, θα κάνουν φύλο και φτερό το φορολογικό προφίλ και των δύο γιατρών. Προσέξτε, δεν είναι μια απλή φορολογική περίπτωση. Και ενδεχομένως και άλλοι γιατροί να μην κόβουν αποδείξεις. Και ενδεχομένως να είναι και πολλοί. Εδώ μιλάμε για ένα σύστημα που παραπέμπει σε κόζα νόστρα και το οποίο δεν έχει τίποτα νόμιμο. Ούτε τα μηχανήματα, ούτε για τα μηχανήματα είχαν άδειες. Ούτε για τον τρόπο που έκαναν θεραπείες είχαν έγκριση. Δεν ξέρουμε αν είχε ειδικότητα η γυναίκα αυτή ή αν δεν είχε. Ανάλογα με το πώς παρουσιαζόταν, τα στοιχεία της ήταν αποδείχθηκε ότι ήταν ψεύτικα. Όλο αυτό δηλαδή το πράγμα δεν εμπίπτει μόνο στο φορολογικό έλεγχο και στην ενδεχόμενη φορολογική παράβαση του ζεύγους. Συνδέεται με το κακουργηματικό χαρακτηριστικό της υπόθεσης και το θάνατο βεβαίως του Γιώργου Μαζονάκη. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Τώρα από εκεί πέρα τι θα βγει από κάτω, θα φανεί. Έχω την αίσθηση πάντως ότι θα μπλέξει κόσμος με αυτή την ιστορία. Ιατρικός Σύλλογος Αθήνας, με ραντεβού λέει πάμε και κάνουμε αυτοψίες. Μα αν κάνεις με ραντεβού, άνθρωπέ μου, αυτοψίες, τι νόημα έχει αυτό? Ο άλλος σου κρύβει τα μηχανήματα και αυτά τα οποία δεν θέλει να παρουσιάσει και τα εμφανίζει μετά.
Το θέμα είναι να κάνεις αυτοψίες χωρίς να τον ενημερώνεις τον άλλον. Επιτόπου την ώρα της δουλειάς και εντελώς ξαφνικά. Καλά, το τι διαπλοκή υπάρχει εκεί, αφήστε το. Τέλος πάντων, καλημέρα στο φίλο τον Γιώργο. Καλημέρα κύριε Παπαγιάννη. Ακόμα δεν μπορώ να πιστέψω ότι ο Μαζό, ο δικός μας Μαζό, δεν θα είναι πλέον κοντά μας. Ακόμα δεν μπορώ να πιστέψω ότι δεν θα καταφέρουμε να ακούσουμε ξανά από κοντά τη φωνή του και να ξεχάσουμε προβλήματα και πόνους που έχουμε εκείνη τη στιγμή. Δεν αρκεί μόνο να ευχαριστώ για όσα μας έχει προσφέρει. Κρίμα, κρίμα, κρίμα. Ας ελπίσουμε μέσα από αυτό το δράμα με τον Γιώργο Μαζονάκη, τουλάχιστον κάποιες κυρίες και κάποιοι κύριοι, φαντάζομαι περισσότερες κυρίες, να το κόψουν αυτό το σπορ. Δηλαδή να πηγαίνουν σε ανθρώπους οι οποίοι έχουν την νοσοκομιακή υποστήριξη από πίσω, που σημαίνει ότι θα πάνε ή σε οργανωμένες κλινικές ή σε δημόσια νοσοκομεία ή σε μεγάλα ιδιωτικά νοσοκομεία ή ιατρία, και όχι να πηγαίνουν στον κάθε τυχάρπαστο που κονομάει και λειτουργεί έτσι όπως λειτουργήσαν οι γιατροί αυτοί, γιατί η δική σας ζωή θα κινδυνεύσει. Θέλει πάρα πολύ προσοχή. Το περίεργο είναι πώς δεν είχε συμβεί κάτι στραβό τόσο καιρό, εκτός και αν είχε συμβεί και δεν το μάθαμε. Μέσα δηλαδή, μέσα στις πιθανότητες ενός ιατρικού λάθους ή εν πάση περιπτώσει ενός παθολογικού προβλήματος μπορεί να έχει κάποιος ασθενής να κατέληξε και να μην δόθηκε έτσι συνέχεια στη δημοσιότητα. Καλά οι δικαιολογίες του ιατρικού συλλόγου ότι δεν ξέραμε, έκρυβε τα μηχανήματα κτλ. Αφού η κυρία διαφήμιζε στα κοινωνικά δίκτυα φόρα παρτίδα σε όλο το διαδίκτυο, τι ακριβώς έκανε με το μηχάνημα αυτό, με τη διαδικασία αυτή. Και χίλια περιστέρια να σου φιλούν τα χέρια. Αλλά σας λέω ότι το χειρότερο, κατά τη γνώμη μου, σε ανθρωπιστικό επίπεδο όλων, είναι ότι κανένας δεν συνόδευσε από τους δύο γιατρούς τον ασθενή, τον άνθρωπο που κατέληξε, ούτε καν μέχρι την πόρτα του ασθενοφόρου. Μόνο και η ντροπή ντρέπεται και η ντροπή. Δεν μπορεί να πει τίποτα άλλο. Καλημέρα στο φίλο μου τον Αβραμ, τον Αβραμίδη. Καλημέρα Γιάννη. Το έγραψε πριν πολύ ωραίο αρκά. Σε μια κοινωνία που φοβάται το γύρας, πάντα θα υπάρχουν κάποιοι πρόθυμοι να πουλήσουν νεότητα με κάθε κόστος. Το ζητούμενο είναι οι έλεγχοι να προηγούνται της τραγωδίας και όχι να ακολουθούν. Καλημέρα από Θεσσαλονίκη στην παγκόσμια παρέα του Real. Να είσαι καλά, Αβραμ. Καλημέρα στον κύριο Πάνο Ζαχαριουδάκη, αγρονόμο. Κύριε Παπαγιάννη, το 1991 δύο φίλοι μου τρακάρουν έξω από την Κατερίνη. Ήμουν Θεσσαλονίκη και όταν τους τηλεφώνησα μου είπαν ότι βρίσκονται στο νοσοκομείο. Ένας είχε σπασμένα πλευρά που είχαν τραυματίσει τους πνεύμονες και είχε τοποθετηθεί παροχέτευση. Έπρεπε να χειρουργηθεί ο άνθρωπος άμεσα. Πήγα αμέσως και ο χειρουργός μου ζήτησε να υπογράψω δήλωση ευθύνης. Του είπα δηλαδή, αν δεν ερχόμουν, δεν θα το χειρουργούσατε. Γι' αυτό όσο ακούγεται το Μαζονάκι μου φαίνεται κάπως παράτερα. Καλημέρα και στο Μιχάλη που αναρωτιέται. Λογικά αυτοί οι γιατροί, ο Θεός να τους κάνει γιατρούς, είχαν περίοπτη θέση σε συνέδρια ιατρικής, στο jet set της χώρας. Συμμορία κανονική, Γιάννη μου. Καλημέρα με υγεία. Έτσι, σωστό είναι το επισημαίνει ο Γιώργος, αναρθόγραφος με ραντεβού. Φίλε Γιάννη, δεν κάνεις αυτοψία. Κάνεις ζωροδοκία. Καλημέρα και στο συνονόματο. Καλημέρα Γιάννη. Ο υποτιθέμενος γιατρός πήγε με σακάκι και ζιβάγκο στην ασφάλεια με 35 βαθμούς Κελσία. Άλλο αυτό. Πραγματικά έτσι ήταν. Δεν τον έβλεπαν ότι μόνο για γιατρός δεν φαίνεται. Περίεργο σύστημα όλο αυτό. Και ο γιατρός και η γιατρινά. Κόκκινο, εντάξει, ο άνθρωπος μπορεί να φοράει ό,τι θέλει, δεν λέει κανείς το αντίθετο. Αλλά κόκκινο παντελόνι, κοντό στενό, λες και είσαι πιτσιρίκος 18-20 ετών, ζιβάγκο μέσα στο καλοκαίρι. Καλημέρα στην κυρία Σταυρούλα. Είναι δυνατόν ο ιατρικός σύλλογος να πηγαίνει να κάνει ελέγχους στα ιατρείο κατόπιν ραντεβού? Έχετε δίκιο, κυρία Σταυρούλα. Δεν γίνονται έτσι οι έλεγχοι. Οι έλεγχοι γίνονται ευνηδιαστικά και όχι με ραντεβού. Καλημέρα στον κύριο Λάμπρο Κυρίτσι. Καλό Σαββατοκύριακο με υγεία. Να σε καλά, αγαπητέ κύριε Λάμπρο. Και στην κυρία Γεωργία Πολαμία που πάντα μας στέλνει την καλημέρα της και καλή εκπομπή. Πολύ στενάχωρο το θέμα με τον Γιώργο τον Μαζονάκη. Στεναχωρέθηκε πολλοί κόσμος. Ήταν αγαπητό πρόσωπο. Ακόμα και όσοι δεν τον άκουγαν, ο τρόπος που κατέληξε και έφυγε από το μάτιο του το κόσμο τον κατέστησε εξαιρετικά συμπαθή. Λογικό είναι. Αλλά νομίζω ότι από όλα αυτά, απίστευτο έτσι, είναι η αποκάλυψη ότι η γιατρός έψαγνε στην τεχνητή νοημοσύνη, στο AI,
πώς επαναφέρουν ασθενή από ανακοπή. Πω, φοβερό. Προσέξτε, αυτά δεν τα λένε κάποιες δημοσιογραφικές πληροφορίες. Προέκυψαν από τον έλεγχο του υπολογιστή στο γραφείο της γιατρού. Είδαν λοιπόν ότι κατά τη διάρκεια που συνέβη αυτό, αυτό το 2ωρο-3ωρο δηλαδή που ήταν ο Μαζονάκης εκεί, είχε πληκτρολογήσει στο chat GPT αυτά ακριβώς τα στοιχεία. Πώς επαναφέρουν ασθενή μετά από έμφραγμα. Τι να πεις δηλαδή πραγματικά. Καταπέλτης ο Γιαννάκος, σας είπα για το θάνατο Μαζονάκη. Κομπογιαννίτησα αποκάλεσε τη γιατρό. Υπήρχε απεινιδωτής αλλά δεν δούλευε. Και το ερώτημα, ξέρετε, πέραν της ποινικής μεταχείρισης, το ιατρείο αυτό θα εξακολουθεί να λειτουργεί, γιατί μέχρι τώρα δεν του έχουν αναστείλει. Δεν λέω να του πάρουν την άδεια. Δεν έχουν αναστείλει τη λειτουργία του. Δηλαδή, περιμένουν την ποινική εξέλιξη της υπόθεσης στον ιατρικό σύλλογο. Αυτά τα οποία έχουν δημοσιοποιηθεί δεν φτάνουν. Ας πούμε ότι δεν προφυλακίζεται το ζεύγος. Θα συνεχίσει κανονικά, δηλαδή, να επιτελεί το λειτουργήμα του γιατρού και το ιατρείο αυτό θα είναι ανοιχτό. Αυτό είναι το ερώτημα, γιατί έχουν περάσει ήδη 3-24 ώρα. Από το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Καλημέρα φίλες και φίλοι, να έχετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο.

0: Δεν ξέρω αν είναι το τελευταίο καλοκαιρινό Σαββατοκύριακο που θα έχουμε μπροστά μας. Νομίζω ότι θα έχουμε κι άλλα Σαββατοκύριακα, κατά την εκτίμησή μου. Θα μας τα πει όμως αναλυτικά ο μετρολόγος που είναι πιο καλός και εξειδικευμένος σε αυτά. Το λέω γιατί πολλές φορές έχουμε καλοκαιράκια και στις αρχές Οκτωβρίου και μέσα Οκτωβρίου. Δηλαδή τραβάει το καλοκαίρι στην Ελλάδα, αν όχι με 35 βαθμούς, με θερμοκρασίες πιο χαμηλές, αλλά σίγουρα καλές, καλοκαιρινές θερμοκρασίες.
1: Ράδιο Σάμος. FM στους 102.
2: Φτάνει. Ως εδώ. Από αύριο θα σου ψήσω το ψάρι στα χείλη.
3: Όχι εσύ, αγάπη μου. Άσε να μου το ψήσει το κοχύλι.
2: Εστιατόριο Κοχύλι. Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά, κατευθείαν από το καϊκί στο πιάτο σας.
3: Ορεκτικά ψητά στα κάρβουνα και πολλές ακόμη επιλογές της ελληνικής κουζίνας.
2: Εστιατόριο Κοχύλι. Σας υποδεχόμαστε σε έναν όμορφο χώρο με υπέροχη αυλή και σας εξυπηρετούμε πάντα με χαμόγελο.
3: Στο Ηραίο Σάμου. Τηλέφωνα 2273-095-600
2: και 6977-8093-89.
3: Εστιατόριο Κοχύλι.
2: Από το Κοχύλι
3: στα χείλη.
1: Μετά από 35 χρόνια εμπειρίας.
2: Από το Κοχύλι
3: στα χείλη.
1: Μετά από 35 χρόνια εμπειρίας.

0: Μοναδικές τιμές έως τις 22 Σεπτεμβρίου. Καλημέρα κρουασάν με γέμιση βερίκοκο ή κακάο 80 γραμμάρια, μόνο 32 λεπτά η συσκευασία. Ice Dream παγωτά χωνάκι, 6 επί 130 ml, μόνο 2 και 99 η συσκευασία. Πηλιαγνό φέτα βόλου pop, μόνο 9 και 90 το κιλό. Εκλεκτά παραδοσιακά τυροπιτάκια, 800 γραμμάρια, μόνο 2 και 29 η συσκευασία. Καλημέρα κέικ βανίλια ή σοκολάτα 600 γραμμάρια, μόνο 3 και 29 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
1: Πάντως Γιάννη, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Στα κρύα, οι αντλίες θερμότητας της Mitsubishi Electric για το σπίτι είναι οι καλύτερες.
2: Ναι, αλλά οι άλλοι λένε ότι είναι οικονομικοί.
1: Φίλε μου, εδώ μιλάμε για οικονομία μέχρι 80%.
3: Στο κρύο οι άλλοι λένε ότι είναι αποδοτικοί.
1: Σαν τη Mitsubishi Electric, κανένας. Ακόμα και στους μείον 15 πετυχαίνουν φουλ απόδοση.
2: Μα οι άλλοι λένε...
1: Ό,τι και να λένε οι άλλοι, δεν είναι Mitsubishi Electric.
4: Στα κρύα θα ξεχωρίσουν οι καλύτεροι. Αντλίες θερμότητας Ecodan από τη Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zumba Dan. Mitsubishi Electric αντλίες θερμότητας.
5: Επίσημος αντιπρόσωπος νομού Σάμου, Νίκος Ελένης ΕΠΕ. Οδός Ρίκου 5 Καρλόβαση, τηλέφωνο 2273-089-450.
6: Αν σας κούρασαν τα συνηθισμένα, αν ψάχνετε το διαφορετικό, τώρα τα ψώνια γίνονται αλλιώς. Μα πού αλλού, στο VKD Market στο Καρλόβαση. Εκεί που γεμίζει το καλάθι σας με τα καλύτερα και ποιοτικότερα προϊόντα και τα χρήματά σας αποκτούν την πραγματική τους αξία.
7: Ένα τεράστιο κατάστημα 600 τετραγωνικών με περισσότερα από 25.000 προϊόντα που το VKD Market σας προσφέρει 30% φθηνότερα καθώς και σε όλα τα τοπικά προϊόντα. Ποικιλία, ποιότητα, εξυπηρέτηση και ανταγωνιστικές τιμές. Νέα εμπειρία αγορών που κάνουν τα ψώνια αλλιώς. Μεγάλη ποικιλία σε είδη τροφών pet shop για τους φιλόζωους σε ασυναγώνιστες τιμές.
6: VKD Market, στην καρδιά του Καρλοβάσου, με άνετο πάρκινγκ στη Θεμιστοκλή Σοφούλη, κοντά στον Άγιο Νικόλαο. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Σάββατο, 8 το πρωί με 9 το βράδυ και Κυριακή 8 το πρωί με 2.30 το μεσημέρι. Τηλέφωνο 2273-033-034 και στη Λικούρου Λογοθέτη απέναντι από το εμπορικό κέντρο Ερμής.
7: Και επειδή τα ψώνια γίνονται αλλιώς, μεταφέρουμε την παραγγελία στο χώρο σας 7 ημέρες την εβδομάδα. VKD Market στο Καρλόβαση.
6: Κοντά στην οικογένεια, κοντά σε όλους.
4: Ράδιο Σάμος.
8: FM στους 102.
9: Stick Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο, βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by Durostick. Durostick. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.

0: Real Weekend στους 97,8.
1: Να διαβάσουμε μερικά μηνύματα ακόμα. Καλημέρα στον κύριο Αγαπητό με τον άδικο θάνατο του Γιώργου και όχι αθόρυβα. Άνοιξε τον ασκό του Αιώλου για όλους αυτούς. Άνοιξε ο ασκός του Αιώλου για όλους αυτούς τους τσαρλατάνους Γιάννη που θέλουν να αποκαλούνται γιατροί. Κρίμα. Καλό ταξίδι.
2: Όχι μόνο να μετράμε. Τα παιδιά στη γειτονιά μου έχουν μάθει να αγαπάνε.
1: Καλημέρα στο φίλο, τον coach τον Μιχάλη. Ο Θεός σας τον αναπαύσει. Τώρα έχουμε εθνικά θέματα σοβαρά. Καλή συνέχεια. Ναι, δεν είναι το θέμα του Μαζονάκη μόνο, αγαπητέ όμως, coach Μιχάλη. Και τα εθνικά θέματα είναι εθνικά θέματα. Δεν σημαίνει κάτι. Αναδεικνύουμε παθογένειες του εθνικού, της ελληνικής κοινωνίας και σε σχέση με τέτοιου είδους ιατρία που νομίζω ότι πρέπει να αναδειχθούν. Τα ιατρικά θέματα παραμένουν, τα εθνικά θέματα παραμένουν πάντα εκεί. Δεν σημαίνει ότι θα καλύπτουν πάντα όλη την υπόλοιπη επικαιρότητα. Καλημέρα στο Μιχάλη. Καλά, τώρα ο ιατρικός σύλλογος κάνει έλεγχο μετά από ραντεβού. Είναι σαν να κλείνει ασφάλεια ραντεβού με εμπόρους ναρκωτικών να κοιτάξουν αν έχουν ναρκωτικά στο χώρο. Άραγε θα επέμβει και εκεί η δικαιοσύνη για το τι συμβαίνει στον ιατρικό σύλλογο. Έχω την αίσθηση πως θα πάρει πολύ κόσμο μαζί του ο Γιώργος Μαζονάκης. Κράτησε το αυτό που σου λέω. Καλημέρα, το είδα, Στέφανε, που τα έβαλε με τον υπουργό, το δικηγόρο του. Καλημέρα στον Στέφανο τον Καγανάκη. Καλημέρα και στον Αριστοτέλη από το Σίδνεϊ. Καλημέρα και καλό Σαββατοκύριακο, φίλε Γιάννη. Προσωπικά μου αρέσει πολύ να έρχομαι διακοπές στην πατρίδα τέλος Αυγούστου, όλο το Σεπτέμβριο και να φεύγω αρχές Οκτωβρίου. Να είσαι καλά, Αριστοτέλη, να χαρίσεις τις διακοπές σου, να ξεκουραστείς. Καλημέρα στο φίλο τον Νίκο, οδηγό ταξί.

0: αυτά που πίσω.
1: Λοιπόν, για να καλημερίσουμε τον Αντώνη Μιλωνάκη, να πούμε θέματα που αφορούν την γεωπολιτική και γεωστρατηγική ισορροπία. Καλημέρα, Αντώνη. Μας ακούει ο Αντώνης ο Μιλωνάκης? Μάλλον όχι. Να τον ξαναπάρουμε, παρακαλώ πολύ.

0: Λοιπόν, Αντώνης Μιλιονάκης, τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα, Αντώνη.
1: Καλημέρα, Γιάννη. Καλή σεζόν σου εύχομαι.
0: Να είμαστε καλά και εσύ, ό,τι καλύτερο σου εύχομαι.
1: Τα συλληπιτήρια μου και για τον Γιώργο το Μαζονάκη. Αυτά που είπες, προσυπογράφω και πρέπει να προσυπογράψουμε όλοι, Γιάννη. Σε όλα τα επίπεδα. Πρέπει να αλλάξουμε νοοτροπία, συμπεριφορά και σκέψη. Εάν δεν αλλάξουμε άμεσα, θα έχουμε τεράστιο πρόβλημα. Τεράστιο πρόβλημα, Γιάννη. Είναι απίστευτο αυτό που έγινε. Αυτό που έγινε είναι απίστευτο. Και όσο αφορά και τον ιατρικό σύλλογο,
0: έχει ευθύνη. Έχει πολύ μεγάλη ευθύνη, βέβαια. Θα δούμε τώρα τι θα γίνει.
1: Όχι, συγχαρητήρια σε αυτά που είπες, γιατί δεν παίρνουμε θέση εύκολα.
0: Έχεις δίκιο. Λοιπόν, τι γίνεται, αυξάνουν οι Τούρκοι την ένταση σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο με σενάρια πολέμου. Θα μας τα πεις τώρα αναλυτικά. Ο Μητσοτάκης συζήτησε για την πώληση του καλωδίου με τον Μακρόν. Από χθες το απόγευμα είναι στο Καστελόριζο για την 83η επέτειο της απελευθέρωσης. Έχω την αίσθηση πως θα στείλει μήνυμα στην άλλη πλευρά.
1: Έστειλε το μήνυμα, Γιάννη.
0: Ναι, το έστειλε ήδη χθες. Και περιμένω να το στείλει και αύριο, ναι.
1: Ναι. Είναι το τριμέρες εκδηλώσεις για την απελευθέρωση του Καστελόριζου, τα 83 χρόνια γιορτάσουμε. Το μήνυμα αυτό είναι για πρώτη φορά στέλνεται από ελληνική πλευρά. Είναι πάρα πολύ ισχυρό. Για πρώτη φορά Έλληνας Πρωθυπουργός τρεις μέρες περιλαμβάνει όλες τις εκδηλώσεις για την απελευθέρωση του Καστελόριζου. Μαζί του θα είναι και ο πρόεδρος της Βουλής, ο Νικήτας Κακλαμάνης,
0: ναι, και βέβαια χθες, ναι.
1: Ναι, ναι. Αυτό το οποίο πρέπει να πούμε και πρέπει να το καταλάβουμε όλοι πλέον, ότι τα πράγματα στην εξωτερική μας πολιτική, εκτός από την πολύ σωστή συμπεριφορά της Ελλάδος και ως προς το Υπουργείο Εξωτερικών και ως προς την κυβέρνηση γενικότερα έναντι των αξιώσεων της χειρουργίας και του αναθεωρητισμού, πρέπει να καταλάβουμε ότι κάτι έχει αλλάξει. Τι έχει αλλάξει? Ο φόβος του Ερντογάν, όταν σταματήσαμε, Γιάννη, σε εκπομπές τον Ιούνιο, τέλος Ιουνίου, θυμάσαι που λέγαμε ότι το πρόβλημα είναι του Ερντογάν πλέον. Ο Ερντογάν έχει ένα τεράστιο πρόβλημα. Η Ελλάδα έχει σηκώσει το κεφάλι πολύ ψηλά. Πατάει γερά στα πόδια της. Να το καταλάβουμε αυτό και να είμαστε περήφανοι γι' αυτό. Άκουγα πάρα πολλές φορές και τα ακούω συνεχώς. Η πολιτική διάσταση του θέματος. Δηλαδή έρχονται οι πολιτικοί αρχηγοί και μιλούν για τα εξωτερικά θέματα, λες και μιλούν για τα εξωτερικά ιατρία. Είναι απίστευτο αυτό και πρέπει να καταλάβουμε ότι όσο πιο ισχυροί είμαστε, όσο πιο ενωμένοι είμαστε, τόσο καλύτερα θα πάνε τα πράγματα.
0: Τώρα, είχα χθες τον Σάβα Καλεντερίδη και τον ρώτησα πότε θα ποντιστεί το καλώδιο. Μου είπε λοιπόν ότι υπολογίζει μέσα στον Οκτώβριο, αν δεν ανατραπεί ο προγραμματισμός. Τον ρώτησα αν θα συνοδεύονται τα γαλλικά πλοία από φρεγάτες του ελληνικού πολεμικού ναυτικού. Μου είπε ότι είναι πολύ πιθανό να συμβεί αυτό. Σίγουρα όμως θα στείλουν οι Γάλλοι δικά τους πολεμικά πλοία και ίσως το αεροπλανοφόρο Charles de Gaulle. Καταλαβαίνεις πως έχει πολύ μεγάλη σημασία να έχεις πλάτες προστασία στην ευρύτερη περιοχή.
1: Ναι. Αυτό, Γιάννη, είναι σίγουρο ότι μέσα στον Οκτώβριο θα ποντιστεί το καλώδιο. Τελικά η απόφαση έχει ληφθεί και στην τριήμερη επίσκεψη, και στην επίσκεψη την τριήμερη που είχε με τον Αιγύπτιο το Σίσι και με τον Χρυσοδουλίδη συζητήθηκε το θέμα του καλωδίου. Η Αίγυπτος είναι υπέρ αυτού του πράγματος, διότι είναι θέμα πλέον ηλεκτρικής ενέργειας, δεν είναι κάτι διαφορετικό.
0: Ναι, θα βγει επίσημα Ναύτεξ για το πότε θα ποντιστεί.
1: Θα βγει Ναύτεξ και αν τυχόν, και βεβαίως πιθανόν είναι να συνοδεύεται και μια φρεγάτα το γαλλικό, η φρεγάτα η ελληνική είναι σίγουρα θα είναι εκεί. Αυτό το οποίο πρέπει να καταλάβουμε όλοι, ότι και θα γίνει η πόντιση του καλωδίου με την Κύπρο και πρέπει να γίνει, διότι είναι θέμα ηλεκτρικής ενέργειας, επαναλαμβάνω, αλλά και του Ερντογάν δεν θα περάσει. Έχει καταλάβει πλέον, προχθές η Μιλιέτ είχε τίτλο, ένα μεγάλο πρωτοσέλιδο, για το οποίο ήταν αρθογράφημα του ιδρυτή της, του ιδιοκτήτη της, δεν είναι κάποιος ρεπόρτερ που έγραψε, ότι υπάρχουν τεράστια προβλήματα στην Ανατολική Μεσόγειο με σενάρια πολέμου.
0: Ναι.
1: Η Ελλάδα έχει το μονομερές δικαίωμα, το έχουμε επαναλάβει πολλές φορές, θα το πούμε και τώρα, τα έξι να τα κάνουμε 12 ναυτικά μίλια νότια και δυτικά της Κρήτης. Αυτό είναι ένα σενάριο το οποίο παίζει και για τους επόμενους δύο μήνες. Αυτό λοιπόν, πάνω σε αυτό το σενάριο λοιπόν έκτισε ο αρθρογράφος της Μιλιέτ και έγραψε ότι η Τουρκία δεν θα το δεχτεί αυτό και υπάρχει ένα σενάριο πολέμου
0: προετοιμάζονται.
1: Επίσης, ένα ινδικό μεγάλο μέσο, το μεγαλύτερο, το First Post της Ινδίας, έγραφε πριν από 15 μέρες τα σενάρια πολέμου, ότι υπάρχουν σενάρια πολέμου από την Τουρκία. Ετοιμάζεται η Τουρκία για πόλεμο με την Ελλάδα.
0: Τώρα, βλέπω ότι έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον οι φίλες ακροάτριες και οι ακροατές σχετικά με την πώληση του καλωδίου. Να κρατήσουμε το σενάριο του Plan B που μπορεί να έχει η Ελλάδα σε περίπτωση εμπλοκή, σε περίπτωση δημιουργίας προβλήματος από τους Τούρκους, εγώ δεν το βλέπω πολύ πιθανό. Δεν ξέρω πόσες πιθανότητες δίνεις εσύ σε ένα τέτοιο σενάριο.
1: Νομίζω ότι δεν θα το τολμήσουν.
0: Δεν θα το τολμήσουν. Ειδικά αν υπάρχει συνοδεία από τα γαλλικά πολεμικά πλοία και από το αεροπλανοφόρο, βέβαια.
1: Το πρόβλημα της Τουρκίας δεν είναι η Ελλάδα. Το πρόβλημα της Τουρκίας είναι το Ισραήλ. Λόγω της φιλίας μας και της στρατηγικής σχέσης μας με το Ισραήλ. Δηλαδή τσακώνουν τα δύο βουβάλια και την πληρώνει
0: Μάλιστα.
1: ο άνθρωπος που πίσω είναι στη μέση. Εν πάση περιπτώσει, το θέμα είναι ότι πάρα πολύ σωστή η συνεργασία μας με το Ισραήλ, πολύ σωστή σαν υλοποίηση, προχωράει και το σχέδιο για την αντιεροπορική αντιβαλιστική άμυνα με την ασπίδα του Αχιλλέα. Πήραμε τους πυράβλους Pulse, να ξέρουμε.
0: Πότε έρχεται η δεύτερη φρεγάτα στην Ελλάδα?
1: Η δεύτερη φρεγάτα έρχεται τέλος του Οκτωβρίου, τέλος του χρόνου, αρχές του αλλού.
0: Μάλιστα.
1: Ήδη είναι έτοιμη σχεδόν. Έχουμε και τις δύο νέες φρεγάτες.
0: Οι Ιταλικές πότε θα έρθουν?
1: Μπεργκαρίμι, η μία θα είναι το πρώτο εξάμηνο του 28 και η δεύτερη το δεύτερο εξάμηνο του 20, το πρώτο εξάμηνο του 29.
0: Οπότε δηλαδή, συνολικά πόσες φρεγάτες θα έχουμε, σύγχρονες φρεγάτες?
1: Θα έχουμε 12.
0: 12
1: φρεγάτες. Οι τύπου Φρέμ θα ανακατασκευαστούν. Νομίζω, Γιάννη, ότι το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί μέχρι το 30. Θα
0: Μάλιστα.
1: έχουμε πλήρες και το αεροπορικό και
0: Τώρα,
1: το...
0: κάτι τελευταίο. Και το ναυτικό.
1: Και το ναυτικό, ναι. αλλά και το στρατού το οποίο
0: Ωραία, κάτι τελευταίο. Πότε περιμένουμε να πάρουμε τα F-35, τα πρώτα F-35?
1: Κοίταξε, είπα, ήταν για το 30, τώρα έχει γίνει το 29. Τα πρώτα ναι. θα έρθουν τέλος 28, αρχές 29.
0: Και πόσα θα πάρουμε σύνολο F-35?
1: 22.
0: 22, ναι, μεγάλος αριθμός.
1: Είναι μεγάλος αριθμός και νομίζω ότι θα πάρουμε 22 συν 22. Θα κάνουμε δηλαδή μια επανάληψη όπως είχε γίνει και με τα Ραφάλ.
0: Ναι. Οπότε το 2030 ολοκληρωμένο πακέτο αεροπορικών αεροσκαφών πέμπτης γενιάς, δεν συζητάμε για παλαιότερης, πόσα θα έχουμε?
1: Μαζί με το Viper που τα οποία
0: θα
1: τελειώσουν και τα λοιπά, Ραφάλ και τα 124.
0: Μάλιστα.
1: Καινούργια. Μιλάμε 4,5 και 5 γενιάς.
0: Όταν οι Τούρκοι πόσα 4,5 και 5 γενιάς θα έχουν αντίστοιχα?
1: Κανένα. Δεν ξέρω τα Eurofighter.
0: Καλά, αυτά θα τα πάρουν. Αν θα τα πάρουν.
1: Αυτό, το πρόγραμμα της Τουρκίας, το F-35, και το λέω Γιάννη επειδή από εδώ ισχυριζόμαστε ότι δεν πρόκειται να πάρουν F-35 οι Τούρκοι. Δεν πρόκειται να πάρουν F-35. Τα ωραία λόγια του Τραμπ προς τον Ερντογάν μένουν ωραία λόγια. Οι πράξεις μετράνε. Δεν χρειάζεται να σε χαϊδεύει συνέχεια στην πλάτη ο άλλος και να σου λέει καλό παιδάκι.
0: Μάλιστα,
1: και
0: τώρα. Μα έτσι είναι. Κοίταξε, όσο αντιδρά το πανίσχυρο Ισραηλινό λόμπι στις Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Και το ελληνικό.
0: Είναι πανίσχυρο. Είναι πανίσχυρο, αλλά νομίζω το εβραϊκό λόμπι
1: είναι
0: καθορίζει σε πολύ μεγάλο βαθμό και την οικονομία των Ηνωμένων Πολιτείων. Δηλαδή, πανίσχυροι Αμερικανοεβραίοι έχουν κανάλια, διαθέτουν ιδιωτικές τράπεζες, είναι πολύ ισχυροί παίκτες στην παγκόσμια αγορά. Δεν θέλουν. Δεν θέλει το Ισραήλ άλλον πλην της Ελλάδας με F-35. Δεν θα βάλουν βέτο. Και το Κογκρέσο δύσκολα θα ανάψει το πράσινο φως.
1: Δεν υπάρχει περίπτωση. Όσο και να φωνάζει ο Τραμπ, όσο και να θέλει και να παρακαλάει. Δεν υπάρχει καμία περίπτωση. Επίσης, αυτή τη στιγμή, το πρόβλημα του Ισραήλ είναι η Τουρκία.
0: Ναι.
1: Και στη Συρία και παντού. Άρα, λοιπόν,
0: και αυτή η αντιπαλότητα μας βολεύει εμάς, όπως είναι φυσιολογικό. Για πολλούς και διαφορετικούς λόγους. Έτσι. Δύο φορές φίλους. Να είμαστε καλά, Αντώνη Μιλωνάκη, σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Καλημέρα.
0: Καλό Σαββατοκύριακο. Την καλημέρα. Έλα. Τι, έπεσε η γραμμή. Okay. Την καλημέρα μας.
2: Real FM.
3: Καλώς ήρθατε στη γραμμή εξυπηρέτησης γονέων Back to School. Αν το παιδί σας ζήτησε μόνο μία τσάντα, πατήστε το 1. Αν ζήτησε τσάντα, τετράδια, κασετίνα, παγούρι, πατήστε το 2. Αν το παιδί ζήτησε καινούριο γραφείο, καρέκλα, τετράδια, κασετίνα, ρούχα, παπούτσια, αθλητικά, φόρμες και τσάντα για το σχολείο, το φροντιστήριο, το γυμναστήριο, το κολυμβητήριο, την πατήσατε. Ευτυχώς όμως έχετε Go for More.
4: Γιατί και για Back to School με τις πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας κερδίζετε 15% σε πινκ πόντους στα Honda Center, τα παιχνιδάδικα μουστάκας, την Intersport και την IKEA. Go for more. Η επιβράβευση σήμερα. Περισσότερα στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
6: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
7: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
8: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Ιζωμάτ.
9: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
8: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
10: Ιζωμάτ Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
11: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Μοιραία πτώση. Στο πρώτο βιβλίο της νέας σειράς Ιστορίες Φόνων, η αναζήτηση της αλήθειας φέρνει στο φως ένα καλά κρυμμένο έγκλημα από τη συγγραφέα Betty Hechtman. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στη Λίμνη Κόμο, ετοιμάζουμε υπέροχες μαρινάδες, βάζουμε σαρδέλες στο πιάτο και σχεδιάζουμε απόδραση στη Βόρεια Ευρώπη με τρένο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
0: Καλημέρα φίλες και φίλοι και καλό Σαββατοκύριακο. Πολλά θετικά μηνύματα για την ηλεκτρική διασύνδεση, για αυτό το οποίο σχολιάζαμε πριν από λίγο. Να σας πω το εξής, ότι η Κομισιόν πριν από μερικές ημέρες είχε εκδώσει μία ανακοίνωση για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου. Αυτή την ενδιαφέρει περισσότερο και το Ισραήλ βεβαίως, κυρίως για την Ελλάδα και την Κύπρο, γιατί αποτελούν μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είχε λοιπόν στην ανακοίνωση που είχε εκδώσει η Κομισιόν πει, αναφέρει μάλλον, ότι είναι στρατηγική μας προτεραιότητα και θέλουμε να γίνει το συντομότερο δυνατό. Πρόκειται για έργο υψίστης σημασίας για την Κομισιόν. Δεν θα ρωτήσουμε κανένα κράτος το οποίο δεν είναι μέλος Ευρωπαϊκής Ένωσης. Φωτογραφίζοντας προφανώς την Τουρκία. Τώρα, τι θα συμβεί σε αυτή την περίπτωση? Ό,τι λέει το διεθνές δίκαιο. Η Ελλάδα δηλαδή θα κινηθεί με βάση όσα προβλέπει το διεθνές δίκαιο. Άλλωστε η γαλλική εταιρεία δεν έχει να κάνει, δεν είναι θεσμοθετημένη εταιρεία, δεν αποτελεί κράτος, δεν αποτελεί δηλαδή επίσημο Υπουργείο Εξωτερικών. Είναι μια μεγάλη πολυεθνική με κυρίως γαλλικά κεφάλαια εταιρεία, η οποία μικρή σημασία έχει αν θα ρωτήσει ή όχι τους την άλλη πλευρά. Η ίδια η εταιρεία στις διαβεβαιώσεις που έδωσε στον Πρωθυπουργό κατά την τελευταία συνάντηση με τον Μακρόν στα Ηλίσια Παιδεία, στο Παλάτι των Ηλυσίων, είπε ότι δεν πρόκειται να ερωτήσει και ότι θα κινηθεί μέσα από τους κανόνες του διεθνούς δικαίου και του δικαίου της θάλασσας. Είναι ξεκάθαρο το πράγμα. Αυτούς τους κανόνες θα ακολουθήσει και την Ελλάδα και η Ελλάδα. Κρατήστε την εκτίμηση που σας λέω. Είναι δεδομένο πως θα ποντιστεί το καλώδιο. Σας το έχω πει εδώ και ένα χρόνο περίπου. Ξέρετε γιατί? Γιατί είναι τεράστιο το συμφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει επενδύσει 2 δισεκατομμύρια. Θέλει οπωσδήποτε να ποντιστεί το καλώδιο. Σας το λέω για να μην κάνετε όνειρα ότι υπάρχει περίπτωση να μην ποντιστεί το καλώδιο αυτό. Θα ποντιστεί είτε θέλουμε είτε δεν θέλουμε. Έχουν υπογραφεί σύμφωνα, έχουν υπογραφεί συμβόλαια. Θέλει η συγκεκριμένη Meridien, η γαλλική εταιρεία, οπωσδήποτε να προχωρήσει η διασύνδεση ηλεκτρικής ενέργειας. Είναι τόσο μεγάλα τα συμφέροντα που ξεπερνούν τα συμφέροντα των Τούρκων στην περιοχή.
12: Είσαι τα φώτα εκεί, έχω μείνει εγώ. Πάντες εδώ, πώς να μου πω η...
0: Το είπε άλλωστε εδώ χθες στην εκπομπή μου ο Σάββας Καλεντερίδης, ο οποίος ανέλησε εξαιρετικά ρεαλιστικά όλη αυτή την ιστορία με το χρονοδιάγραμμα του έργου και το καλώδιο γενικότερα. Αυτό το έργο, το οποίο αποκαλείται έργο GSI, είναι η ηλεκτρική διασύνδεση, δηλαδή Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ.

0: Να σας πω επίσης μια πληροφορία που βγαίνει από το διπλωματικό και όχι από το πολιτικό ρεπορτάζ. Στις 15 Αυγούστου, ανήμερα του 15 Αυγούστου εδώ στην Ελλάδα, Μητσοτάκης, Μακρόν και Χριστοδουλίδης είχαν απευθείας επικοινωνίες οι τρεις, αποφάσισαν την επανεκκίνηση του έργου και όρισαν και ημερομηνία, την οποία κρατούν για λόγους που έχουν να κάνουν με την διπλωματική κινητικότητα, αλλά και την απέναντι πλευρά, την Άγκυρα, εντελώς μυστική. Η κινητικότητα έχει αρχίσει εδώ και πολύ καιρό πριν. Να δούμε πότε θα πέσει, πότε θα ποντιστεί και πότε θα το μάθουμε εμείς. Εκεί κούμπωσε το τελευταίο τέτατε του Μητσοτάκη με τον Μακρόν. Άσχετα αν το Μέγαρο Μαξίμου και το Ελιζέ ανακοίνωσαν συγκεκριμένα πράγματα γενικού χαρακτήρα, δηλαδή ότι συζήτησαν οι δύο ηγέτες τα επόμενα βήματα για την υλοποίηση της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου μετά την είσοδο της Meridiam ως πλειοψηφικού μετόχου. Ενδιαφέρεται και όχι απλά ενδιαφέρεται, καίγεται για αυτή την ηλεκτρική διασύνδεση η Ευρωπαϊκή Ένωση και είναι φυσιολογικό. Παίζονται δισεκατομμύρια ευρώ. Λοιπόν, πάμε να ρίξουμε μια ματιά στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, αφού στείλω την καλημέρα μου και στην Ελένη από Θεσσαλονίκη. Να σε καλά, Ελένη, την αγάπη μας. Ας ξεκινήσουμε με τα νέα του Σαββατοκύριακου. Σε Κάσο, Κάρπαθο και γύρω νησιά, ενδιαφέρον, παρεμφερές το θέμα, όχι ίδιο, αλλά παρεμφερές με αυτό το οποίο σχολιάζαμε πριν, η Ελλάδα απαγορεύει τις πτήσεις drones. Μπαράζα από νότα με εξέδωση Αθήνα με διάρκεια ως 31 Οκτωβρίου, γιατί ενεργοποιείται το πρωτοφανές δίκτυο προσωρινά απαγορευμένων περιοχών FIR, τι φωτογραφίζει η αυστηρότητα των μέτρων και η γεωγραφική θέση των νησιών. Σε Κάσο, Κάρπαθο και γύρω νησιά, η Ελλάδα απαγορεύει τις πτήσεις drones. Αυτό είναι το κεντρικό θέμα σήμερα στα νέα του Σαββατοκύριακου.
1: Και κάθε βράδυ στον καθρέφτη να κοιτώ τα μάτια μου κλαμμένα. Κουράστηκα να θέλω να ξεχάσω.
0: Περνάμε στα παραπολιτικά, φίλες και φίλοι. Να δούμε το πρωτοσέλιδο της εβδομαδιαίας εφημερίδας παραπολιτικά. Το θέμα το οποίο αναδεικνύει. Λοιπόν, η Μόσχα ψηφίζει Σαμαρά όταν το φιλορωσικό κόμμα επιλέγει το νέο φορέα. Αυτό έχει κεντρικό θέμα σήμερα στην πρώτη σελίδα η εφημερίδα παραπολιτικά. Έτσι, με δεύτερο θέμα, τι άλλο. Το παιδί της νύχτας δεν θα μείνει πια εδώ. Δεν θα μείνει πια εδώ. Αφιέρωμα μεγάλο στο Γιώργο Μαζονάκη. Επίσης, τρίτο θέμα, το σχέδιο για τις ιερές φοιτητικές εστίες. Με αφορμή την τελευταία συνάντηση, το τελευταίο τέτα-τέτ του Κυριάκου Πιερακάκη με τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και Πάση Ελλάδος τον Ιερώνυμο. Πάμε στην εφημερίδα Αλφα Free Press, τη μεγαλύτερη free press εφημερίδα της χώρας. Πολλές εκατοντάδες χιλιάδες φύλλα στη διανομή της. Η ώρα της ατομικής προκοπής, σπίτι, εργασία, εισόδημα, οικογένεια, σύνταξη, προοπτική. Η εφημερίδα εξηγεί τι σημαίνουν οι εξαγγελίες της ΔΕΘ για μισθούς, φόρους, συντάξεις, οικογένεια, στέγη και επιχειρήσεις και πού θα κριθεί η πραγματική τους επιτυχία στην κοινωνία. Φεύγουμε από την εφημερίδα Alpha Free Press, πάμε στον ριζοσπάση του Σαββατοκυριακού. Με τη σταθερότητα της εκμετάλλευσης και του πολέμου ή με το κουκουέ στο δρόμο της ανατροπής, ξεκάθαρο δίλημα μετά τις εξαγγελίες των κομμάτων στη ΔΕΘ, έχει στην πρώτη του σελίδα η εφημερίδα ριζοσπάστης. Η κόντρα έχει κεντρικό θέμα. Συναγερμό στην Ευρώπη για ενεργειακό Αρμαγεδόνα. Χτύπησε τα 108 δολάρια το βαρέλι τιμή του μαύρου χρυσού. Πολύ ενδιαφέρον θέμα σήμερα στο πρωτοσέλιδο της Καθημερινής. 1 εκατομμύριο αλκοτέστ έκοψαν το ποτό στους οδηγούς. Μου έλεγε φίλος μου, ο οποίος σας το έχω ξαναπεί, ο οποίος είναι ιδιοκτήτης μεγάλου κλαμπ, που πάνε πιτσιρικάδες, ότι έχει πέσει η κατανάλωση αλκοόλ τα τελευταία 2 χρόνια πάνω από 50%. Γιατί προφανώς όσοι πιτσιρικάδες πάνε εκεί προσέχουν πόσο πίνουν, είτε γιατί οδηγούν, είτε εν πάση περιπτώσει για να μην περάσουν από το αλκοτέστ. Δεύτερο θέμα στην Καθημερινή, η επίσκεψη Μητσοτάκη υψηλού συμβολισμού. Και τρίτο θέμα, αναβάλλονται και μετά το 2030 2 φόροι. Θα τα διαβάσουμε τα πρωτοσέλιδα, έχουν ενδιαφέρον. Η εφημερίδα των συντακτών. Παγίδα υπέρ των φαντ οι νέες ψηφιακές διαθήκες. Εξοβελίζει την ιδιόγραφη διαθήκη το καινούριο κληρονομικό δίκαιο. Η εφημερίδα παρουσιάζει και δημοσκόπηση, είναι φιλικά προσκύμενη προς τον Αλέξη Τσίπρα, δεν το κρύβει. Η Νέα Δημοκρατία με στην πρόθεση ψήφου, όχι στην εκτίμηση, είναι πρώτη με 25,5%. Η δεύτερη είναι η Ελλάς με 16,5% και το Πασόκ είναι μόλις 9% πίσω. Είναι με 9% πίσω, όχι 9 μονάδες πίσω. Παίρνει 9%. Πάμε στην εφημερίδα Δημοκρατία. Εκλογικό σόου στο Καστελόριζο. Μετά το φτωχό δημοσκοπικό ταμείο της ΔΕΘ επενδύει τώρα στην ένταση και στο θερμό επεισόδιο ο Πρωθυπουργός. Έτσι διαβάζει η εφημερίδα Δημοκρατία την τριήμερη επίσκεψη του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ. Πλεύρης και Πατούλης πάλι.
2: Ράδιο Σάμος. FM στους 102.
3: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
4: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
5: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
6: Α, τώρα και με γραφή τούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
5: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
6: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
7: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
8: Ψάχνεις τις πιο κρυφές παραλίες της Σαμού? Τα καλύτερα αξιοθέατα? Ή μήπως το ιδανικό μέρος για φαγητό και διασκέδαση? Μην ψάχνεις τα τυφλά. Ο απόλυτος τουριστικός και επαγγελματικός οδηγός της Σάμου είναι εδώ. Μπες τώρα στο gosamos.gr. Ο μόνος οδηγός που είναι σε 5 γλώσσες και σου δείχνει τον καιρό σε κάθε παραλία ξεχωριστά για να ξέρεις πάντα πού έχει ήρεμη θάλασσα και να απολαύσεις τον μπάνιο σου. Βρες κορυφαίες επιχειρήσεις, ξενοδοχεία και καταστήματα με ένα κλικ. gosamos.gr. Γιατί αυτό το καλοκαίρι απολαμβάνουμε τη Σάμο αλλιώς.
9: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
10: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
9: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος θα φέρει.
10: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
9: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
10: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
9: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
11: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
12: Έως το Σάββατο σε απίστευτες τιμές. Ελληνικός καφές Λουμίδης 194 γραμμάρια τώρα μόνο 3 ευρώ και 9 λεπτά. Φέτα Pop Βαρελής Χέρι Μάνθο Αχαΐα στο κιλό τώρα μόνο 10 και 65. Χοιρινές μπριζόλες λεμού το κιλό τώρα μόνο 4 και 99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
2: Ράδιο Σάμος.
8: FM στους 102.
13: Χωράει παντού.
14: Υποβολή εργασίας έγινε.
15: Παρακολούθηση διάλεξης. Τσεκ.
16: Επόμενη στάση. Πανεπιστήμιο.
17: Λήψη σημειώσεων ολοκληρώθηκε.
13: Το μεταπτυχιακό που πάντα ήθελες, τώρα ακολουθεί τους δικούς σου ρυθμούς. Εξαποστάσεως προγράμματα σπουδών από το Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Σύγχρονη εκπαίδευση, αναγνωρισμένο ακαδημαϊκό κύρος και η ευελιξία να σπουδάζεις από όπου και αν βρίσκεσαι. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Το μέλλον σου χωράει παντού. Επισκέψου το frederickuniversity.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
18: Κορυφαίο γυναικείο περιοδικό in style, γεμάτο μόδα, ομορφιά και αγαπημένους celebrities, τώρα και στα περίπτερα. Η Δωροθέα Μερκούρη, ο Σεμπάστιαν Σταν και η Σούζαν Σούλτσεχοφ σε ένα δυνατό τεύχος γεμάτο μόδα, ομορφιά και τις πρώτες τάσεις της νέας σεζόν. Ζητήστε το τώρα στα περίπτερα.
19: Real FM. Η ώρα είναι 8.
20: Πολιτική.
19: κοινωνικές εξελίξεις.
20: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
21: Κοινωνία.
19: Οικονομία.
22: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
23: Διεθνείς ειδήσεις.
19: Αθλητικά.
23: Πολιτισμός.
24: Ηθοποιός σημαίνει φως.
19: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Καλημέρα φίλες και φίλοι και καλό Σαββατοκύριακο σε όλες και σε όλους. Ακούτε πάντα Αληθινό Ραδιόφωνο, ακούτε πάντα Real FM στους 97,8 στο λεκανοπέδιο της Αττικής. Μας ακούτε σε όλη την Ελλάδα μέσα από τα συνεργαζόμενα με τον Real FM ραδιόφωνα. Μας ακούτε και στο εξωτερικό. Όλη η ομάδα είναι εδώ, δεν λείπει κανείς. Ένα μεγάλο ευχαριστώ για την αγάπη και τη στήριξη που δείχνετε και για το γεγονός ότι έχετε φέρει την εκπομπή στην πρώτη θέση ακροματικότητας. Και γενικότερα τον Real FM, δεν είναι μόνο θέμα εκπομπής, που μας στηρίζετε όλο τον όμιλο και κυρίως το ραδιόφωνο. Να στείλω την καλημέρα μου στην κυρία, στη φίλη μας την κυρία Μαγδαληνή, που ρωτά τι εισοδηματικά κριτήρια χρειάζονται για να πάρει κάποιος το επίδομα ενοικίου. Θα τα πούμε αναλυτικά αύριο το πρωί με τον κύριο Γιώργο Χριστόπουλο. Αλλά έτσι όπως έχουν οριοθετηθεί από τον ΟΠΕΚΕΠΑ, είναι ο 7.000 ευρώ για μονοπρόσωπο νοικοκυριό με ανώτατο συνολικό όριο τα 21.000 ευρώ. 7.000 ευρώ για μονοπρόσωπο νοικοκυριό με ανώτατο συνολικό όριο τα 21.000 ευρώ ετσίως. Δεν προσμετρώνται στο εισόδημα το επίδομα παιδιού Α21 τα μη ανταποδοτικά αναπηρικά επιδόματα. Μπορώ να το ρωτήσω και στη συνέχεια στην κυρία Κάρδαρη όσον αφορά τα επιδόματα να μας απαντήσει αναλυτικά. Γενικώς να ξέρετε ότι το συνολικό εισόδημα δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υπερβαίνει τα 21.000 ευρώ ετησίως ανεξάρτητα από τη σύνθεση του νοικοκυριού. Αυτό στην κυρία Μαγδαληνή που μας έστειλε το μήνυμά της. Καλημέρα Γιάννη, το πρόβατο έγινε λύκος λόγω εκλογών, γράφει ο φίλος ο Ντένις ο Μουστακάκης. Ρωτάει μάλλον. Θα φανεί γιατί ακόμα, ουσιαστικά ακόμα δεν έχει ξεκινήσει η προεκλογική περίοδος, αλλά σιγά σιγά θα μπούμε στην τελική ευθεία αυτής. Πιθανή εξέλιξη όμως είναι αυτή που ρωτάς, αγαπητέ φίλε. Καλημέρα στην κυρία Ελπίδα Καλαϊτζάκη. Να είστε καλά, κυρία Καλαϊτζάκη. Ο φίλος ο Γιάννης μου στέλνει την καλημέρα του από την ΚΟ. Αντί να ζητήσει μια συγγνώμη, ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου πουλάει τσαμπουκά στα κανάλια. Ένας εισαγγελέας δεν υπάρχει, παιδιά. Για κάτσε να δούμε. Τώρα άνοιξε η υπόθεση, αγαπητέ φίλε. Για κάτσε να δούμε, γιατί θα διερευνηθούν όλες οι ευθύνες των εμπλεκομένων αρχών και όχι μόνο. Καλημέρα στο φίλο τον Τάσο από το Αίγιο που στέλνει τα συλληπιτήριά του στις οικογένειες των πιλότων. Μας αθάνατοι όταν χάνουμε μαχητικό είναι σαν να χάνουμε έδαφος. Και για το μαζό Θεός να τον αναπαύσει, γράφει ο φίλος ο Τάσος από το Αίγιο. Καλημέρα και στον αγαπητό φίλο τον Γιώργο. Καλή σχολική χρονιά Γιάννη σε καθηγητές, δασκάλους, μαθητές. Μια παράκληση στις οικογένειες να λέτε στα παιδιά σας που τα στέλνετε και γιατί τα στέλνετε να σέβονται αυτούς που δουλεύουν και αυτούς που θέλουν να μάθουν. Όποιος δεν θέλει να μάθει να κοιμάται, αλλά να μην ροχαλίζει και ενοχλεί αυτούς που θέλουν να προοδεύσουν και κάτι άλλο για τους γονείς. Να στέλνετε τα παιδιά σας ντυμένα σαν παιδιά στο σχολείο. Και ο νόνο ήτο. Καλημέρα στο φίλο τον Παύλο. Να σε καλά, Παύλο. Λοιπόν, πριν διαβάσω και άλλα μηνύματα και υπάρχουν αρκετά, να πούμε την καλημέρα μας στον ενεργειακό επιθεωρητή, τον Μιχάλη Τοξτοδουλίδη. Καλημέρα, Μιχάλη.
1: Καλημέρα, Γιάννη. Καλημέρα και στους φίλους ακροατές.
0: Λίγο πιο κοντά στο ακουστικό, αν μπορείς, Μιχάλη.
1: Ναι.
0: Πώς βλέπεις να ξεκινάνε τα πράγματα όσον αφορά τα καύσιμα από Δευτέρα, υπάρχει κάποια εκτίμηση?
1: Εγώ έβαλα βενζίνη πριν από λίγο, 2,15 να ξέρεις, πρατήριο που είχε κοντά στα 2 ευρώ, δηλαδή πριν μια εβδομάδα. Βλέπεις ότι η μέση τιμή επικράτειας είναι 2,12.
0: Ναι.
1: Δεν μιλάμε για τα νησιά ότι έχουν φτάσει και τα 2,40 παραδείγματος χάρη.
0: Ναι, έτσι, πού θα πάει τώρα, τι εκτιμάς ότι θα γίνει από
1: λοιπόν,
0: εδώ και πέρα?
1: Γιάννη, είμαστε σε μια ανωδική πορεία, δεν ξέρω μέχρι... αν θα είναι μέχρι το τέλος του χρόνου ή αν θα συνεχιστεί και το 2027. Το θέμα είναι ότι όταν έχεις δύο ανοιχτά πολεμικά μέτωπα και στην Ουκρανία και στη Μέση Ανατολή, καταλαβαίνεις ότι τα πράγματα είναι δύσκολα και ειδικά όταν μπαίνουμε σε χειμερινή περίοδο που η ζήτηση είναι αυξημένη. Άρα λοιπόν τα πράγματα δεν είναι μόνο στο πετρέλαιο, είναι και στο φυσικό αέριο όπως έχουμε πει και στην εκπομπή. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε κινείται το φυσικό αέριο σε ένα πολύ υψηλό επίπεδο τιμών, γύρω στα 80 ευρώ η θερμική μεγαβατόρα από τα 32 που ήταν όταν ξεκίνησε η κρίση στη Μέση Ανατολή.
0: Ναι.
1: Δηλαδή κοντεύει τριπλάσια, πάνω από 2,5 φορές αύξηση. Λοιπόν, αυτό επηρεάζει και τα τιμολόγια του ρεύματος. Όπως ξέρεις, η τιμή του ρεύματος, η τιμή της κιλοβατόρας συναρτάται και από τις χρηματιακές τιμές,
0: ναι,
1: του φυσικού αερίου.
0: Μου έκανε εντύπωση ότι στις Ηνωμένες Πολιτείες που έχουν το δικό τους πετρέλαιο, το Τέξας,
1: ναι.
0: Ανέβηκε πάνω από τα 6 δολάρια το γαλόνι, το ντίζελ.
1: Από τα 3,7 ναι. που ήταν πριν την κρίση, έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Μιλάμε για τεράστια αύξηση. Τα πράγματα δεν είναι, θα έλεγα, αισιόδοξα, Γιάννη. Δηλαδή, και όχι η δικιά μου η εκτίμηση, και οι εκτιμήσεις των διεθνών οίκων και του Bloomberg, αλλά και της Goldman Sachs, μιλάνε ότι από τέλος του χρόνου όλες οι τιμές στα καύσιμα θα είναι με τριψήφιο νούμερο, πάνω από τα 100 δολάρια και το Brent και το φυσικό αέριο.
0: Μου έλεγε άνθρωπος αγοράς, πολύ γνωστός πρατηριούχος, ότι αν άνοιγε σήμερα η αγορά για το πετρέλαιο θέρμανσης,
1: 1,90.
0: Ναι, θα ήταν κοντά στα 2 ευρώ, δηλαδή σχεδόν διπλάσια τιμή από πέρσι.
1: Ναι, πέρσι.
0: Πόσο, 1,1?
1: 1,7. 1,07.
0: 1,07, ακριβώς.
1: Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, καταλαβαίνεις, Γιάννη, πώς θα μπορέσει ένα νοικοκυριό να
0: γίνει. Τι περιθώρια κινήσεων έχει το Υπουργείο Ενέργειας και το Υπουργείο Οικονομικών από εδώ και πέρα?
1: Το Υπουργείο Οικονομικών έχει ένα μαξιλάρι 130 εκατομμυρίων. Αυτά τουλάχιστον ανακοίνωσαν πρόσφατα. Λοιπόν, δεν ξέρω τώρα αν θα πρέπει από αυτά τα χρήματα να επιδοτηθεί η τιμή της ηλεκτρικής κιλοβατόρας, διότι θα έχουμε και άλλη αύξηση στο ρεύμα. Βέβαια, μια χρηστική συμβουλή, όσοι φίλοι είναι σε άλλα τιμολόγια, πράσινα, κίτρινα, δεν ξέρω εγώ, πορτοκαλί κτλ., και σε οποιοδήποτε πάροχο να πάνε στο μεγάλο πάροχο να κλειδώσουν το μπλε στο home online, το σταθερό με 10,5 λεπτά την κιλοβατόρα και 3,5 ευρώ το πάγιο. Διότι δεν νομίζω ότι από 1η Οκτωβρίου η ΔΕΗ θα προσφέρει αυτή τη τιμή, να κλειδώσουν για ένα χρόνο και να έχουν το κεφάλι του ήσυχο. Είναι ό,τι καλύτερο μπορείς να κάνεις για να μπορέσεις πραγματικά να αντέξεις αυτό το υψηλό ενεργειακό κόστος, ειδικά στο ηλεκτρικό ρεύμα.
0: Τώρα, εσύ τι θα συνιστούσες, με δεδομένο ότι εγώ δεν βλέπω τα πράγματα να εξελίσσονται καλά? Δηλαδή, πιστεύω, κατά τη δική μου εκτίμηση, ότι σε γενικές γραμμές, μακροπρόθεσμα, η ενέργεια θα κρυβαίνει συνεχώς. Όχι μόνο στην Ελλάδα, γενικότερα στον κόσμο.
1: Ναι, ναι.
0: Και όταν εννοούμε ενέργεια, εννοούμε αέριο και ντίζελ κατά κύριο λόγο.
1: Ναι, ναι.
0: Ρεύμα δηλαδή και ντίζελ.
1: Ναι, ναι, ναι, όλα, όλα, όλα. Ναι.
0: Εσύ πώς βλέπεις να αναπροσαρμόζεται η ζωή επιχειρήσεων, βιομηχανιών και νοικοκυριών?
1: Γιάννη,
0: τι πρέπει να αλλάξουμε δηλαδή?
1: Λοιπόν, μπράβο, τι πρέπει να αλλάξουμε? Πρέπει να ληφθούν και σε επίπεδο Βρυξελών, κυρίως, διότι νομίζω ότι κοιμούνται.
0: Να ληφθούν μέτρα. Okay, τα μέτρα στήριξης είναι μέτρα στήριξης. Από εκεί και πέρα όμως, τα μέτρα στήριξης δεν μπορούν να σε στηρίζουν διαρκώς.
1: Όχι, δεν λέω για μέτρα στήριξης. Εγώ μιλάω για αλλαγή ενεργειακής πολιτικής.
0: Μπράβο.
1: Αυτό δηλαδή πρέπει να γίνουν διαρθρωτικές και δομικές αλλαγές.
0: Να δοθούν κίνητρα για αγορά υβριδικών ή ηλεκτρικών αυτοκινήτων,
1: δηλαδή
0: για αγορά αντλιών θέρμανσης.
1: Μπράβο, θα πρέπει να υπάρξει μια μεγάλη δέσμη παρεμβάσεων, ώστε να μπορέσεις να χτυπήσεις την καρδιά του προβλήματος. Η καρδιά του προβλήματος είναι ότι η Ευρώπη, κυρίως η νοτιοανατολική Ευρώπη, εξαρτάται πολύ από το εισαγόμενο φυσικό αέριο, το LNG, το οποίο δυστυχώς η τιμή του επηρεάζει σε μια σειρά προϊόντων, και όχι μόνο ενεργειακών, αλλά και όλης της εμπορικής αλυσίδας. Λοιπόν, εμείς πρέπει να αξιοποιήσουμε τους εγχώριους ενεργειακούς πόρους, δηλαδή αποθηκευτικά συστήματα, ώστε να μην πετιέται μια μεγάλη περίσσια πράσινης ενέργειας, η οποία πάει στα ζήτητα. Αν εμείς αυτή την ενέργεια την αποθηκεύαμε και τη δίναμε το βράδυ, δεν θα πληρώναμε τόσο ακριβά την τιμή του.
0: Άρα πρέπει να αλλάξει συνολικά η ενεργειακή πολιτική.
1: Πρέπει να αλλάξει η ενεργειακή. Και να σου πω κάτι. Από το 2022, όταν ξεκίνησε η μεγάλη ενεργειακή κρίση με την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, μέχρι τώρα έχουν γίνει πάρα πολύ λίγα βήματα. Δηλαδή, θέλω να πω ότι τα παθήματα δεν έγιναν και τόσο.
0: Κατά τη γνώμη σου, φέτος το χειμώνα, ποιο θα είναι το πιο οικονομικό μέσο θέρμανσης?
1: Δεν έχω απάντηση.
0: Με τα δεδομένα που έχουμε μέχρι τώρα.
1: Ναι, με τα δεδομένα που έχουμε απάντηση είναι και ακριβό το ρεύμα, και ακριβό το πετρέλαιο, και ακριβό το φυσικό αέριο. Δεν έχω. Δεν μπορώ να σου απαντήσω και να σου πω ότι αυτό μάλλον φαίνεται ότι ακόμα αντέχει πιο πολύ ηλεκτρική θέρμανση το ρεύμα. Δηλαδή αντλίες θερμότητας.
0: Αλλά με αντλία θερμότητας, όχι με κλιματιστικά που καίνε πολύ.
1: Όχι, ή με ηλεκτρικά καλοριφέρια, αερόθερμα και κάτι τέτοια που ακούω, ας πούμε. Γιατί όταν αυτή τη στιγμή η μέση τιμή στα τιμολόγια του ρεύματος είναι πάνω από 20 λεπτά, πού θα πας?
0: Ναι.
1: Δηλαδή, κατάλαβες. Η τιμή ανεβαίνει κατακόρυφα.
0: Μάλιστα.
1: Το θέμα είναι ότι πρέπει να ληφθούν, να υπάρξουν, όπως είπαμε, διαρθρωτικά και δομικά μέτρα αλλαγής ενεργειακής πολιτικής. Άλλο ενεργειακό δικό χάρτη. Αν δεν γίνει αυτό, πραγματικά δεν θέλω να φανταστώ τι θα ζήσουμε. Δηλαδή, στο λέω έτσι, με πολύ λύπη.
0: Την καλημέρα μας, Μιχάλη Χριστοδουλίδη. Σε ευχαριστούμε πολύ, αγαπητέ φίλε. Να είσαι καλά. Ναι, καλημέρα. Ναι. πολλά θετικά μηνύματα για τον Μιχάλη τον Χριστοδουλίδη. Είναι λογικό. Ο κύριος Παυλίδης στέλνει την εκτίμησή του και επισημαίνει ότι τόσα χρόνια σε αυτά τα οποία έχει πει έχει πέσει μέσα. Καλός φίλος ο κύριος Παυλίδης, γιατρός και από τους παλαιότερους ακροατές του Real FM. Ο Νίκος ο Καλατζόπουλος ο φίλος. Καλημέρα Νίκο, να σε καλά, να χαίρεσαι την οικογένεια. Καλημέρα και στο Θανάση από τον Ξηροπόταμο Δράμας. Καλό Σαββατοκύριακο, φίλε. Σταθερά εδώ να σε ακούμε, να είσαι πάντα καλά. Εσύ να είσαι καλά, αγαπητέ φίλε Θανάση, και σε ευχαριστούμε πολύ για την αγάπη και τη στήριξη τόσα χρόνια στο Real FM. Ο φίλο μου Στέλιο. Γιάννη, καλημέρα. Ο πρωινό καφέ χωρί εσένα στο ράδιο δεν πίνεται. Γιάννη, ζούμε για να σε ακούμε. Έλα, ρε Στέλιο. Ο φίλο ο Στέλιο ο Καλατζή. Καλημέρα, φίλε, να είσαι καλά. Την αγάπη μα σε όλη την ομάδα και σε ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα στο φίλο μου τον δικηγόρο, τον κύριο Ιωάννη Κιμνιονή. Καλημέρα κύριε Παπαγιάννη. Την 12η-9η του 80 είχαμε το πρώτο τελευταίο στρατιωτικό πραξικόπημα στην Τουρκία από τον Ευρέν. Τελευταίο ήταν το 97. Σήμερα δεν γίνονται πραξικοπήματα επειδή ο Ερντογάν κυριαρχεί πλήρως η γείτονα μετά την απόπειρα του 2016. Το νου μας εμείς. Και όχι μόνο δεν γίνονται, αγαπητέ φίλε, πραξικοπήματα, αλλά από ό,τι φαίνεται όλους τους πιθανούς αντιπάλους ο Ερντογάν θα τους έχει προφυλακίσει μέχρι το τέλος του χρόνου. Ο επόμενος είναι ο Νταβούτογλου, στον οποίο ακούστε, αν είναι δυνατόν, ανακάλυψαν οι αρμόδιοι εισαγγελείς ότι προσέβαλε τον πρόεδρο διαδικτυακά σε μία ανάρτησή του. Και αυτό αποτελεί ποινικό αδίκημα για να προφυλακιστεί, αν είναι δυνατόν. Όχι, αυτό το λέω γιατί κάποιοι μας παρουσιάζουν τον Ερντογάν στο μεγάλο ηγέτη. Πράγματι. Έχει ενισχύσει τον διπλωματικό και πολιτικό ρόλο της Τουρκίας, που ούτως ή άλλως είναι αναβαθμισμένος λόγω της γεωπολιτικής θέσης περιοχής, αλλά μην τον αναδεικνύουμε και σαν μεγάλο δημοκρατικό ηγέτη. Ολιγάρχης, κανονικός, και με τον νόμο, και με το Σύνταγμα δηλαδή. Για να μην τον αποκαλέσω αλλιώς. Καλημέρα στο φίλο μου τον κύριο Τάσο Καμπά, τον καπετάνιο. Καλημέρα Γιάννη. Τα σχολεία άνοιξαν, αλλά πάλι πληρώσαμε βιβλία. Πρωθυπουργός και υπουργός δεν λένε κουβέντα και κανείς δεν τους ρωτάει. Μας τιμωρούν επειδή πηγαίνουμε σε ιδιωτικά σχολεία. Θα πρέπει, κατά τη γνώμη μου, να αλλάξει κάτι, όπως θα πρέπει να σταματήσει στην ενέργεια αυτός ο τρόπος χρέωσης πολίτες. Το ρεύμα είναι αγαθό πρώτης ανάγκης. Αν η ενέργεια δεν επαρκεί για να κάνουν πολέμους και να συντηρούν την τεχνητή νοημοσύνη, ας βρουν άλλους τρόπους. Αυτό λέγεται κλοπή. Ο φίλος ο κύριος Καμπάς, καπετάνιος σε μακρινές θάλασσες και ωκεανούς. Καλημέρα στο φίλο τον Νίκο. Καλημέρα Γιάννη. Είναι λίγο μεγάλο το μήνυμά μου, αλλά προσπαθώ να το περιορίσω όσο μπορώ. Έκλεψαν το αυτοκίνητο τον Ιούλιο του 24, το οποίο είχε πουληθεί. Δεν ξέρω πώς η αστυνομία το βρήκε τέλος του 25. Παραδόθηκε σε μένα 20 Δεκεμβρίου του 25, χωρίς πινακίδα και άδεια κυκλοφορίας, τα οποία έβγαλα στις 2 Δευτέρου του 26, γιατί τότε μου έδωσε η αστυνομία την έκθεση για να βγάλω αυτά τα χαρτιά στο Υπουργείο. Τώρα μου χρεώνουν τα τέλη κυκλοφορίας του 25 και του 26 με το ανάλογο πρόστιμο, δηλαδή 540 ευρώ. Τι να κάνω, υπάρχει κάποιος κανόνας να μου πει, φίλε, είναι πολύ κουφή η περίπτωσή σου τώρα, αλλά πρέπει κάποιος να τη δει, να μου στείλεις μήνυμα αύριο να ρωτήσουμε τον κύριο Γιώργο Χριστόπουλο, τον φοροτεχνικό, τι μπορεί να γίνει. Του χρέωσαν τέλη κυκλοφορίας με την επιβάρυνση, έτσι, με τους τόκους και με το πρόστιμο αυτό, ενώ το αυτοκίνητό του είχε κλαπεί. Πρέπει να ρωτήσουμε κάποιον ειδικό φοροτεχνικό να μας απαντήσει. Δυσεπίλητο πρόβλημα και εξαιρετικά εξατομικευμένο. Θα το ρωτήσω όμως. Καλημέρα στο φίλο μου τον Αντώνη τον Δραχμιστή, ο Τόνιο Μαυρομάτης. Ρε εσύ Αντώνη, δεν σε υποχρεώνει κανένας να ακούς κάτι το οποίο σ' αρέσει ή δεν σ' αρέσει. Εσύ επιλέγεις. Αν δεν σ' αρέσει αυτό το οποίο ακούς, σου λέει κανείς να τα ακούς με το ζόρι. Υποχρεώνει κανένας από πάνω, δηλαδή, ντε και καλά να ακούσει τον Γιάννη Παπαγιάννη. Δόξα τω Θεώ, υπάρχουν χιλιάδες ακροατές που μας έχουν εκτοξεύσει στην πρώτη θέση της ακροαματικότητας τόσα χρόνια. Δεν σε υποχρεώνει κανένας όμως να ακούς κάτι με το οποίο δεν συμφωνείς. Και να σου πω κάτι, και αυτή είναι η μεγάλη, αν θέλεις, δυνατότητα επιλογής σε όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Υποχρεώνει κανένας να ακούσει συγκεκριμένο ραδιόφωνο, συγκεκριμένο κανάλι, να παρακολουθεί συγκεκριμένο κανάλι, να αγοράζεις κάποια συγκεκριμένη εφημερίδα ή να παρακολουθεί κάποιο συγκεκριμένο site. Αυτά είναι αυτονόητα που λες. Όχι που λες εσύ, που λέμε γενικότερα. Λοιπόν, για να καλημερίσουμε τον κύριο Δημήτρη Καλογερόπουλο, όπως κάθε Σάββατο τέτοια ώρα.
1: Καλημέρα,
0: χρόνια
1: κύριε
0: τώρα.
1: Παπαγιάννη, καλημέρα.
0: Καλημέρα κύριε Βουλευτά, πώς είστε?
1: Εγώ όλο και καλύτερα.
0: Εννοώ το θέμα με το πόδι, το θέμα υγείας.
1: Το πόδι, χέρι, το κεφάλι μας δεν καλά.
0: Αυτό είναι το σημαντικότερο. Λοιπόν, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, ο κ. Χατζηδάκης, ανακοίνωσε ότι σχεδιάζει συνολικά την εικόνα του ελαιώνα. Αυτό το οποίο σχολιάζουμε και προσπαθούμε να να πιέσουμε τις αρχές για να προχωρήσει η διαδικασία με αρχιτεκτονικό διαγωνισμό για τη δημιουργία μιας περιοχής κατοικίας, εργασίας και υπηρεσιών. Καταλαβαίνω, κύριε Καλογερόπουλο, ότι αυτό θα πάρει πολύ χρόνο, πολλά χρόνια ως προς την έναρξη υλοποίηση του έργου και πολύ περισσότερο ως προς το τελικό χρονοδιάγραμμα του έργου αυτού. Εσείς είχατε καταθέσει, αν θυμάμαι καλά, και το είχαμε σχολιάσει εδώ ερώτημα για τα νέα ΚΤΕΛ, για να φύγουν τα πρακτορία και να γίνει το ΚΙΤ από τον ΑΔΜΙΕ. Έχετε τελειώσει με τις πράξεις εφαρμογής? Πού βρίσκεται όλο αυτό? Τι σας λένε οι αρμόδιοι υπουργοί?
1: Καταρχήν, εγώ το διάβασα από τις εφημερίδες. Δεν έχουμε άλλη ενημέρωση. Τόπου στις εφημερίδες, ο κύριος Χατζηδάκης, σαν αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, βγήκε και είπε ότι προτίθεται να υπάρξει μια αστική αναγέννηση τηλεόρα με ένα διαγωνισμό που θα γίνει, όπως αναφέρατε προηγουμένως, για κατοικία, εργασία.
0: Μου είχε στείλει ένα ενδιαφέρον μήνυμα εδώ ο κύριος Φιλιππακόπουλος. Ναι. Είσαι ο μόνος πολιτικός συντάκτης, Γιάννη, και δεν τυχαίο ότι σπούδασες πολιτικές επιστήμες, που αποκάλεσες ολιγάρχη τον Ερντογάν. Πολύ σωστά τον αποκάλεσες, γιατί όλη η οικονομική δύναμη είναι πάνω στο πρόσωπο του Ερντογάν. Εγώ θα έλεγα όχι στο πρόσωπο, στις εξουσίες του Ερντογάν. Να είσαι καλά, κύριε Φιλιππακόπουλε, παλιός φίλος από το Παρίσι. Ξέρει αυτός. Ελάτε, κύριε Καλογερόπουλε.
1: Συνεχίζουμε. Θέλω να πω λοιπόν ότι εμείς, δηλαδή εγώ, σαν Δήμος Εργάλαιο το λέω, γιατί εκεί είμαι δημότης, έχει κάνει τα πάντα. Έχει περάσει και τρίτη φάση, με την έννοια ότι έχουν γίνει οι πράξεις εφαρμογής συμμονωμένες όλες, όπως και το κομμάτι της Αγίας Άνης, το οποίο είχαμε διανοίξει εμείς μέχρι ένα σημείο. Άρα λοιπόν έτσι ξεκίνησε και το γήπεδο του Παναθηναϊκού.
0: Ναι, προφανώς.
1: Σε αυτό λοιπόν, όπως βλέπετε, υπάρχει σταθμό μεταφόρτωση, τον οποίο είχαμε δεχτεί τότε, που ήμουν και πρόεδρος των Δημάρχων, προκειμένου να προχωρήσουν και άλλες σταθμοί μεταφόρτωσης να χωροθετηθούν στο λεκανοπέδιο.
0: Συγγνώμη, οι χρήσεις γης στην περιοχή έχουν ολοκληρωθεί για όλη την περιοχή ή μόνο για το γήπεδο του Παναθηναϊκού?
1: Έχουν ολοκληρωθεί για το κομμάτι της περιοχής του Εγάλεου. Όλες.
0: Όλες.
1: Άρα εκεί από το διάταγμα, από το προεδρικό.
0: Ναι, άρα αυτό το διάταγμα έχει υλοποιηθεί όσον αφορά το Εγάλεο.
1: Έτσι, από το διάταγμα του 95 υπάρχουν τα πάντα.
0: Μάλιστα.
1: Για το κομμάτι εκείνο. Άρα λοιπόν σήμερα θα έρθει ένας μελετητής, γιατί γίνεται ένας διαγωνισμός όπου θα επιβραβευτούν χρηματικά οι τρεις πρώτες μελέτες. Γιατί εδώ άλλο το κομμάτι από την Λεωφόρο Αθηνών έως την Πέτρου Ράλη που μπαίνει μέσα Εγάλαιο και Αθήνα,
0: ναι,
1: και άλλο το κομμάτι που πιάνει τα ΧΤΕΛ, τα υπάρχοντα σήμερα που είναι στο Περιστέρι και την Ακαδημία Πλάτων. Υπήρχε άλλη μελέτη.
0: Ναι, όταν ξεκίνησε το γήπεδο του Παναθηναϊκού,
1: ναι,
0: θυμάμαι ότι υπήρχε σχεδιασμός για τη χρήση του υπολείπου χώρου.
1: Πολύ σωστά.
0: Για ήπιες χρήσεις. Όταν εννοούμε ήπιες. Μπράβο. Αυτά θα αλλάξουν, θα γίνει εμπορική χρήση. Τι ακριβώς θα συμβεί?
1: Δεν το ξέρω. Δεν ξέρω καταρχήν. Υπάρχει βέβαια και στο πρόγραμμα, ακούω ότι είναι σαν σημείο έτσι οριακό από τα σημεία που παίρνουν και το ρέμα.
0: Κοιτάξτε,
1: που υπάρχει εκεί.
0: Τώρα το ερώτημα είναι: επίσημη ενημέρωση έχετε? Δηλαδή είστε τοπικός βουλευτής στη Δυτική Αθήνα, εκλέγεστε εκεί.
1: Βέβαια.
0: Είστε ένας από τους μοναδικούς οι οποίοι έχουν καταθέσει αρκετές ερωτήσεις για την ευρύτερη αξιοποίηση περιοχής. Ο Δήμαρχος, ο Υπουργός, οι αρμόδιοι, οι αρχές σας έχουν ενημερώσει τι θα γίνει τελικά?
1: Με τους Δήμους παίρνω τηλέφωνο και μιλάω.
0: Ναι, τι σας λένε λοιπόν?
1: Δεν είναι, ακόμα δεν είναι στον αέρα αυτό. Θα γίνει η μελέτη, αλλά θέλω να ρωτήσω το εξής. Εδώ έχουμε κάνει συγκεκριμένες πράξεις. Εδώ θα πρέπει κάποια στιγμή να αποχωρήσει και ο Δήμος της Αθήνας, από το, δηλαδή τα φορτηγά να πάνε καπαλού, προκειμένου εκεί να γίνει ο σταθμός των ΧΤΕΛ, ο οποίος ναυάγησε.
0: Ναι.
1: Ναυάγησε για την κοινοπραξία που υποτίθεται ότι προτίθεται να μπει στη διαδικασία με μορφή ΣΔΙΠ να το φτιάξει, δεν συμμετέχει. Δεν
0: μάλιστα. Άρα δεν μεταφέρονται άμεσα τα ΧΤΕΛ, λοιπόν.
1: Ναυάγησε το θέμα της φυλής.
0: Ναι.
1: Πάμε αυτή και από την αρχή. Άρα δεν φεύγουν τα πρακτορία που υπάρχουν εκεί μέσα. Ναυάγησε η διαδικασία, δηλαδή θα έχουμε πρόβλημα και στον Κηφισό, έως ότου ολοκληρωθούν όλα αυτά, θα έχουμε πρόβλημα παντού. Και θα κάνουμε ξεκίνηση διαδικασία βέβαια για τις τρεις σύραγγες, οι οποίες θα είναι.
0: Εννοείται τρεις σύραγγες στην.
1: Ναι, που βγαίνουν,
0: μετά το Χαϊδάρι.
1: Που βγαίνουν, ναι, βγαίνουν στο Θριάσιο πεδίο και υποτίθεται ότι από εκεί θα φεύγανε, δεν ξέρω μέσω λεωφορείου.
0: Μα αυτό το έργο εγκαινιάστηκε προχθές, αν θυμάμαι καλά, από τον αρμόδιο υπουργό.
1: Εκεί δεν εγκαινιάστηκε. Ξεκίνησε, υπογράφηκε σύμβαση για να ξεκινήσει το έργο, το οποίο θα κάνει μια τριετία.
0: Μάλιστα.
1: Όχι, δεν εγκαινιάστηκε κάτι.
0: Όχι, δεν είπα ότι δεν εννοώ εγκαινιάστηκε το έργο προς τη λειτουργία του. Ότι γίνεται επανέναρξη των εργασιών, αν θα γίνουν τελικά.
1: Κύριε Παπαγιάννη, εγώ θέλω να σας πω το εξής, γιατί τα έχουμε πει όλα. Μεμονωμένα το καθένα είναι κάτι άλλο. Δηλαδή το κομμάτι του Ελαιώνα, σήμερα που βρίσκεται το, και εγώ το καταλαβαίνω ότι πρέπει να γίνουν, ναι,
2: Υπάρχουν επενδυτές οι οποίοι δεν μπορούν να λειτουργήσουν. Βεβαίως η πολιτεία έχει καθυστερήσει κάθε τόσο για να θεωρήσει του διατάγματος των 95. Mm-hmm. Εμείς, σαν Δήμο, σαν αυτοδιοίκηση, την κάναμε τη δουλειά μας. Τελειώσαμε.
0: Πάντως, αυτά είναι βασικά έργα για να αναπτυχθεί η Δυτική Αθήνα και η Δυτική Αττική γενικότερα.
2: Ένα πράγμα θέλω να σας πω. Σκεφτείτε ότι όλα αυτά πάνε πίσω.
0: Ναι,
2: άρα λοιπόν, επειδή έχουμε καθυστερήσει και έχουν γίνει όλες αυτές, όλα αυτά τα φάουλ, τα στραβοπατήματα, πιστεύω ότι αυτό το κομμάτι τη μελέτη που θα γίνει συνολικά για την Ακαδημία Πλάτωνος, mm-hmm. θα γίνει και το καινούργιο μουσείο. Το Μουσείο των Αθηνών, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ναι. Αυτό όμως θα έχει ξεχωριστή μελέτη.
0: Ωραία, να ρωτήσω κάτι. Το γήπεδο του Παναθηναϊκού, βάσει του αρχικού σχεδιασμού και προγραμματισμού,
2: θα λειτουργήσει το γήπεδο.
0: Θα ανοίξει για το φύλαθλο κόσμο του Παναθηναϊκού και τον άλλο φύλαθλο κόσμο
2: Βεβαίως.
0: Που αγαπάει το ποδόσφαιρο τέλη του 27, σωστά.
2: Σωστά.
0: Ωραία. Θα έχει ολοκληρωθεί τέλη του 27. Γύρω-γύρω από το γήπεδο τι θα υπάρχει, θα υπάρχουν καταστήματα, τι χρήση γη θα υπάρχει στην περιοχή.
2: Προεβλέποντο ελαφρές εμπορικές χρήσεις τώρα. Η διαδικασία, γιατί πρέπει να ξέρετε ότι εκεί δεν υπάρχει πλέον γη του δημοσίου, άρα πού θα πάνε να κάνουν εργατείο τις κατοικίες τις περίφημες. Πάλι δηλαδή, θέλω να πω, να κάνεις κάποιες...
0: Ωραία, θα είναι ένα γήπεδο στη μέση του πουθενά, δηλαδή.
2: Θα είναι ένα γήπεδο στην Αγία Σάνης, όπου εκεί θα πηγαίνεις, θα παρκάρεις το που μπορείς και θα μπαίνεις μέσα. Δεν έχει αυτή η υποδομή γύρω.
0: Μάλιστα.
2: Κάποιο χώρο βέβαια για παρκάρισμα θα δημιουργηθεί.
0: Προφανώς. Υπάρχουν αρκετές αλάνες εκεί. Τώρα δεν ξέρουμε αν θα φτάνει για πολύ κόσμο.
2: Εκεί είναι το μετρό του Ελαιώνα.
0: Ναι.
2: Και αυτό έχει δημιουργηθεί με την προϋπόθεση. Δεν είναι δηλαδή ένα σχεδιασμό που γίνεται τώρα. Θα πρέπει να μεταφερθούν τα πρακτορία των mm-hmm. λεωφορείων. Διότι αυτά τα πρακτορία που είναι στο Περιστέρι θα φύγουν. Όμως επειδή δεν μπορεί να φύγουν τώρα γιατί δεν έχουν ξεκινήσει, δεν έχουν δημιουργηθεί τα άλλα.
0: Μάλιστα.
2: Πάμε πίσω. Εκεί λοιπόν πάλι θα γίνουν άλλες κρίσεις ήπιες.
0: Ωραία. Αν όλα πάνε καλά με τις μελέτες, με τις κρίσεις.
2: Μην μου βάλετε χρόνια.
0: Κατάλαβα.
2: Μην μου βάλετε γιατί θα πάω Θεσσαλονίκη και θα ακούσω και όλους αυτούς που μιλάνε τώρα με τα θά που λένε και θα φύγω χορτάτο. Μην μου βάλετε.
0: Μάλιστα.
2: Αφήστε το.
0: Θα πάει μακριά η βαλίτσα από ό,τι βλέπω. Τουλάχιστον το γήπεδο του Παναθηναϊκού προχωράνε τα έργα κανονικά για να παραδοθεί τέλος του 27.
2: Μακάρι όμως λέω να γίνουν αυτά έστω και με αυτό το χρόνο που θα παρέλθει. Για να μην υπάρχει όλο αυτό το μπέρδεμα που υπήρχε, μια αδόμητη περιοχή, το μεγαλύτερο, στο κέντρο, στην καρδιά του Λεκανοπεδίου, όπου πραγματικά θα πάρει ανάσα και η Αθήνα και η Γυροδήμη και θα υπάρξουν θέσεις εργασίας. Αλλά όλα αυτά πρέπει ένα-ένα, μότα-μότα, οποία τα λες, να γίνονται άμεσα.
0: Ναι.
2: Τη στιγμή που υπάρχουν εμπόδια και βεβαίως πολλά, δεν τα έχει βάλει η ίδια κυβέρνηση, μην μπερδεύουμε, λέμε ότι έχει βάλει η κυβέρνηση. Θέλω να πω όμως ότι όταν βλέπεις ότι κάτι δεν πάει καλά, το αρμόδιο Υπουργείο περί άλλα μπορεί να κρυβάζει, διότι αυτά τα έχει υποσχεθεί ο Πρωθυπουργός και οι άλλοι κάνουν κουπί. Και όταν τους στέλνεις ένα ερώτημα, άστε και θα δούμε.
0: Μάλιστα.
2: Εδώ δεν έχουν φτάσει πια το σταθμό, υποτίθεται, όπου θα ερχόταν η διαδικασία του ΚΙΤ για να υπάρχει υπογειοποίηση των καλωδίων, που είναι σημαντικό, εδώ και έχετε η Αττική. Και ξαφνικά ακούμε από τη ΔΕΗ ότι είναι μεγάλο το κόστος και θα γίνει σε σημειακά κομμάτια η υπογειοποίηση για να μην υπάρχουν προβλήματα.
0: Λοιπόν,
2: να τα βάλουμε σε μια τάξη. Ο Ελαιώνας είναι το σημαντικότερο κομμάτι για όλο το Λεκανοπέδιο και την Αττική. Ή θα στέρξουν πάνω και το κάθε Υπουργείο θα αναλάβει τις ευθύνες να προχωρήσει γρήγορα αυτά που πρέπει να κάνει, ή διαφορετικά, άντε να κάνουμε μελέτες και να προχωρήσουμε παρακάτω.
0: Την καλημέρα μας, κύριε Καλογερόπουλε. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλό Σαββατοκύριακο. Τώρα, στο ερώτημα που έστειλε πριν ο φίλος, είδες, για να έχουμε δυνατούς και παρεμβατικούς ακροατές. Γιατί τουλάχιστον ξεχωρίζουμε σε αυτό, αγαπητέ φίλε. Στο ερώτημα που μου έστειλε ο Νίκος για το κλεμμένο αυτοκίνητο, ο φίλος ο κύριος Κιμιονής, δικηγόρος, στο Δικηγορικό Σύλλογο της Αθήνας, αλλά έχει έτσι πρακτικά χαρακτηριστικά η παρέμβασή του, και όχι μόνο σήμερα και παλαιότερα, επισημαίνει ότι με βάση την υπουργική απόφαση από 12 Νοεμβρίου του 2024 πρέπει να γίνεται αμέσως δήλωση αναγκαστικής ακινησίας στην περίπτωση της κλοπής. Από την δήλωση ως την ανέβρεση δεν οφείλονται τέλη. Αλλά πρέπει να προηγηθεί η δήλωση. Έκανες τη δήλωση αυτή? Σου δίνεται η δυνατότητα μέσω δηλαδή της ακινησίας, δήλωση ακινησίας. Γίνεται και μέσω του ΓΚΑΒ αυτή η διαδικασία. Πρέπει να δεις λοιπόν πότε έχεις κάνει τη δήλωση για να προηγηθεί ή όχι πληρωμή. Αν δεν την έχεις κάνει, δεν υπάρχει άλλη διαδικασία. Πρέπει να πληρώσεις και το ποσό και το πρόστιμο. Λοιπόν, πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Η ώρα είναι 8 και 27 πρώτα λεπτά. Έχουμε αρκετά πράγματα να πούμε στη συνέχεια και έχουμε και αρκετά μηνύματα φίλων ακροατριών και ακροατών. Έχουμε και τα πολιτικά θέματα της ημέρας. Ανεβαίνει σήμερα ο Νίκος Ανδρουλάκης στη ΔΕΘ, η ομιλία του στο Βελίδιο. Αύριο είναι η συνέντευξη τύπου με την ιδιότητα του αρχηγού της εξωματικής αντιπολίτευσης και του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ. Δημοσκοπήσεις. Θα έρθουν κάποιες δημοσκοπήσεις την Τρίτη, την Τετάρτη. Τετάρτη βγάζει η Opinion για το κανάλι μου, το Action 24, πανελλαδική δημοσκόπηση. Αλλά γενικότερα η επόμενη εβδομάδα θα είναι εβδομάδα μετρήσεων ερευνών σε πανελλαδικό επίπεδο. Θα τα δούμε όλα αυτά στη συνέχεια. Λοιπόν, πάμε.
3: Real FM.
4: Είμαι ο Φιλέας.
5: Και εγώ η Φογκ.
4: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
5: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
4: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
5: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
4: Και πώς γίνεται αυτό?
5: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
4: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
5: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
6: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
7: Η καλή είδηση της ημέρας, powered by Telecom.
8: Ο νεκτάριος Ραφαήλ Μπερκουτάκης, μαθητής από το 3ο Γενικό Λύκειο Πύργου, κατέκτησε το αργυρό μετάλλιο στην 67η Διεθνή Μαθηματική Ολυμπιάδα που διεξήχθη στη Σαγκάη. Ανάμεσα σε 666 κορυφαίους μαθητές από 117 χώρες, ο Έλληνας μαθητής απέδειξε ότι η προσήλωση και το ταλέντο μπορούν να ξεπεράσουν κάθε γεωγραφικό περιορισμό και να φτάσουν στην κορυφή του κόσμου.
9: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στη Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom, συνδέουμε τον κόσμο σου.

0: Αν ψάχνεις το μόνο εσύ στη μόνωσή σου, το βρήκες. Νέο Elastoflex ST. Το μονωτικό ταράτσας νέας γενιάς με τεχνολογία σιλανικών ρητινών που δεν κυτρινίζει, δεν κυμολιώνεται, δεν χρειάζεται top coat και εφαρμόζεται εύκολα ακόμα και με ένα μόνο χέρι. Για να τελειώνεις μια και καλή με τη μόνωσή σου.
1: Μητσό, πιάσ' τη βούρτσα! Μόνωση, μα τι τέλεια εφάρμογη!
0: Elastoflex ST από την Elastotet. Μονώνεις, τελειώνεις.
2: Ήρθε η ώρα να αλλάξεις ελαστικά. Ήρθε η ώρα να αλλάξεις επίπεδο στην οδήγηση. Τώρα και για όλο το Σεπτέμβριο, με αγορά 4 ελαστικών Bridgestone από τα καταστήματα Elastra Club, κερδίζεις κουπόνι έως 60 ευρώ. Απόλαυσε την τεχνολογία του αύριο, σήμερα, με ελαστικά Bridgestone Enlighten. Μπες στο elastra.gr, βρες το κοντινότερο κατάστημα και ανέβα επίπεδο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Θες να μάθεις πώς λειτουργεί η Ευρωπαϊκή Ένωση και πώς λαμβάνονται οι αποφάσεις που σε αφορούν? Ανακάλυψε τα όλα στο Europa Experience Athens, Εμπειρία Ευρώπη, στο Αρσάκιο Μέγαρο. Την Τετάρτη, 16 Σεπτεμβρίου, ο Real FM 97,8 εκπέμπει ζωντανά από τις 12 έως τις 2 το μεσημέρι με τον Μάνο Νιφλή και τον Μπάμπη Παπαδημητρίου. Συντονίσου για να μάθεις γιατί σε αφορά η Εμπειρία Ευρώπη και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
4: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
5: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
4: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
6: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
7: Στο μικρόφωνο η Χρυσά Κλητσιώτη. Εξηγήσεις στον ανακριτή καλούνται να δώσουν τη Δευτέρα οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί στο ιατρείο, των οποίων στο Κολωνάκι κατέρευσε ο Γιώργος Μαζονάκης. Μια μισή ώρα χωρίς τις αισθήσεις του έμεινε στο ιατρείο, δήλωσε στο Κολωνάκι κατέρευσε ο Γιώργος Μαζονάκης. Μια μισή ώρα χωρίς τις αισθήσεις του έμεινε στο ιατρείο,

0: Θα πραγματοποιήσει περιοδία σε έργα υποδομής και στη συνέχεια θα συναντηθεί με τον Δήμαρχο του νησιού. Περισσότερα στο real.gr.
1: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM. Μια χορηγία των κλιματιστικών Μιντέα και του ομίλου Φιδάκη.
0: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 24 βαθμοί στην Αθήνα, 23 σε Θεσσαλονίκη και Ηράκλειο Κρήτης και 19 στην Αλεξανδρούπολη.
2: Μιντέα.
3: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
2: Κλιματιστικά Μιντέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
3: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
2: Με την εφαρμογή Smart Home. Μιντέα.
3: Αισθάνεσαι σπίτι.
2: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
4: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
0: Καθυστερήσεις στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά και στην άνοδο του Κηφισού στο ύψος της Νέας Ιωνίας.

Καλημέρα φίλες και φίλοι και καλό Σαββατοκύριακο σε όλο τον κόσμο. Να είστε όλες και όλοι καλά, να περνάτε όμορφα και όσοι έχετε τη δυνατότητα ακόμα, γιατί υπάρχουν κάποιοι φίλοι που έχουν τη δυνατότητα, υπήρχε έντονη κινητικότητα. Αρκετή κίνηση το πρωί στο λιμάνι του Πειραιά. Να περάσετε όμορφα. Υπάρχει κόσμος ο οποίος σε αντίθεση με εμάς έχει τη δυνατότητα να ξεκουραστεί, να κάνει τις καλοκαιρινές του διακοπές στο Σεπτέμβριο. Πολύ τυχεροί όλοι αυτοί. Για πολλούς και διαφορετικούς λόγους, καταλαβαίνετε. Λιγότερη ζέστη, πιο φθηνά τα πάντα, λιγότερος κόσμος, ποιοτικότερες διακοπές σε όλα τα επίπεδα και παντού. Καλημέρα στο φίλο το Χρήστο. Καλημέρα Γιάννη από Λάρισα, την πόλη του καφέ. Κάθε βήμα και μια καφετέρια. Νομίζω ότι δικαίως η Λάρισα κερδίζει την ταυτότητα της πόλης, όχι του καφέ, του φραπέ. Καλημέρα στο Μαργαρίτη από τη Χαλκιδική. Καλημέρα κύριε Παπαγιάννη, καλό Σαββατοκύριακο σε όλους. Έχω την αίσθηση ότι όσο είναι ο Ανδρουλάκης στα ενία του Πασόκ, το κίνημα θα είναι κολλημένο σε χαμηλά ποσοστά. Κατά την γνώμη μου, θα έπρεπε να παραιτηθεί από μόνος του, αν ήταν γνήσιος σοσιαλιστής. Τώρα ανοίξει μεγάλη κουβέντα, κύριε Μαργαρίτη. Τι είναι γνήσιος σοσιαλιστής? Καλημέρα στον κύριο Πάνο Ζαχαριουδάκη, τον αγρονόμο. Το 2014 το Brent είχε μέση τιμή περίπου 99 δολάρια το βαρέλι. Και η βενζίνη στην Ελλάδα περίπου 1,65 το λίτρο. Σήμερα το 26 το πετρέλαιο βρίσκεται ξανά πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι. Και η βενζίνη περίπου στα 2,09 το λίτρο. Δηλαδή με σχεδόν ίδια διεθνή τιμή πετρελαίου πληρώνουμε περίπου 44 λεπτά περισσότερο κάθε λίτρο βενζίνης. Και το ρεύμα παραμένει επίσης σημαντικά ακριβότερο, γράφει ο φίλος ακροατής. Καλημέρα αγαπητέ Γιάννη. Μιας και ανέφερες στο κανάλι σου το Action 24 χθες που βλέπαμε τον μπάσκετ ΠΑΟ, ΑΕΚ, το φιλικό, τα γράμματα και αριθμοί ήθελες και άλλα για να τα διαβάσεις, να κοιτάξουν το θέμα της μετάδοσης, η οποία κατά τα άλλα όμως ήταν άψογη. Δεν το πρόσεξα αυτό, θα τους το πω όμως αγαπητέ φίλε, καλά κάνεις και το επισημαίνεις. Μου λέει, απαντάει ο Νίκος στο θέμα του κυρίου Κιμιονί που σχολίασε ότι δεν έχει κάνει δήλωση ακινησίας για το όχημα, άρα όλα καλά, δεν το ήξερα. Αυτό είναι το θέμα αγαπητέ φίλε Νίκο, για να γλιτώσεις το πρόστιμο και πολύ περισσότερο να πληρώσεις αυτό το οποίο σου αναλογεί από το σήμα, για το σήμα τελών κυκλοφορίας, θα έπρεπε να έχεις κάνει υποχρεωτικά δήλωση ακινησίας σε αυτή την περίπτωση. Καλημέρα στο Φίλιππο. Καλημέρα Γιάννη, βλέπω την υπόθεση Δαχτυλίδη να επαναλαμβάνεται πριν τις εκλογές. Καλημέρα και στο Στέλιο που μου γράφει ότι στο Κολωνάκι δεν υπάρχει μόνο η κλινική Stem Cell Clinic που έκανε πλασμαφαίρεση ο Μαζονάκης για λόγους ευεξίας. Όλες αυτές οι απάτες έχουν άδεια κλινικής και μου στέλνει εδώ ο φίλος ο κύριος Στέλιος μια σειρά από πραγματικά κλινικές που διαφημίζονται και πρέπει να το ψάξουμε. Είναι μια καλή αφορμή να το ψάξουμε σε ρεπορτάζ, αγαπητέ φίλε Στέλιο, που τον ξέρεις καλά το χώρο από ό,τι καταλαβαίνω.

0: να κάνουμε μια ευχή ότι από αυτήν την ιστορία με τον άτυχο Γιώργο Μαζονάκη να γίνουν αποκαλύψεις που θα οδηγήσουν ως ένα βαθμό, γιατί εγώ δεν πιστεύω ότι θα γίνει ξεκαθάρισμα του χώρου. Υπάρχει σύστημα Κόζα Νόστρα από πίσω, αυτή είναι η εκτίμησή μου από αυτά τα οποία έχω καταλάβει μέχρι τώρα, να ξεκαθαρίσει εν πάση περιπτώσει ό,τι μπορεί να ξεκαθαρίσει. Για να γλιτώσουν άλλοι άνθρωποι από τέτοιες τραγωδίες, γιατί από ό,τι φαίνεται κατά τύχη δεν έχουν πεθάνει κι άλλοι. Θα τα πούμε για το θέμα Μαζονάκη και μετά. Ξεκινήσαμε με αυτό και θα κλείσουμε στη συνέχεια με αυτό. Λοιπόν, να πούμε την καλημέρα μας στην αγαπητή Μαργαρίτα Κάρδαρη, τη γνωστή εργατολόγο, την οποία έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή όπως κάθε Σάββατο. Καλημέρα, Μαργαρίτα.
1: Καλημέρα στο ακροατές μας.
0: Τι γίνεται, πώς είσαι?
1: Όλα καλά, εκτός από τη δυσάρεστη είδηση, μας συνοδεύει όλους. Παντού ακούμε τα τραγούδια του.
0: Ναι, είδες. Τραγικό. Λοιπόν, ποιοι θα πάρουν και πότε τα 400 ευρώ, πότε πρέπει να έχουν κλείσει τα 65? Νομίζω ότι έχεις απαντήσει σε αυτό το θέμα.
1: Σημαντική ερώτηση, γιατί την δεχόμαστε καθημερινά. Λοιπόν, τα 400 ευρώ θα δοθούν στους συνταξιούχους και σε όσους έχουν προβλήματα με αναπηρία τον Νοέμβριο του 2026. Όσοι έχουν προβλήματα αναπηρίας και λαμβάνουν και επιδόματα από τον ΟΠΕΚΑ, δεν χρειάζεται να έχουν συμπληρώσει κάποιο όριο ηλικίας. Οι συνταξιούχοι όμως γύρατος θα πρέπει να έχουν συμπληρώσει τα 65 μέχρι και 31 Δωδεκάτου του προηγούμενου έτους, δηλαδή μέχρι και 31 Δωδεκάτου του 25, και όσοι λαμβάνουν σύνταξη χειρίας θα πρέπει να έχουν κλείσει τα 60 μέχρι 31 Δωδεκάτου του 25. Επίσης, να είναι συνταξιούχοι και όχι απλά να έχουν υποβάλει την αίτηση, να λαμβάνουν δηλαδή σύνταξη το Σεπτέμβριο του τρέχοντος έτους, του 26.
0: Ναι. Μάλιστα. Τώρα, να το διευκρινίσουμε. Αν κλείνουν λοιπόν, αν κατάλαβα καλά, φέτος τα 65, δεν μπορούν να λάβουν τα 400 ευρώ.
1: Μάλιστα. Ακριβώς.
0: Πρέπει να τα έχουν κλείσει πέρσι.
1: Μέχρι 31 Δεκάτου του 25.
0: Αν λαμβάνουν δύο συντάξεις, θα πάρουν δύο φορές τα 400 ευρώ?
1: Αυτή είναι πολύ σημαντική ερώτηση. Λοιπόν, δεν θα λάβουν δύο φορές τα 400 ευρώ, γιατί το 400 αναφέρεται στο άτομο συνταξιούχο και όχι στην κατηγορία της σύνταξης.
0: Ναι.
1: Άρα, αν παίρνει και μία χειρίας και μία γύρατος, θα το πάρει μία φορά ο συνταξιούχος.
0: Mm-hmm. Μάλιστα. Τώρα,
1: θα το πάρει δύο φορές.
0: Οι δημόσιοι υπάλληλοι.
1: Ναι.
0: Πότε θα λάβουν τα 500 ευρώ? Και να μας πεις αν αυτά τα 500 ευρώ είναι για όλους καθαρά, είναι για όλους μεικτά, θα λαμβάνεται υπόψη στον υπολογισμό της σύνταξης? Είναι ένα πακέτο διευκρινήσεων που σε ακούμε με ιδιαίτερη προσοχή. Νομίζω θα μας τα αναλύσεις.
1: Ωραία. Ευχαριστώ για την εμπιστοσύνη. Καταρχήν, τα 500 ευρώ θα τα λάβουν οι συνταξιούχοι, οι εργαζόμενοι δημόσιοι υπάλληλοι στο Δεκέμβριο του 27, όχι φέτος δηλαδή.
0: Ναι, μάλιστα.
1: Αυτά τα 500 ευρώ για τους εν ενεργεία λοιπόν δημοσίους υπαλλήλους, που αφορά όλους τους κλάδους, είναι μεικτά,
0: ναι,
1: και συμπεριλαμβάνονται στις συντάξιμες αποδοχές με βάση τις οποίες υπολογίζεται η σύνταξή τους.
0: Μάλιστα.
1: Ενώ το 400 είναι καθαρό, το 500 υπάρχουν κρατήσεις για ασφαλιστικές
0: δηλαδή
1: φορές.
0: Δηλαδή πόσο περίπου βγαίνουν τα μεικτά στο 500 χωρίς τις ασφαλιστικές φορές?
1: Γύρω στο 100 κάτω.
0: 400 λοιπόν ευρώ.
1: 130 κάπου.
0: Μάλιστα.
1: Εκεί περίπου. Ναι,
0: ίσως και λιγότερο. Μάλιστα.
1: Ναι. Αλλά δεν περιμένουν από τώρα.
0: Λαμβάνεται υπόψη στον υπολογισμό σύνταξης?
1: Βεβαίως, γιατί προσθέτει τις αποδοχές μας.
0: Μάλιστα.
1: Προστίθεται στις ετήσιες αποδοχές,
0: mm-hmm,
1: έχει κρατήσεις, αυτές οι κρατήσεις πηγαίνουν στον ΕΦΚΑ,
0: mm-hmm,
1: οπότε συμπεριλαμβάνεται στο συντάξιμο μισθό, ανεβάζει το συντάξιμο μισθό.
0: Και από πότε ξεκινάει η διαδικασία αυτή, από πότε θα πληρωθούν, δηλαδή, από πότε
1: όχι
0: θα πιστωθούν στους λογαριασμούς, από χρόνο?
1: Το 27, το Δεκέμβριο,
0: ναι,
1: του 27,
0: ναι,
1: δεν,
0: ναι,
1: είναι για φέτος.
0: Μάλιστα. Την καλημέρα μας, να είσαι καλά, Μαργαρίτα Καρδαρή.
1: Καλημέρα. Καλή συνέχεια.
0: Καλημέρα στο φίλο το Χάρη από το Μάντσεστερ. Αφού ξέρεις ότι δεν θα διαβάσω το μήνυμα, γιατί μου το στέλνεις, ρε, εσύ, Χάρη? Στείλ το στο Sky. Αφού και εκεί στέλνεις μηνύματα, γιατί το στέλνεις σε εμάς να το διαβάσουμε? Καλημέρα στο φίλο το Χάρη από το Μάντσεστερ. Καλημέρα στο φίλο τον Γιώργο. Να είσαι καλά, Γιώργο. Καλημέρα και στον Παναγιώτη. Παναγιώτη, δεν ξέρω σε ποιο ακριβώς αναφέρεσαι. Ο Παναγιώτης αναφέρεται σε ένα σχόλιο το οποίο είχα, ο Παναγιώτης από Θεσσαλονίκη, να το διευκρινίσουμε, σε ένα σχόλιο το οποίο είχα κάνει σχετικά με την πόλη Καλωδίου. Το είπα και σήμερα το πρωί. Από αυτά τα οποία ανακοίνωσαν, η πόντιση Καλωδίου θα γίνει κατά την δική μου εκτίμηση μέσα στον Οκτώβριο. Το αργότερο τον Νοέμβριο. Αλλά τι να σου πω, δεν είμαι εγώ υπουργός εξωτερικών, ούτε είμαι εγώ CEO της γαλλικής Meridien για να σου πω με βεβαιότητα τι και πώς. Άσε που όλα αυτά δεν ανακοινώνονται, να ξέρεις. και για λόγους κρατικής ή εθνικής ασφαλείας, πες το όπως θέλεις, ορθώς δεν ανακοινώνονται, γιατί υπάρχει και η άλλη πλευρά του Αιγαίου. Καταλαβαίνεις τι εννοώ. Καλημέρα στο φίλο το Μένιπο του Ζαφυριάδη. Καλημέρα και καλό Σαββατοκύριακο. Τώρα που ο Πρωθυπουργός θεωρεί αξιόπιστους στους ελεύθερους επαγγελματίες, Γιάννη, θα καταργηθούν επιτέλους οι υποχρεωτικές αγορές του 30% των εσόδων μας με πιστωτική κάρτα για εμάς τους υπολείπους. Δεν ανακοίνωσε κάτι τέτοιο. Ίσως ανακοινωθεί στη συνέχεια. Δεν ρώτησα για την εισφορά αλληλεγγύης. Εύη, ξαναπάρε σε παρακαλώ πολύ την κυρία Καρδαρή. Θέλω να ρωτήσω κάτι για την εισφορά αλληλεγγύης που πράγματι στην ερώτηση του φίλου του Θόδωρου Αντωνίου που μου έστειλε από πρωί δεν το ρώτησα. Ενώ θα έπρεπε να το είχα ρωτήσει γιατί το είχα σημειώσει. Το ξέχασα, αγαπητέ Θόδωρε, αλλά θα το ρωτήσω. Δεν ξαναπάρουμε την κυρία Καρδαρή. Ας σου κάνουμε το χατήρι να απαντήσει από αυτού. Μια ώρα ευτυχή. Καλημέρα στο φίλο τον αγαπητό. Καλημέρα και πάλι Γιάννη. Με τον άδικο θάνατο του Γιώργου και όχι αθόρυβα, άνοιξε τον ασκό του αιώλου για όλους αυτούς τους τσαρλατάνους που θέλουν να το καλούνται γιατροί. Κρίμα, καλό του ταξίδι. Ας ελπίσουμε ότι θα ανοίξει και για άλλους οι οποίοι καλύπτουν αυτούς. Μαργαρίτα, δεν σου έθεσα ένα ερώτημα που μου είχε θέσει από νωρίς ο φίλος ακροατής, ο Θόδωρος Αντωνίου. Πάντα στέλνει με το ονοματεπώνυμό του ο φίλος τα ερωτήματα του. Λοιπόν, μου ζητά να σε ρωτήσω με την εισφορά αλληλεγγύης συνταξιούχων, γιατί δεν γίνεται τίποτα. Είναι ένας τόσο άδικος νόμος και νομίζω ότι θα είναι ο τελευταίος ή από τους τελευταίους μνημονιακούς. Ξέρεις κάτι παραπάνω?
1: Δεν γνωρίζω κάτι. Δεν έγινε καμία αναφορά στη ΔΕΘ. Δεν έχουμε καμία ένδειξη ότι θα γίνει παρέμβαση για μείωση των συντελεστών. Μόνο συζητήσεις είχαμε πριν από τη ΔΕΘ και καμία είδηση επίσημη για την μείωση. Κατά την άποψή μου, τουλάχιστον για φέτος, δεν βλέπω μείωση.
0: Μάλιστα. Την καλημέρα μας, Μαργαρίτα. Σε ευχαριστούμε πολύ και πάλι. Να είσαι καλά. Ανδρέα, σχετικά με τη μητέρα σου, θα στείλω το ερώτημα στην αγαπητή φίλη την κυρία Μαργαρίτα Κάρδαρη, επειδή είναι και μεγάλο το μήνυμά σου, να δούμε τι θα μας απαντήσει. Θα το στείλω με email. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο τον Νίκο. Γιάννη, είστε από την... τώρα μην υπερβάλλεις, πες το γενικά για το ραδιόφωνο. Είστε το πιο πλουραλιστικό ραδιόφωνο που υπάρχει στη χώρα. Και αυτό μου γράφει και ο φίλος ο Νίκος Κουτσογιάννης. Μου λέει είστε το πιο δυνατό, το πιο πλουραλιστικό και το πιο δημοκρατικό αληθινό ραδιόφωνο σε όλη τη χώρα. Αυτό δείχνουν οι ακροάσεις, οι μετρήσεις για την ακροματικότητα. Και να είσαι καλά αγαπητέ φίλε για τα καλά σου λόγια. Και εσύ κύριε Κουτσογιάννη και ο άλλος φίλος ακροατής.
2: Ράδιο Σάμος FM στους 102. Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
3: Εμπόριο σιδήρου Μπολίδη Καλλιόπη.
2: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα.
3: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
2: Πάνελ.
3: Περίφραξη.
2: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
3: Είδη κυγκαλερίας.
2: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
3: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρησή.
2: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόπαση.
3: Τηλέφωνα 2273-035-426
2: και 6976-5573-49.
3: Μπολίδη Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
4: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
5: Έως την Τετάρτη σκύψεις και βασίες Giga μόνο 13,90. Όλα τα υγρά πια τον φέρει 900 ml μόνο 2,87. Και επιπλέον κέρδισε 6% σε γέλος με πιστωτικές και προπληρωμένες κάρτες Πειραιός.
4: Μαζί κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
6: Διάθεση καλοκαιρινή.
7: Θέα χαλαρωτική.
6: Γεύσεις λαχταριστές.
7: Όλα αυτά μαζί σε περιμένουν στη γωνία.
6: Corner. Με υπέροχα πλούσια πρωινά, βάφλες με παγωτό και φυσικά καφεδάκι για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
7: Δροσερά κοκτέιλ και μεγάλη ποικιλία σε ποτά και μπύρες για τις πιο βραδινές ώρες.
6: Στο πιο κεντρικό σημείο, πάνω στη θάλασσα, με παράδοση στη γεύση, την ποιότητα και την εξυπηρέτηση από το 1938.
7: Καφέ Μπαρ Corner. Στο Πυθαγόριο Σάμου.
6: Τηλέφωνο 22730-62153.
7: See you at Corner.
8: Τι θέλει κανείς για να είναι ευτυχισμένος? Λίγο κρασάκι.
9: Το κοριτσάκι του.
8: Λίγο χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
9: Και τη φωλιά του.
8: Η φωλιά της γεύσης. Παραδοσιακή σπιτική κουζίνα.
10: Χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
8: Κοτόπουλο σούβλα.
10: Κολοκυθολούλουδα.
8: Μεζέδες και αποστάγματα.
10: Πρωινό και αληθινά νόστιμο φαγητό όλη μέρα. Στη φωλιά της γεύσης.
8: Παραδοσιακές τηγανίτες. Μπουρέκια. Χειροποίητα τυροπιτάκια.
10: Μπαίνοντας στη δροσερή πλατεία της Λέκας με τα όμορφα πλατάνια στα δεξιά.
8: Παραδοσιακό σπιτικό φαγητό στη φωλιά της γεύσης.
10: Στη φωλιά μας.
11: Τηλέφωνα για κρατήσεις 2273 40 0095 και 697 79 91 92 4.
12: Και πριν ο Αλέκτρο λαλήσει 3, εσύ έχεις φτάσει στην απόλυτη γαστριμαργική απόλαυση. Το αυγό του Κόκορα. Υπέροχη ελληνική κουζίνα. Άψογη εξυπηρέτηση. Θέα που σε μαγεύει. Δώρο το επιδόρπιο. Όταν το εστιατόριο έχει όνομα και ιστορία, δεν χρειάζονται πολλά λόγια, μόνο μία επίσκεψη που θα γίνουν πολλές. Αυγό του Κόκορα. Στο μικρό κόλπο του Κοκαρίου. Αναζητήστε το με το όνομά του. Τηλέφωνο για κρατήσεις 22 730 92 113.
13: Φροντίζεις για τη ζώνη ασφαλείας. Φροντίζεις για το κράνος. Τώρα φρόντισε και για την ασφάλεια όσων αγαπάς και έχουν αξία για εσένα. Γεώργιος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Φροντίζουμε μαζί στις πιο προνομιακές τιμές. Νοσοκομιακή ασφάλεια ενηλίκων από 40 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια υγείας παιδιού από 18 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια αυτοκινήτου από 70 ευρώ το χρόνο. Καθώς και ασφάλειες ακινήτων, επιχειρήσεων και κάθε μορφής αστικής ευθύνης. Γεώργιος Καλτάκης, Σάμος, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7. Τηλέφωνο 2273 40 06 93. Αθήνα, Λεωφόρος Κηφισίας 312. Τηλέφωνο 210 82 24 381 και 69 84 88 62 88. Γεώργιος Καλτάκης, σύμμαχός σας για μια ασφαλέστερη ζωή.
14: Ράδιο Σάμος.
15: FM στους 102.
16: Τορκανόνο.
17: Τσεκ.
16: Α, και πλασσαλίδες για τις χειροτεχνίες, ε.
18: Φυσικά, στο χαρτοπολείο Μουστάκας θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για τη σχολική λίστα και ακόμα περισσότερα, γιατί φέτος τα σχολικά είναι Μουστάκας.
19: Σχολικά, τσεκ.
18: Σχολείο Μουστάκας. Μουστάκας, ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά.
20: Τάκη μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
21: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
20: Α, Τάκη, όχι κρύο. Θερμοκρασία δωματίου.
21: Εννοείται, αγάπη μου.
20: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα.
21: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
20: Τάκη, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
21: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
22: Επιτραπέζιος ψύκτης αφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
23: Time out για Θράκων.
24: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
23: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
24: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
25: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 40 προϊόντα. Από Δευτέρα στα Lidl. Γραβιέρα Αγγελάδος 250 γραμμάρια 2,59 και με Lidl Plus 2,19. Πίτσα Μαργαρίτα 2 επί 630 γραμμάρια 5,35 και με Lidl Plus 3,99. Και τόνο σαλάτα 2 επί 160 γραμμάρια 2,84 και με Lidl Plus 2,12. Lidl, γιατί αξίζει.
26: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Σάνκε.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
27: Η ΔΕΗ παρουσιάζει
0: την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
1: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
2: Ακούω Real FM για την έγκυρη ενημέρωση. Είναι ο αληθινός σταθμός.
1: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.
3: Καλημέρα φίλες και φίλοι. Την καλημέρα μου στο φίλο μου τον Αντώνη τον Μιαούλη. Γιάννη καλημέρα, μιας και έχουν τη δυνατότητα να μπουν στους υπολογιστές των δύο γιατρών, μπορούν εύκολα να δουν το διάσημο πελατολόγιο που από ό,τι λέγεται αποτελείται από elite κόσμο και των πλουσίων προαστίων. Ας καλέσουν που μάλλον θα γίνει τους πελάτες τους να βγάλουν λαβράκι όσον αφορά και το θέμα των οικονομικών. Πιστεύω ότι θα εμπλακούν και η ράμπο του Υπουργείου Οικονομικών, ήδη ενεπλάκησαν. Σας το είχα πει από χθες το πρωί ότι θα κάνουν φίλο και φτωρό το φορολογικό προφίλ των δύο γιατρών και μετά το μεσημέρι έσκασε το κλιμάκι ο Τσάδε. Ετοιμάζεται και η οικονομική εισαγγελία να τα κάνει φίλο και φτερό όλα αυτά και έτσι πρέπει να γίνει. Εδώ δεν μιλάμε για μια απλή υπόθεση φοροδιαφυγής, όπου ένας γιατρός πήρε μαύρα από ένα πελάτη, αλλά μιλάμε για μια υπόθεση που είχε τραγικό αποτέλεσμα. Κατέληξε ένας άνθρωπος εκεί μέσα. Τα δε ποσά που ακούγεται και κάποιοι καταθέτουν ότι πλήρωσαν είναι 6.000 ευρώ τη μέρα η θεραπεία. Μιλάμε για ποσά τα οποία αν αυτά επαναλαμβάνονταν 4 και 5 φορές τη μέρα, δηλαδή 5 ασθενείς πήγαιναν για να κάνουν θεραπεία την ημέρα, καταλαβαίνετε γιατί ποσά μιλάμε. Δεν μιλάμε για φραγκοδίφραγκα, αλλά για 20, ίσως και 30.000 ευρώ μαύρα έσοδα την ημέρα. Θα μου πείτε πώς χτίζονται και αγοράζονται σπίτια στο Παλαιό Ψυχικό και στο Κολωνάκι από γιατρούς. Με τα 1.500 ευρώ που παίρνει ένας γιατρός από το Εθνικό Σύστημα Υγείας, άντε τα 2.000 και τα 2.500 με τις περιορίες. Από την άλλη, κράτα και μια πισινή για αυτά τα οποία ακούγονται, γιατί έχω ακούσει ασυναρτησίες για δημοσιογράφους, για ποδοσφαιριστές, για τραγουδιστές. Όλη η Ελλάδα πρέπει να έχει περάσει από το Υπουργείο, από το ιατρείο αυτό. Κράτα γενικά μια πισινή. Πέρασαν επώνυμοι, με τη λέξη σε εισαγωγικά, αναγνωρίσιμα πρόσωπα δηλαδή. Αλλά εντάξει, δεν πέρασε και όλη η Ελλάδα από εκεί. Μην είμαστε υπερβολικοί. Μπορεί όμως να πέρασαν από αλλού, που επίσης είναι ιατρεία τα οποία χρήζουν ειδικής ανάλυσης και αυτοψίας από τα αρμόδια όργανα. Κανονικής αυτοψίας, όχι με ραντεβού. Στημένο, θα έρθω εκεί για να σε ελέγξω. Λοιπόν, για να καλημερίσουμε τον κύριο Νίκο Καντερέο, όπως κάθε Σάββατο τέτοια ώρα. Καλημέρα κύριε Μετεωρολόγε.
4: Καλημέρα κύριε Παπαγιάννη, σε εσάς και τους ακροατές μου.
3: Για πείτε μας τι καιρό περιμένουμε το Σαββατοκύριακο και από Δευτέρα.
4: Ναι, εντάξει, σιγά σιγά φεύγει το καλοκαιράκι, έρχεται το φθινόπωρο. Έρχεται λοιπόν μια, έλεγα, μικρή ένταση και διάρκεια φθινοπωρινή αλλαγή. Αρχίζει από σήμερα και βασικά να επηρεάζει αρχικά την Ήπειρο και στη συνέχεια τη Μακεδονία, την Θεσσαλία και τη Θράκη, όπου θα σημειωθούν και βροχές. Όχι πολύ δυνατές, αλλά βροχές. Και φαντάζομαι και ειδικότερα και συγκόνιζε που είχε και την πυρκαγιά, μάλλον καλό θα ήταν να προκύψουν. Κατά τα άλλα, φεύγει αυτή την Κυριακή, αλλά η αστάθεια που θα δημιουργηθεί στην ατμόσφαιρα, η θερμική λεγόμενη, θα δώσει στη διάρκεια τη άλλη εβδομάδα, Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη. Το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρετικά και κυρίως στην κεντρική και βόρεια Ελλάδα και στις ορεινές περιοχές, σπρώδικες και βροχές και καταιγίδες και με διαστήματα μήλων.
3: Μάλιστα.
4: Το σημαντικό είναι ότι θα έχουμε μια πτώση θερμοκρασίας. Στην Αθήνα χθες είχαμε 35, σήμερα πάει 34, αύριο γύρω 32, να πέσει περισσότερο Δευτέρα και Τρίτη, δηλαδή μια πτώση θάρθρος των 6 και 8 βαθμών. Θα φανεί αυτή η πτώση θερμοκρασίας. Από πλευρά ανέμων, ναι, θα είναι κάτι ιδιαίτερο. Θα πήγαινε πολύ λιγάκι όλες οι μέρες της εβδομάδας. Ναι, ναι, θα είναι κάτι ιδιαίτερο που πλευρά ανέμων.
3: Ήπιες λοιπόν μετεωρολογικές συνθήκες με μικρή πτώση της θερμοκρασίας.
4: Αυτό όμως που θέλω να σημειώσω, το βλέπω τώρα και θέλω όμως να το πω. Κάτι έτσι που μου φαίνεται ότι υπάρχει στο Λιβικό πέλαγος.
3: Ναι.
4: Μια διέγεια, ένα περίεργο θα το βγάλω σπαθές στο χαμηλό, το οποίο έχει μεγάλη δραστηριότητα.
3: Ναι.
4: Και το οποίο φαίνεται ότι κινείται αργά ανατολικά. Και θέλει παρακολούθηση, μην τυχόν Πέμπτη, Παρασκευή και προς το τέλος της εβδομάδας μας δώσει κάτι στην Νότια Ελλάδα.
3: Ναι. Κρήτη δηλαδή.
4: Όχι. Και Πελοπόννησο,
3: και Κρήτη.
4: Αλλά θέλει μια παρακολούθηση, γιατί έτσι Το φοβάμαι αυτό το χαμηλάκι, το περίεργο εκεί που έχει δημιουργηθεί.
5: Μάλιστα.
4: Τα θερμά νερά του Λυπικού Πελάγου.
5: Μάλιστα. Να είστε καλά, κύριε.
4: Άρα η εβδομάδα αυτή έχει κάνει καλό. Θα μας γύψα, πες λίγο η θερμοκρασία χρειάζεται. Όχι όμως κάτι ιδιαίτερο.
5: Την καλημέρα μας. Καλό Σαββατοκύριακο, κύριε Καντερέ.
4: Επίσης.
5: Να είστε καλά, την καλημέρα μας. Καλημέρα στο φίλο τον Κώστα τον Τζιαλίκη. Άκουσα χθες σε μια εκπομπή Γιάννη να χαρακτηρίζει ένα στέλεχος του Πασόκ, τον Νίκο Ανδρουλάκη, ζαχαρούχο γάλα, επειδή είναι γλυκός. Νομίζω η κυρία Βάσια Αναστασίου το είπε αυτό. Και αμέσως σκέφτηκα αν θα τόλμαγε να μιλήσει κάποιος του κόμματος του Πασόκ δημόσια έτσι για τον Ανδρέα Παπανδρέου. Θα είχε διαγραφεί από τον Ανδρέα πριν καν το πει. Και μόνο που θα το είχε σκεφτεί. Καλημέρα στο φίλο μου τον Λεωνάρδο τον Κονδύλη. Να σε καλά, Λεωνάρδο. Την αγάπη μας. Να σε καλά. Καλημέρα στο φίλο τον Γιάννη από τη Μακρνίκο. Να σε καλά, βρε Γιάννη. Σε ευχαριστούμε πολύ για την αγάπη και τη στήριξη. Λοιπόν, έχουμε μήνυμα από το φίλο τον Στέφανο τον Σπυρόπουλο. Έχουμε μήνυμα από τον αγαπητό κύριο Μάριο. Έχουμε μήνυμα από την φίλη την Μαρία, από την Ελένη, τον αγαπητό κύριο Νικόπουλο. Έχουμε πολλά μηνύματα. Πρέπει να πάμε όμως σε δελτίο ειδήσεων για να τα διαβάσουμε μετά.
6: Real FM.
7: Η καρδιά του αθλητισμού χτυπά στο Real FM. Μαζί θα αναλύουμε όλα τα μεγάλα αθλητικά γεγονότα, θα δίνουμε βήμα στους ακροατές και θα παίζουμε την καλύτερη ελληνική μουσική.
8: Γιώργος Κολοκοτρώνης. Κάθε Σάββατο και Κυριακή, 12 με 3 το μεσημέρι, στον Real FM 97,8.
9: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
10: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick υπάρχει λύση.
17: Από Δευτέρα Γυμναστήριο. Πόσες φορές το είπες και έμεινες στον καναπέ? Τώρα στα Alter Life η αλλαγή ξεκινάει από την πρώτη κιόλας μέρα. Με την αυτοπεποίθηση στα ύψη. Με το μεγαλύτερο δίκτυο στην Ελλάδα, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και καθοδήγηση από ειδικούς, έχεις ακριβώς όσα χρειάζεσαι για να ξεκινήσεις και να συνεχίσεις. Άκου και αυτό. Πρόλαβε έως 16 Σεπτεμβρίου ετήσια συνδρομή με αναλογία μήνα από 27,5 ευρώ. Δεν πάω γυμναστήριο, πάω Alter Life.
27: Σχολεία, δουλειές, ό,τι και αν ξεκινάς, έχεις τις χρυσές τιμές του Γαλαξία σε Nescafé Azira, Concentrate Coffee και Ice Mixes, Pedigree, Perfect Fit, Caesar και Siba, ένα συν ένα δώρο. Γαλαξίας.
28: Στον αιώνα του Μίνι Πλέσα, ένα αφιέρωμα στον αξεπέραστο δημιουργό, στο Κυπωθέατρο Παπάου. Ερμηνεύουν ο Στέλιος Διονυσίου και η Μαντώ, Special Guest Πασχάλης. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στο Κυπωθέατρο Παπάγου. Στέλιος Διονυσίου, Μαντώ, Πασχάλης και η Ορχήστρα Μνήμης Πλέσας.
29: Το κορυφαίο γυναικείο περιοδικό In Style, γεμάτο μόδα, ομορφιά και αγαπημένους celebrities, τώρα και στα περίπτερα. Η Δωροθέα Μερκούρη, ο Σεμπάστιαν Σταν και η Σούζαν Σούλτσεχοφ σε ένα δυνατό τεύχος γεμάτο μόδα, ομορφιά και τις πρώτες τάσεις της νέας σεζόν. Ζητήστε το τώρα στα περίπτερα.
30: Real FM. Η ώρα είναι 9.
31: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
32: Πολιτικές εξελίξεις.
33: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
34: Κοινωνία.
32: Οικονομία.
35: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
36: Διεθνείς ειδήσεις.
32: Αθλητικά.
37: Πολιτισμός.
38: Ηθοποιός.
0: σημαίνει φως.
32: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
11: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Στον ανακριτή καλούνται να δώσουν εξηγήσεις τη Δευτέρα οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί στο ιατρείο των οποίων στο Κολωνάκι κατέρευσε ο Γιώργος Μαζωνάκης. Στο μεταξύ, νέα στοιχεία έρχονται στο φως για τις συνθήκες θανάτου του. Μιλώντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα, ο δικηγόρος της οικογένειας του τραγουδιστή Χαράλαμπος Λικούδης δήλωσε ότι έμεινε χωρίς τις αισθήσεις του επί μια μισή ώρα μέχρι την έλευση του ΕΚΑΒ και ότι η συσκευή πλασμαφαίρεσης λειτουργούσε επί 42 λεπτά. Παράλληλα, ζήτησε την αναβάθμιση της κατηγορίας σε βάρος των δύο γιατρών σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Επίσης, η αυτοψία έδειξε ότι έγινε προσπάθεια διαγραφής στοιχείων και καθαρισμού του χώρου, ενώ διενεργείται και φορολογική έρευνα από κλιμάκιο της ΑΔΕΠ. Περισσότερα στο ενικός.gr. Ανθρωποκυνηγητό έχει εξαπολύσει η αστυνομία για τη σύλληψη κρατούμενου που απέδρασε από το νοσοκομείο Σερών, όπου είχε μεταφερθεί για εξετάσεις καθώς είχε δηλώσει αδιαθεσία. Εκεί οι συνεργοί του ντυμένοι ως αστυνομικοί φέρεται να εισέβαλαν στον χώρο, αφού όπλησαν τους αστυνομικούς που τον συνόδευαν και τον απελευθέρωσαν. Στις Φλόγες τυλίχθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα όχημα τύπου Βαν, το οποίο ήταν σταθμευμένο στη συμβολή των οδών Σαρονικού και Κοριτσά στο Περιστέρι. Η φωτιά τέθηκε υπό έλεγχο ενώ προκλήθηκαν εκτεταμένες ζημιές. Στο Καστελόριζο για τριήμερη επίσκεψη βρίσκεται ο Πρωθυπουργός. Σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα πραγματοποιήσει περιοδεία σε έργα υποδομής που βρίσκονται σε εξέλιξη ή έχουν υλοποιηθεί στην περιοχή, ενώ στη συνέχεια θα συναντηθεί με τον Δήμαρχο του νησιού. Αύριο θα παραστεί στις εκδηλώσεις για την 83η επέτειο από την απελευθέρωση του Καστελόριζου. Στη Γαλλία 44 είναι οι τραυματίες από τον εκτροχιασμό επιβατικού σειρμού, ανάμεσά τους 18χρονη η οποία νοσηλεύεται σε πολύ σοβαρή κατάσταση.
12: Δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Ιντερβέτεν.
32: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
11: Την δεύτερη θέση με άλμα στα 6 μέτρα και 15 εκατοστά κατέκτησε στο πικοντό ο Εμμανουήλ Καραλή στο Meeting Steve Ultimate It's Championship που γίνεται στη Βουδαπέστη. Είχε δύο αποτυχημένα άλματα στα 6 μέτρα και 25 εκατοστά στην προσπάθειά του να καταρρύψει το πανελλήνιο ρεκόρ. Την πρώτη θέση κατέλαβε ο Μόντο Ντουμπλάτιτς με 6 μέτρα και 20 εκατοστά. Σήμερα αγωνίζεται στο Μήκος ο Μίλτος Τεντόγλου. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
32: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
11: Έθριος με τοπικές βροχές σε Ιόνιο, Ήπειρο, Μακεδονία, Θράκη, Θεσσαλία και Ανατολική Πελοπόννησο. Άνεμοι βόρειοι έως 5 μποφόρ στους 34 βαθμούς Κελσίου, η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 30 στη Θεσσαλονίκη.

Καλημέρα φίλες και φίλοι, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Νομίζω ότι μετά το Μανώλη Μητσιά, αυτή την τραγουδάρα του Γιώργου Χατζηνάσιου την έχει ερμηνεύσει, κατά τη γνώμη μου, κατά την ταπεινή μου γνώμη, καλύτερα από όλους ο Γιώργος Μαζωνάκης, μετά το Μανώλη Μητσιά.

Καλημέρα στο Γιάννη, τη Ζωή, την Αθανασία και το Σπίθα. Καλημέρα Γιάννη από την Εγνατία, εδώ είμαστε στην Πίνδο Καθοδόνια Κέρκυρα. Καλή εκπομπή και καλό Σαββατοκύριακο σε όλους. Να σε καλά Γιάννη, Ζωή, Αθανασία και Σπίθα. Πάντα με υγεία φίλες και φίλοι. Καλημέρα στο φίλο το Βασίλη τον Κοντόπουλο από τα Μέγαρα. Καλημέρα στην κυρία Στεριοπούλου. Να μιλήσουμε κάποια στιγμή για τη Λεόντιο Σχολή. Μεγάλη ιστορία, αγαπητή κυρία Στεριοπούλου, και καλά κάνετε και το σχολιάζετε.

0: Λοιπόν, έχω σε εκκρεμότητα μερικά σημαντικά μηνύματα. Υπόσχομαι να τα διαβάσω μετά. Άλλωστε, μέχρι τώρα έχουμε διαβάσει 120 μηνύματα από το πρωί. Θέλω να καλημερίσω τον κύριο Μακάριο Λαζαρίδη, τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας στον Ομό Καβάλας. Καλημέρα, κύριε βουλευτά.
1: Καλημέρα, καλημέρα, κύριε Παπαγιάννη, και σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Να είστε καλά.
1: Όμορφη Καβάλα.
0: Θέλετε να κάνετε ένα σχόλιο για αυτά τα οποία αποκαλύπτονται γύρω από το περίεργο αυτό ιατρείο σε σχέση με το θάνατο του κυρίου, του Μακαρίτη, του Γιώργου του Μαζονάκη?
1: Καταρχάς, θα ήθελα και εγώ να εκφράσω τα ειλικρινή μου συλληπιτήρια. Είναι, όπως το είπατε και εσείς, μια μεγάλη απώλεια για έναν μεγάλο καλλιτέχνη. Κοιτάξτε, σε αυτές τις περιπτώσεις αυτό το οποίο πρέπει να πούμε είναι ότι οι έλεγχοι οποίοι γίνονται από τον ιατρικό σύλλογο ή από τους αρμόδιους φορείς θα πρέπει να είναι πιο εντατικοί, θα πρέπει να είναι πολύ πιο αυστηροί.
0: Και χωρίς ραντεβού τώρα, έλεγχοι, αυτοψίες με ραντεβού.
1: Πρέπει να αλλάξει το πλαίσιο. Πρέπει να αλλάξει σίγουρα το πλαίσιο, κύριε Παπαγιάννη, γιατί πραγματικά είναι κρίμα. Γιατί αντιλαμβάνομαι ότι δεν ήταν μόνο ο αείμνηστος Μαζονάκης ο οποίος πήγε εκεί. Έχουν περάσει εκατοντάδες, δεν ξέρω και χιλιάδες ασθενείς. Αλλά εδώ, πέρα από την ευθύνη του κράτους, η οποία είναι δεδομένη, υπάρχει και μια ατομική ευθύνη, κύριε Παπαγιάννη, γιατί πρέπει όλοι μας.
0: Είμαστε μεγάλα παιδιά, έχετε δίκιο.
1: Ακριβώς, θα πρέπει να κρίνουμε αν αυτό το οποίο πάμε να κάνουμε μια ιατρική πράξη σε ένα τέτοιο ιατρείο είναι το σωστό.
0: Ναι.
1: Αυτή τώρα, δεν είναι η πραγματικότητα.
0: Βεβαίως, αυτή είναι.
1: Πάντα δεν φταίνε οι άλλοι μόνο, φταίμε και εμείς πολλές
0: φορές. Βεβαίως, υπάρχει και ατομική ευθύνη.
1: Δεν αναφέρομαι στον αείμνηστο, αλλά το λέω γενικά γιατί το βλέπω και στη ζωή μας και θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί απέναντι σε κατσαπλιάδες.
0: Ναι,
1: και ξέρετε, κατσαπλιάδες υπάρχουν οριζόντια.
0: Κομπογιαννίτισα αποκάλεσε ο πρόεδρος, ο κύριος Γιαννάκος, την συγκεκριμένη γιατρό.
1: Και πολύ σωστά. Και πάρα πολύ σωστά.
0: Κάτι απλώς για να το ολοκληρώσουμε αυτό, ναι. Για να κάνω και το δικό μου σχόλιο, μάλλον τη δική μου ερώτηση στο θέμα αυτό, τη δεύτερη ερώτηση. Η πιο σοκαριστική, κατά τη γνώμη μου, καταγγελία, κύριε βουλευτά, κύριε Λαζαρίδη, που δημοσιοποιήθηκε, που είδε το φως δημοσιότητα σχετικά με την υπόθεση αυτή, ξέρετε ποια είναι? Αυτή η ιστορία που αποκαλύφθηκε από τον έλεγχο του ελληνικού FBI στον υπολογιστή της γιατρού, όπου διαπίστωσαν την ώρα που ο Μαζονάκης, ο άνθρωπος, έφευγε από το μάτι του τον κόσμο, είχε πάθει ήδη το έμφραγμα, έψαγνε στο chat GPT με AI για πώς επαναφέρουν ασθενή μετά από καρδιακό επεισόδιο. Απίστευτο.
1: Είναι πραγματικά απίστευτο. Όλη αυτή η ιστορία έχει πάρα πολλά κενά και πάρα πολλά παράδοξα τα οποία συνέβησαν και ως προς τον χρόνο τον οποίο έφτασε και ως προς τον χρόνο που ειδοποιήθηκε το ΕΚΑΒ, το οποίο ήταν άμεσο στο να φτάσει στην Καρνεάδου. Δυστυχώς χάσαμε έναν άνθρωπο τσάμπα και βέρεσέ, να το πω έτσι, κύριε Παπαγιάννη.
0: Τώρα πάμε στα δικά σας. Δεν ξέρω αν η αντικατάστασή σας από τη θέση του εισηγητή στις δύο κυρώσεις συμβάσεων του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας αφορά το σχόλιο που κάνατε για το διευθυντή του Υπουργού Άμυνας, του κ. Νίκου Δένδια. Κάνατε ένα σχόλιο επικριτικό για τον διευθυντή του, ότι δεν σηκώνει τηλέφωνο, ότι δεν απαντά στα SMS βουλευτών, ότι δεν είναι κοντά στους ανθρώπους που θέλουν να ενημερωθούν για θέματα του Υπουργείου. Αλλά θα ήθελα να μου πείτε εσείς, πού οφείλεται, αν δεν οφείλεται εκεί?
1: Ναι, να τα πάρουμε λίγο.
0: Βεβαίως,
1: από την αρχή. Από την αρχή. Εγώ ενημερώθηκα στις αρχές της εβδομάδος που τελειώνει από τον γραμματέα της κοινοβουλευτικής ομάδος για να είμαι εισηγητής σε αυτές τις δύο κυρώσεις του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Το πρώτο πράγμα που πάντα κάνω σε αυτές τις περιπτώσεις είναι να επικοινωνώ με το αρμόδιο Υπουργείο, με τον Διευθυντή του Υπουργού για τον συντονισμό της επεξεργασίας του νομοσχεδίου, γιατί υπάρχει πάντα και μία επιτροπή και παραπάνω επιτροπές. Οι κυρώσεις έχουν μόνο μία επιτροπή στην αρμόδια Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων, έτσι ώστε να έχω μια καλύτερη εικόνα και να συζητήσουμε και τη δημιουργία ενημερωτικών σημειωμάτων για τους βουλευτές της κοινοβουλευτικής μας ομάδας. Επιχείρησα λοιπόν να βρω τον κύριο Περδίκη. Δεν το σήκωσε. Αντιλαμβάνομαι ότι και αυτός έχει το φόρτο εργασίας του. Του έστειλα μήνυμα για να επικοινωνήσουμε. Δεν επικοινώνησε ποτέ μαζί μου και θεώρησα σκόπιμο μου, γιατί δεν έχει τηρήσει τη βασική εντολή του Πρωθυπουργού ότι τα γραφεία των Υπουργών και κατά συνέπεια οι συνεργάτες
0: πρέπει να είναι ανοιχτά στους βουλευτές.
1: Είναι διαθέσιμοι 24 ώρες το 24ωρο.
0: Εσείς καταγγείλατε εντάξει, έπαρση και αλαζονία στην ανάρτησή σας.
1: Θεωρώ ότι όταν, θεωρώ κύριε Παπαγιάννη, όταν ένας διευθυντής υπουργού γράφει στα παλαιότερα των υποδημάτων του έναν βουλευτή, τι άλλο μπορεί να είναι αυτό. Γιατί δεν πέρασαν 2-3 ώρες. Μπορεί κάποιος να πει ότι είχα μια δουλειά, μου είχε αναθέσει ο υπουργός, ήμουνα κάπου. Σεβαστό, ξέρετε, είμαι πάρα πολύ έμπειρος χρόνια και ξέρω από λειτουργίες πολιτικών γραφείων. Έτσι δεν είναι, το ξέρετε και εσείς.
0: Βεβαίως, χρόνια
1: σας γνωρίζω. Δεν είμαι χθεσινός τώρα, ούτε παράλογος είμαι. Άρα αυτή είναι
0: η ιστορία.
1: Εγώ απλά θέλω να προσθέσω κάτι, γιατί διάβασα και εγώ κάποιες ανοησίες οι οποίες συνάδελφοί μας δημοσιογράφοι θέλουν να επιχειρούν πάντα να δημιουργούν ζητήματα εκεί που δεν υπάρχουν. Καταρχάς δεν αντικαταστάθηκα. Ήταν δική μου απέτηση, το ζήτησα εγώ προχθές το βράδυ από τον γραμματέα της κοινοβουλευτικής ομάδας και θα σας το πω πολύ καθαρά, το ζήτησα γιατί ξέρετε είχα ξενερώσει.
0: Προφανώς.
1: Θεωρώ ότι και ψυχολογικά δεν είχα καμία διάθεση να το κάνω αυτό. Άρα δεν υπήρξε καμία αντικατάσταση, γιατί διάβασα και αυτό ότι ζήτησε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, ο κύριος Δένδιας, να αντικατασταθώ. Φαντάζομαι δεν θα το έπρατε ποτέ αυτό ο κύριος Δένδιας, με τον οποίο με συνδέει μια φιλική σχέση. Ζήτησα εγώ από τον κύριο Χαρακόπουλο την προχθέσιμη
0: αντικατάστασή σας. Μάλιστα.
1: Άρα θεωρώ το θέμα, κύριε Παπαγιάννη, ότι έχει λήξει.
0: Το πάω γενικότερα στην κυβέρνηση. Από την εμπειρία σας ως βουλευτής, αλλά και ως πολιτικός συντάκτης, γιατί ήμασταν χρόνια συνάδελφοι δημοσιογράφοι και γνωριζόμαστε χρόνια. Υπάρχουν και άλλοι τέτοιοι διευθυντές γραφείων, υπουργών ή υφυπουργών που συμπεριφέρονται με τέτοια έπαρση και αλαζονία ή όχι?
1: Ναι, υπάρχουν.
0: Υπάρχουν και άλλοι.
1: Ναι. Και εκείνο το οποίο πραγματικά, και δεν το λέω εγώ, αν συζητήσετε με βουλευτές θα το δείτε, και εκείνο το οποίο ξέρετε είναι εντυπωσιακό.
0: Εγώ το ξέρω, αλλά θέλω να το ακούσω από εσάς.
1: Ότι ανταποκρίνονται σε τηλεφωνήματα βουλευτών τα κυβερνητικά στελέχη, είτε είναι υπουργοί είτε είναι υφυπουργοί, σχεδόν αμέσως τις περισσότερες φορές. Εγώ αυτό θέλω να το πιστώσω στους υπουργούς και στους υφυπουργούς. Δεν έχω, αν εξαιρέσετε μια-δύο περιπτώσεις, δεν έχω παράπονα εγώ προσωπικά, και αντιλαμβάνομαι και οι συνάδελφοί μου βουλευτές με τους οποίους διατηρώ σχέσεις και συνομιλούμε για όλα τα θέματα. Έτσι δεν είναι και αυτό, είναι το απολύτως λογικό. Δεν μπορεί λοιπόν ο υπουργός να ανταποκρίνεται και να μην ανταποκρίνεται ένας τέλεχος του γραφείου ή ο διευθυντής του.
0: Μάλιστα. Τώρα, πώς τη βλέπετε την επόμενη μέρα μετά τις εκλογές, με δεδομένα τα δημοσκοπικά ευρήματα τα οποία έχουμε μέχρι τώρα? Δηλαδή, τη Νέα Δημοκρατία, τελευταία δημοσκόπηση, να κινείται πέριξ του 30%. Τον ΣΥΡΙΖΑ, το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, πέριξ του 16%. Το ΠΑΣΟΚ λίγο πάνω από το 10%. Υπάρχει πολιτικό κόμμα το οποίο θα συνεργαστεί αν δεν πάρετε αυτοδυναμία μαζί σας?
1: Δηλαδή, θεωρώ, δούμε λίγο.
0: Ναι, κάνουμε ένα βήμα μετά, αλλά έχει σημασία γιατί αυτό είναι το ζητούμενο. Ποιος θα κυβερνήσει τον τόπο αυτόν?
1: Σωστό είναι αυτό που λέτε. Απλά λίγο να δούμε λίγο το ζήτημα των δημοσκοπήσεων. Κοιτάξτε, καταρχάς οι δημοσκοπήσεις έχουν τη σημασία τους, γιατί καταγράφουν τη διάθεση της κοινωνίας σε μια δεδομένη χρονική στιγμή. Δεν πρέπει όμως ούτε να τις υποτιμούμε, αλλά ταυτόχρονα ούτε και να τις θεοποιούμε. Και το λέω αυτό γιατί ειδικά μετά τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού, για μας έχει μια πολύ μεγάλη σημασία και πολύ μεγάλη αξία να δούμε αν το μήνυμα που θέλησε να στείλει ο Πρωθυπουργός έφτασε στην κοινωνία ή φτάνει στην κοινωνία. Και νομίζω ότι το μήνυμα αυτό, αν κρίνουμε από μία δημοσκόπηση που έχει έρθει στο φως της δημοσιότητας, είναι κατανοητό, είναι ευπρόσδεκτο από τους πολίτες

0: Και νομίζω είναι και πολύ συγκεκριμένο, δηλαδή ότι η οικονομία πλέον παράγει περισσότερα, ότι υπάρχει δημοσιονομικός χώρος και αυτός επιστρέφεται στους πολίτες με μειώσεις φόρων, με αυξήσεις εισοδημάτων και με
1: αυτό μέτρα. Αυτό όμως δεν φαίνεται να φτάνει για αυτοδυναμία.
0: Πάμε
1: αυτό...
0: λοιπόν τώρα, πάμε λοιπόν σε αυτό. Έτσι, είδαμε λοιπόν πράγματι ότι η Νέα Δημοκρατία είναι λίγο πάνω από το 30% και όλοι οι άλλοι που είναι στο μισό και πιο κάτω. Και νομίζω καταρχάς αυτό από μόνο του κάτι δείχνει. Δείχνει δηλαδή ότι οι πολίτες σχεδόν 8 χρόνια, 7,5 χρόνια μετά την πρώτη νίκη του 2019, συνεχίζουν να εμπιστεύονται τη Νέα Δημοκρατία, συνεχίζουν να εμπιστεύονται τον Πρωθυπουργό. Και γιατί συμβαίνει αυτό? Διότι δίνουν τη δυνατότητα για μια σταθερότητα στη χώρα και δίνουν και την προοπτική στη χώρα για το που θέλουμε να βρίσκεται το 2030.
1: Ναι.
0: Αυτά φέρνουν αυτοδυναμία μέχρι στιγμής που μιλάμε?
1: Όχι.
0: Σήμερα που μιλάμε η απάντηση είναι όχι. Θεωρώ όμως, κύριε Παπαγιάννη, γιατί αν ανατρέξουμε και στην αντίστοιχη περίοδο των εκλογών του 2023, η Νέα Δημοκρατία ήταν σε αυτό το ποσοστό ίσως και λιγότερο. Και τελικά έφτασε να πάρει 41%.
1: Εμείς βλέπαμε από τις αναλύσεις των δημοσκοπήσεων και από τις εκτιμήσεις στην αναγωγή, δηλαδή και τη στάθμιση των δειγμάτων, ότι θα ξεπεράσει το 39%. Ήταν φως φανάρι για μας που βλέπαμε μερικά
0: αυτό
1: πράγματα.
0: Φαινότανε, σωστό. Δεν φαινόταν όμως τον Νοέμβριο ή τον Δεκέμβριο του 2022.
1: Τόσο νωρίς όχι.
0: Έτσι, μπράβο. Αυτό λέω. Άρα εκεί είμαστε τώρα, στη αντιστοίχηση χρονικής περίοδου, εκεί βρισκόμαστε.
1: Ναι.
0: Εγώ είμαι
1: άρα εσείς λέτε ότι είναι ακόμα, παίζεται το θέμα της αυτοδυναμίας.
0: Εγώ θεωρώ ότι είναι ανοιχτό.
1: Ναι.
0: Και θεωρώ, αν είχα χρήματα και μπορούσα να ποντάρω σε κάτι, θα ποντάριζα.
1: Ωραία.
0: Την αυτοδυναμία.
1: Να επιμείνω. Ωραία, το καταλάβαμε. Να επιμείνω τότε στο θέμα της στρατηγικής. Η Νέα Δημοκρατία απέναντι σε όλους. Δέχεται τα πειρά από τα κόμματα της αντιπολίτευσης εξ αριστερών. Δέχεται τα πειρά και από τα κόμματα εκ δεξιών. Και θέλω να ρωτήσω το εξής. Εσείς συμφωνείτε με αυτή την στρατηγική των σκληρών επιθέσεων και ειδικά απέναντι στον πρώην Πρωθυπουργό, τον Αντώνη Σαμαρά, ο οποίος διετέλεσε πρώην Πρωθυπουργός, διετέλεσε πρόεδρος του κόμματος, ασχέτως αν ο ίδιος λέει ή διαρρέει πως θα ανακοινώσει κόμμα. Συμφωνείτε με την τακτική των προσωπικών επιθέσεων από κορυφαία στελέχη του κόμματος ή όχι?
0: Κοιτάξτε κύριε Παπαγιάννη.
1: Και θα σας αναφέρω και συγκεκριμένα. Η κυρία Μπακογιάννη, δύο φορές το τελευταίο διάστημα των 15 ημερών, έχει εξαπολύσει σε προσωπικό επίπεδο επιθέσεις κατά του Αντώνη Σαμαρά και άλλα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Όχι μόνο η κυρία Μπακογιάννη.
0: Λοιπόν, καταρχάς λίγο να δούμε τα δεδομένα. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, ο κύριος Σαμαράς δεν έχει κάνει κόμμα. Έτσι δεν είναι?
1: Έτσι είναι.
0: Είναι κάτι το οποίο φαίνεται όμως ότι το προετοιμάζει. Και φαντάζομαι ότι μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα, αν το αποφασίσει, θα το κάνει. Θεωρώ λοιπόν ότι μια τέτοια δημιουργία ενός κόμματος από τον κύριο Σαμαρά πλήττει ευθέως όχι τη Νέα Δημοκρατία δημοσκοπικά ή αν θέλετε αριθμητικά στις εκλογές, πλήττει τον ίδιο τον νεοδημοκράτη, τον απλό νεοδημοκράτη. Και ο κύριος Σαμαράς, ο πρώτερος βίος του δεν είναι έτοιμος. Έχει ρίξει μια κυβέρνηση.
1: Άμα δεν ήταν έτοιμος, γιατί τον είχατε στην Νέα Δημοκρατία?
0: Έχει ρίξει.
1: Τον εκλέξατε και πρόεδρο όμως.
0: Ναι, το αποφάσισαν 800.000 Έλληνες πολίτες, έτσι, οι οποίοι προσήλθαν στην κάλπη τότε και επέλεξαν μεταξύ του κυρίου Σαμαρά και της κυρίας Μπακογιάννη τον κύριο Σαμαρά. Ήταν υποψήφιος. Σας θυμίζω ότι είχε επιστρέψει στη Νέα Δημοκρατία ως ευρωβουλευτής την περίοδο που πρωθυπουργός της χώρας ήταν ο Κώστας Καρμαλής. Έτσι δεν είναι? Άρα λοιπόν υπήρχε στη Νέα Δημοκρατία. Τώρα από εκεί και πέρα, για ένα προσωπικό ενδεχομένως γυνάτη ή αν για κάτι που ζήτησε ενδεχομένως και δεν έγινε από τον πρωθυπουργό, το να κάνουμε τέτοιου είδους κόμματα, νομίζω ότι δεν έχουν καμία βάση. Και να σας πω και κάτι. Δεν χρειάζεται άλλο ένα κόμμα στα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας, γιατί θεωρώ ότι η Νέα Δημοκρατία, επειδή κινείται από τις παρυφές σοσιαλδημοκρατίας μέχρι τη δυναμική και την πατριωτική δεξιά, και δεν υπάρχει κενό. Και όχι μόνο δεν υπάρχει κενό θεωρητικά, πολιτικά και ιδεολογικά, δεν υπάρχει στην πράξη.
1: Ναι.
0: Πείτε μου μια κυβέρνηση και έναν πρωθυπουργό, ο οποίος μάλιστα σήμερα και αύριο θα βρίσκεται, από χθες το βράδυ βρίσκεται στο Καστελόριζο, με ό,τι αυτό σημαίνει και με ό,τι αυτό συνεπάγεται ως μήνυμα και απέναντι και στους απέναντι γειτονές μας, στην Τουρκία. Βρείτε μου λοιπόν μια κυβέρνηση και ένα πρωθυπουργό ο οποίος έχει ενισχύσει τόσο πολύ και έχει εκνευρίσει επίσης τόσο πολύ την Τουρκία, ενισχύοντας και θωρακίζοντας ελληνικές ενόπλες δυνάμεις με υπερσύγχρονα

0: οπλικά συστήματα. Πρόσφατα είχαμε επίσης την υπογραφή για την ασπίδα του Αχιλλέα. Πείτε μου μια άλλη κυβέρνηση και έναν πρωθυπουργό, ο οποίος σε επίπεδο πολιτικών πράξεων και διπλωματικών σχέσεων έχει ενισχύσει τόσο πολύ τη χώρα. Τι να πρωτοθυμηθώ.
1: Άρα δικαιολογείται ως απόλυτα λογικές επιθέσεις αυτές.
0: Απολύτως, γιατί είναι, γιατί θέλω να σας πω κάτι, είναι πρωτίστως προκλητικές οι τοποθετήσεις του κυρίου Σαμαρά. Και σας θυμίζω ότι ο κύριος Σαμαράς διαγράφει από τη Νέα Δημοκρατία για κάποιες δηλώσεις του.
1: Ναι, αλλά δεν τα λέγατε τόσο καιρό όλα αυτά όσο ο Σαμαράς ήταν βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Μέχρι πριν από 5 μήνες ήταν βουλευτής.
0: Εγώ θέλω να σας πω, μιλάτε με
1: έναν. Δεν αναφέρομαι προσωπικά σε εσάς.
0: Γιατί εγώ έχω εκφράσει για τον Αντώνη Σαμαρά, έχω τοποθετηθεί για τον Αντώνη Σαμαρά. Σας θυμίζω ότι έχω πει ότι τα Ζάπια 1, Ζάπια 2, Ζάπια 3 δημιούργησαν τεράστιο πρόβλημα στο να μπορέσει η χώρα να βγει γρηγορότερα από την κρίση. Άρα λοιπόν, εγώ, επειδή αν μιλάω εγώ. Η κριτική έχει γίνει στον κύριο Σαμαρά και νομίζω ότι καλά θα κάνει να το σκεφτεί ξανά, γιατί ξέρετε τα στερνά τιμούν τα πρώτα και μάλλον δεν θα είναι τιμημένα ούτε τα στερνά ούτε τα πρώτα.
1: Μου έχει στείλει εδώ συγχαρητήρια ο κύριος Παυλίδης, ο καλός φίλος ο γιατρός, και ο κύριος Φιλιππακόπουλος για τις ερωτήσεις που σας έκανα, αλλά και για την είδηση που βγήκε, ότι δηλαδή τελικά δεν απομακρυνθήκατε από τη θέση του εισηγητή με εντολή του Μαξίμου, αλλά με δική σας απόφαση. Και νομίζω ότι αυτή ήταν και η είδηση που βγήκε από τη συζήτηση αυτή. Να είστε καλά, κύριε Λαζαρίδη, την καλημέρα μας.
0: Σας ευχαριστώ, κύριε Παπαγιάννη.
1: Εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Πολύ ενδιαφέρουσα η συζήτηση και έχω την αίσθηση πως βγήκε και η είδηση. Μέχρι τώρα ξέραμε ότι ο Μακάριος Λαζαρίδης αντικαταστέθηκε από εισηγητής μετά την ανάρτηση κατά του διευθυντή του Νίκου Δένδια. Τελικά μόνος του αποχώρησε, γιατί δεν αισθανόταν καλά. Δηλαδή, δεν ήθελε συνεργασία σε αυτό το επίπεδο με το Υπουργείο Άμυνας μετά το σχόλιο το οποίο έκανε για το διευθυντή του. Και νομίζω ότι είχε και ιδιαίτερο ενδιαφέρον ο τρόπος που σχολίασε την ερώτησή μου για το αν τελικά τον άδειασε ή όχι η κυβέρνηση, η πρώτη ερώτηση δηλαδή που έκανα. Για να αντιληφθείς τις ερωτήσεις και την ποιότητα των απαντήσεων, δεν πρέπει να είσαι απαραίτητα πολιτικός συντάκτης. Πρέπει να είσαι όσο το δυνατόν πιο αξιόπιστος και καλοπροαίρετος ακροατής και το κυριότερο να ξέρεις πολιτικές εξελίξεις. Αν είσαι κομματικός στέλεχος, κομματικό τρόλ ή πάσης φύσεως άσχετος με το πολιτικό ρεπορτάζ, είναι λογικό να τα βλέπεις από τη δική σου πλευρά. Λοιπόν, πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Αμέσως μετά θα αναζητήσουμε την κυρία Τόνια Αντωνίου, η οποία βρίσκεται την πρώην βουλευτή του ΠΑΣΟΚ στη Θεσσαλονίκη. Είναι μαζί με τον Νίκο Ανδρουλάκη. Σήμερα στις 8 ο Νίκος Ανδρουλάκης θα μιλήσει στο Βελίδιο και θα παραχωρήσει την Κυριακή, αύριο δηλαδή στις 12, την καθιερωμένη συνέντευξη τύπου στους πολιτικούς συντάκτες. Και εν συνεχεία θα πάμε να συνδεθούμε με τον Γιώργο τον Αυτιά, όπως κάνουμε κάθε Σάββατο λίγο μετά τις 9.30, γιατί νομίζω έχει ενδιαφέροντα πράγματα να μας πει, κυρίως όσον αφορά την ιστορία με τον ΦΠΑ νεόδημητων ακινήτων και το φόρο υπεραξίας, αλλά και μια ερώτηση που κατέθεσε στον Επίτροπο Γιώργκεσον, αν μπορούν όσοι έχουν οικόπεδο να βρίσκουν σπίτι για πρώτη κατοικία και να τους χρηματοδοτεί η Ευρωπαϊκή Ένωση από τα δικά της προγράμματα δηλαδή. Όλα αυτά σε πολύ λίγο. Παρακαλώ πολύ.
2: Real FM. Είμαι ο Φιλέας.
3: Και εγώ η Φογ.
2: Από τον διάσημο Φιλέα Φογ.
3: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
2: Φογ, τι κοιτάς στο χάρτη?
3: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου και αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
2: Και πώς γίνεται αυτό?
3: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
2: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
3: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
4: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
5: Ένα λεπτό για το περιβάλλον. Μία προσφορά της MGD Energy. Πράσινες ενεργειακές λύσεις για σπίτια και επιχειρήσεις.
6: Πρωτοπόρο στην εγκατάσταση μπαταριών αποθήκευσης ενέργειας σε παγκόσμιο επίπεδο είναι η Αυστραλία, όπου η ισχύ των συστημάτων αποθήκευσης ενέργειας έχει εξαπλασιαστεί μέσα σε μόλις μία διετία. Στην χώρα με πληθυσμό 27 εκατομμυρίων κατοίκων έχουν εγκατασταθεί περισσότερες από 415.000 μπαταρίες, κάτι που σημαίνει ότι τα ενεργειακά ωφέλη τους απολαμβάνει περίπου ένας στους 65 πολίτες. Ως αποτέλεσμα, εκτιμάται ότι οι μικρές επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά που είναι συνδεδεμένες με τις μπαταρίες πληρώνουν φθηνότερο ηλεκτρικό ρεύμα κατά τουλάχιστον 10% κάθε χρόνο σε σχέση με το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Παράλληλα, λόγω των συστημάτων αποθήκευσης ενέργειας, οι κάτοικοι του Queensland στη Νέα Νότια Ουαλία της Αυστραλίας καταναλώνουν ρεύμα εντελώς δωρεάν από τις 11 το πρωί μέχρι και τις 2 το μεσημέρι.
5: Ένα λεπτό για το περιβάλλον. Μία προσφορά της MGD Energy.
7: Κάθε φορά που ο ήλιος ανατέλει στην Ελλάδα, χιλιάδες σπίτια και επιχειρήσεις αποκτούν μια νέα ευκαιρία. Την ευκαιρία να παράγουν τη δική τους ενέργεια, να μειώνουν το ενεργειακό τους κόστος, να κερδίζουν μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Η MGD Energy είναι η νούμερο 1 εταιρεία σε έργα αυτοπαραγωγής στην Ελλάδα. Με ολοκληρωμένες λύσεις φωτοβολταϊκών και συστημάτων αποθήκευσης, επιταχύνουμε την ενεργειακή μετάβαση όλων. MGD Energy. Green Energy Solutions.
8: Μαμά, μπαμπά, τετράδια πήραμε.
9: Τσεκ.
8: Μολύβια και στυλόγια να γράφω. Χάρκες για να υπογραμμίζω.
10: Τσεκ.
8: Μαρκαδόρους και νεροπηγής για να ζωγραφίζω.
9: Και αυτά τσεκ.
8: Δοσκιά και κλασέρια να τα οργανώνω.
10: Τσεκ.
8: Α, και πλασσαλίδια για τις χειροτεχνίες, ε.
11: Φυσικά, στο χαρτοπολείο Μουστάκας θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για τη σχολική λίστα και ακόμα περισσότερα. Γιατί φέτος τα σχολικά είναι Μουστάκας.
9: Σχολικά, τσεκ. Σχολεία.
11: Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά.
12: Θέλετε να γνωρίζετε την πραγματική εικόνα της επιχείρησής σας κάθε λεπτό? Να ξέρετε ποιο τμήμα της είναι πιο κερδοφόρο, από πού χάνετε χρήματα και πού πρέπει να επενδύσετε περισσότερο? Στη Revival Consulting Services, αξιοποιώντας σύγχρονα εργαλεία και μεθόδους αξιολόγησης, συμβάλλουμε στην ανάπτυξη και τη βιωσιμότητα της επιχείρησής σας. Revival Consulting Services. We make it happen.
5: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
13: Το μέλλον σου χωράει παντού.
14: Υποβολή εργασίας έγινε.
15: Παρακολούθηση διάλεξης, τσεκ.
16: Επόμενη στάση... Πανεπιστήμιο.
17: Λήψη σημειώσεων ολοκληρώθηκε.
18: Το μεταπτυχιακό που πάντα ήθελες, τώρα ακολουθεί τους δικούς σου ρυθμούς. Εξ αποστάσεως προγράμματα σπουδών από το Πανεπιστήμιο Frederick. Σύγχρονη εκπαίδευση, αναγνωρισμένο ακαδημαϊκό κύρος και η ευελιξία να σπουδάζεις από όπου και αν βρίσκεσαι. Πανεπιστήμιο Frederick. Το μέλλον σου χωράει παντού. Επισκέψου το frederickuniversity.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
19: FM στους 102.
20: Προσφορές στα μπαζάρ. Παρών. Κοτόπουλο 2,59. Ελαιόλαδο έξτρα παρθένο 5,99. Ροδούλα η Μακέιν 1-1. Τράτα 4,68. Σκύπ 8,40. Πάμε μπαζάρ. Προσφορές στα μπαζάρ. Παρών. Κούντα 4,99. Τοστάκι 1-1. Χυμή Όλυμπος 2,30. Νούτρι Βάλεϊ 2,20. Άις Dream 2,99. Softies 2,99. Πάμε μπαζάρ.
21: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
22: Έως το Σάββατο, μπανάνες Τσικίτα Bio, τοματίνια Λουσίας Φάρμ, γλυκοπατάτες και ακτινίδια Ζέσπρι 20% φθηνότερα. Κούντα Γερμανίας στο κιλό μόνο 4,99. Κρύο τσάι Λίπτον 500 ml τώρα μόνο 95 λεπτά. Και επιπλέον κέρδισε 6% σε γέλος με πιστωτικές και προπληρωμένες κάρτες Πειραιός. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
23: Πάντως Γιάννη, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Στα κρύα, οι αντλίες θερμότητας της Mitsubishi Electric για το σπίτι είναι οι καλύτερες.
24: Ναι, αλλά οι άλλοι λένε ότι είναι οικονομικοί.
23: Φίλε μου, εδώ μιλάμε για οικονομία μέχρι 80%.
25: Στο κρύο οι άλλοι λένε ότι είναι αποδοτικοί.
23: Σαν τη Mitsubishi Electric, κανένας. Ακόμα και στους μείον 15 πετυχαίνουν φουλ απόδοση.
24: Μα οι άλλοι λένε...
23: Ό,τι και να λένε οι άλλοι, δεν είναι Mitsubishi Electric.
26: Στα κρύα θα ξεχωρίσουν οι καλύτεροι. Αντλίες θερμότητας Εκοντάν από τη Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan. Mitsubishi Electric αντλίες θερμότητας.
27: Επίσημος αντιπρόσωπος νομού Σάμου, Νίκος Ελένης ΕΠΕ. Οδός Ρίκου 5 Καρλόβαση, τηλέφωνο 2273-089-450.
28: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 40 προϊόντα. Σάββατο στα Lidl. Λευκό τυρί τηλεμές 1 κιλό 5,82 και με Lidl Plus Plus 5 ευρώ και 5 λεπτά. Ελαιόλαδο 4 λίτρα 18 και 29 και με Lidl Plus 15 και 79. Και υγρό απορριπαντικό ρούχων 4 λίτρα 5 και 85 και με Lidl Plus 15 και 79. Και υγρό απορριπαντικό ρούχων 4 λίτρα 5

0: Ηλίας Τριάδος, Παλαιό Καρλόβαση. Τηλέφωνο 2273-078-002. Ακαμάτρα. Γεύσεις που δεν βγαίνουν από κουζίνα. Βγαίνουν από καρδιά.
1: Λόγος και πράξη. Εδώ τα όνειρα παίρνουν μορφή. Θέλεις επιτυχία? Θέλεις να πας μπροστά? Στο Λόγος και Πράξη ξέρουμε τον τρόπο. Με εμπειρία σε όλα τα μαθήματα γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ και με προετοιμασία πανελληνίων που δίνει προβάδισμα. Είμαστε δίπλα στο μαθητή σε κάθε προσπάθεια. Με σωστή καθοδήγηση, στήριξη και στόχο. Μόνο ένα. Τη νίκη. Φροντιστήριο Λόγος και Πράξη στην Οδό Γοργύρας στο Καρλόβαση. Τηλέφωνα 2273-035-606 και 6944-63-6932. Η επιτυχία δεν χαρίζεται, κατακτιέται. Λόγος και Πράξη. Γράφουμε μαζί την ιστορία της δικής σου επιτυχίας.
2: Κάθε γερή κατασκευή ξεκινά από τα σωστά υλικά. Στη Μάντρα Κώστα Σαράντου, στο φουρνιώτικο ρέμα στον Όρμο Καρλοβάσου, θα βρείτε σίδερα οικοδομών, οικοδομικά υλικά και χρώματα για κάθε κατασκευή, επισκευή ή ανακαίνιση. Πιστοποιημένα σίδερα από την Ελληνική Χαλιβουργία Θεσσαλίας για ασφάλεια, αντοχή και ποιότητα σε κάθε έργο. Αναλαμβάνονται επίσης κατασκευές και τοποθετήσεις με εμπειρία και υπευθυνότητα. Κώστα Σαράντου, σίδερα, οικοδομικά υλικά και χρώματα. Τηλέφωνο 2273-034-055 στο φουρνιώτικο ρέμα στον Όρμο Καρλοβάσου. Πιστοποιημένα υλικά, σωστή κατασκευή, σιγουριά που αντέχει στο χρόνο.
3: Η ζωή θέλει γεύση και ποιότητα. Συνδυάστε τα, πού αλλού, στο Πυθαγόριο Σάμου, Κρεοπολείο Αθανασάκης Εμμανουήλ, στο κεντρικό δρόμο Πυθαγορείου. Νοπά και κατεψυγμένα κρεατικά, λουκάνικα, κεμπάπ, σεφταλιές, κοκορέτσι και ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Κάντε τα ψώνια σας με κέφι μαζί με την αγαπημένη σας βόλτα και πάρτε τα πιο υγιεινά και γευστικά προϊόντα για το τραπέζι σας. Κρεοπολείο Αθανασάκης Εμμανουήλ. Τηλέφωνο για δικές σας παραγγελίες 2273-061-230.
4: Αχ, πού σε Ποσειδώνα να με δεις.
5: Σιγά εσύ, σιγά.
4: Όχι, όχι, σε παρακαλώ, το καλό να λέγεται. Ρέστοραν Ποσειδόνιο. Κάθε μέρα φρέσκο ψάρι και θαλασσινά σε ένα μενού γεμάτο γεύσεις αυθεντικής ελληνικής κουζίνας.
6: Ρέστοραν Ποσειδόνιο. Το καλύτερο.
4: Ποσειδώνα, ακούς.
6: Να συνεχίσω.
4: Ναι, ναι, συγγνώμη.
6: Το καλύτερο σέρβις του νησιού στην καλύτερη θέα.
4: Και με δωρεάν ξαπλώστρα στην παραλία για μπάνιο στην παραλία Ποσειδονίου.
6: Τηλέφωνο 22 730 22 267. Ρέστοραντ Ποσειδόνιο. Το καλό να λέει.
4: Ποσειδώνα, ακούς.
7: Ανακαινίζεις,
8: χτίζεις,
7: βάφεις
8: ή επισκευάζεις.
7: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
8: Παντός είδους οικοδομικές εργασίες. Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
7: Επισκευές,
8: ανακατασκευές,
7: οικοδομικές ανακαινήσεις,
8: σοβάδες,
7: βαψίματα,
8: σκεπές.
7: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
8: Καρλόβαση Σάμου.
7: Ανακαινίζεις,
8: χτίζεις,
7: βάφεις
8: ή επισκευάζεις.
7: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
8: Κάλεσε τώρα 6946 1936 67.
9: Ράδιο Σάμος
10: FM στους 102.
11: Εξαρτάται από πολλά, από τις κυβερνήσεις, από την αντίληψη που έχουν και από την άλλη. Βέβαια, εγώ αυτό που αντιλαμβάνομαι, κύριε Παπαγιάννη, είναι οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, και δεν το λέω με αφορμή τον κύριο Λαζαρίδη, το λέω με αφορμή με ανθρώπους που συζητώ μαζί τους και τους ξέρω τόσα χρόνια από τα κοινή πολιτική δραστηριότητα την οποία έχουμε.
12: Μάλιστα.
11: Δύο κόσμος αυτή τη στιγμή ζει σε πολύ δύσκολη κατάσταση, οικονομική. Αντιλαμβάνεστε ότι οι διαμαρτυρίες είναι πολύ έντονες στα κυβερνητικά στελέχη και στους βουλευτές, οι οποίοι μετά πιέζονται και διαμαρτύρονται στους υπουργούς.
12: Ναι. Θα το έλεγα και φυσιολογικό μετά από 7 χρόνια διακυβέρνηση. Το θέμα είναι η κατακαιρματισμένη αντιπολίτευση έχει απέναντι σε αυτή την κυβερνητική πρόταση, σε αυτά τα κυβερνητικά προβλήματα, μάλλον να το πούμε διαφορετικά. Έχει ένα πιστικό αφήγημα. Είναι αυτό, πιστικό. Και γιατί δεν αποτυπώνεται δημοσκοπήσει όλο αυτό.
11: Αυτό θα κρυφθεί, κύριε Παπαγιάννη, στην εθνική κάλπη. Mm-hmm. Που δεν θα αργήσει να έρθει. Και βέβαια, επειδή είμαι στη ΔΕΘ, γιατί σήμερα θα

0: κυβέρνηση ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο Νίκος Ανδρουλάκης. Πρέπει να σας πω, μια και έχουμε μπει στην προεκλογική περίοδο επί της ουσίας, το κάθε κόμμα έρχεται στη ΔΕΘ, παρουσιάζεται ο δική του πρόταση για τη χώρα, όχι μόνο για το 26-27, αλλά για την επόμενη τετραετία και την επόμενη δεκαετία. Άρα οι πολίτες θα έχουν τη δυνατότητα, ακούγοντας τους αρχηγούς των κομμάτων, τις πολιτικές τους προτάσεις, να κρίνουν και να επιλέξουν στην εθνική κάλπη ποια θα είναι η επόμενη διακυβέρνηση του τόπου.
1: Μάλιστα.
0: Εγώ πιστεύω ότι έχουμε μπροστά μας μήνες κρίσιμους, διότι δεν γνωρίζουμε ακόμα ποια θα είναι τα κόμματα που θα κατέβουν στις επόμενες εκλογές. Το πολιτικό τοπίο ακόμα διαμορφώνεται. Άρα οι πολίτες πολύ πιο όριμοι, θα έλεγα, γιατί έχουμε περάσει από το 2008 μια μεγάλη οικονομική κρίση και ύφεση, γνωρίζει τους πάντες και τα πάντα. Άρα θα επιλέξει και με την λογική, αλλά σίγουρα και με την εμπειρία που έχει και με την καρδιά του, τι βλέπει για την επόμενη τετραετία. Για να αλλάξει η ζωή του.
1: Είπε ο κύριος Τσίπρας προχθές στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης ότι το ΠΑΣΟΚ δεν είναι αντιπαλός μου, είναι ανταγωνιστής μου. Έτσι το βλέπετε κι εσείς ή λίγο διαφορετικά?
0: Μέσα στους 3-4 μήνες που έχει δημιουργηθεί το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, κάθε τόσο ανάλογα τη στρατηγική του και τη τακτική του, αλλάζει τη στάση του και απέναντι στο ΠΑΣΟΚ. Διότι θα σας θυμίσω ότι στελέχη του από την αρχή είπαν ότι το ΠΑΣΟΚ δεν είναι ο μόνος χώρος, ότι πρέπει, έχει κλείσει τον κύκλο και πρέπει να καταργηθεί το ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ ως κόμματα. Και πρέπει να σας πω, εντυπωσιάστηκα, διότι τα κόμματα εκφράζουν κοινωνικές ανάγκες, δεν καταργούνται, ιδίως το ΠΑΣΟΚ, αλλά και ο ΣΥΡΙΖΑ που εκφράζει μια συγκεκριμένη άποψη στην αριστερά, όπως και το ΠΑΣΟΚ που είναι ένα κόμμα που έχει αφήσει το αποτυπώμα του στη χώρα ως κυβέρνηση, αλλά και είναι και ένα κόμμα που έχει παρελθόν και θέλουμε να έχουμε και πιο δυναμικό μέλλον, και μάλιστα να προέρχεται από ένα κόμμα της αριστεράς, δηλαδή να καταργηθούν τα κόμματα. Προχθές είπε αυτό ότι είναι ανταγωνιστής. Θέλω να πω ότι ο κύριος Τσίπρας ακόμα, κατά την άποψή μου, προσπαθεί να δει που θα πατήσει και πώς θα απευθυνθεί.
1: Στο... Δεν βλέπω να του έχετε ιδιαίτερη εμπιστοσύνη, γενικότερα με τον τρόπο που κινείται.
0: Δεν είναι προσωπικό το πρόβλημα ούτε του χώρου του ΠΑΣΟΚ. Νομίζω είναι, είναι δεδομένο σε ολόκληρη την ελληνική κοινωνία ότι το δομικό πρόβλημα του κυρίου Τσίπρα είναι το θέμα της αξιοπιστίας του.
1: Μάλιστα.
0: Διότι έχει κυβερνήσει, ήταν αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης και κρίθηκε. Και κρίθηκε αρνητικά, γνωρίζοντας το αποτέλεσμα του 2023.
1: Ένα τελευταίο σχόλιο, κυρία Αντωνίου. Σήμερα ο Νίκος Ανδρουλάκης, κατά πληροφορίες από το πολιτικό ρεπορτάζ, θα παρουσιάσει τα 7 πρώτα νομοσχέδια που το ΠΑΣΟΚ, όπως θα πει ο ίδιος, έχει έτοιμα. Μεταξύ αυτών, θα ανακοινώσει σήμερα, θα παρουσιάσει, ότι όπου υπάρχουν υπερκέρδη σε ολιγοπωλιακές αγορές, θα ενεργοποιείται ένας μηχανισμός έκτακτης φορολόγησης. Ξέρετε, αυτό το έχουμε ακούσει πάρα πολλές φορές από τον Ανδρέα Παπανδρέου, που να το έχουμε ακούσει άλλες 5 φορές τουλάχιστον. Ποτέ όμως αυτός ο μηχανισμός δεν ενεργοποιήθηκε. Δηλαδή, τι σημαίνει ολιγοπωλιακές αγορές? Ποιος το κρίνει ποια αγορά είναι ολιγοπωλιακή, μονοπωλιακή ή πλουραλιστική? Θέλω δηλαδή, αν μπορείτε, να μου το προσδιορίσετε μέσα από την εμπειρία την οποία έχετε δίπλα σε πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.
0: Κύριε Παπαγιάννη, το βράδυ θα δούμε ακριβώς την πρόταση του πρόεδρου του ΠΑΣΟΚ, πώς το προτείνει και πώς μπορεί να εφαρμοστεί. Αλλά το γνωρίζουμε όλοι, και ενώ είτε ως πολίτες που ζούμε σε αυτή τη χώρα και βλέπουμε ότι προσπαθεί η κυβέρνηση να μας πει ότι θα ζούμε με έκτακτα επιδόματα και να μειώνει το πραγματικό εισόδημα των πολιτών, να μπορούμε να πάμε στο σούπερ μάρκετ, να νοικιάσουμε ένα σπίτι, να πληρώσουμε τη ΔΕΗ, ούτω καθεξής. Και από την άλλη βλέπουμε τα κέρδη των πολύ μεγάλων επιχειρήσεων και των πολυεθνικών να αυξάνονται, μέχρι που να υπάρχουν δηλώσεις ότι έχουμε και ένα δις αναπάντεχα κέρδη.
1: Μάλιστα.
0: Το λέω αυτό διότι εδώ οι ανισότητες δυστυχώς σε μια χώρα, στην Ελλάδα, αυξάνονται, και όταν για το στρατηγικό στόχο να μείνουμε στην Ευρώπη και στο ευρώ, το πλήρωσαν οι συνταξιούχοι, οι μισθωτοί, οι εργαζόμενοι, η μεσαία τάξη. Και το λέω αυτό διότι δεν το λένε το ΠΑΣΟΚ, δεν το λένε οι απλοί πολίτες, το λένε οι άνθρωποι της αγοράς. Οι άνθρωποι της αγοράς εννοώ για τη μικρομεσαία επιχείρηση. Όταν μίλησε ο κύριος Μητσοτάκης στη ΔΕΘ, ξέρετε ότι την επόμενη μέρα όλοι οι εκπρόσωποι των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, ανεξαρτήτου κόμματος,
1: βγήκαν
0: και διαμαρτυρήθηκαν, διότι κάνανε κριτική στην κυβέρνηση του κ.
1: Μητσοτάκη. Θα τα ακούσουμε σήμερα από τον κ. Ανδρουλάκη αναλυτικά.
0: Στις συμφωνίες των κυρίων, ήταν μόνο 6 μεγάλες επιχειρήσεις και η μικρομεσαία επιχείρηση δεν υπήρχε. Είναι ένα συγκεκριμένο οικονομικό μοντέλο που έχει εφαρμόσει ο κύριος Μητσοτάκης και βέβαια δεν μπορούν οι πολυεθνικές να κερδοσκοπούν και η μικρομεσαία επιχείρηση και ο πολίτης να το πληρώνει μέσω της μεγάλης υπερφορολόγησης και μέσω της άρτησης του πληθωρισμού.
1: Την καλημέρα
0: δεν
1: μας.
0: Γίνεται. Και από εκεί θα είναι και ένας μηχανισμός για να υπάρξει δικαιοσύνη και να υπάρχουν πόροι για να φτιάξουμε ένα ουσιαστικό κοινωνικό κράτος.
1: Να είστε καλά, κύριε Αντωνίου, την καλημέρα μας. Χαιρετίσματα στη Θεσσαλονίκη.
0: Καλά,
1: πάνω, δεν είστε,
0: πολύ.
1: Πάνω.
0: Ναι, πάνω.
1: Να είστε καλά, την καλημέρα μας.
0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα στον αγαπητό φίλο τον Δανίλη από τα Εμιράτα. Καλημέρα κύριε Παπαγιάννη, σας ακούω από τα Εμιράτα. Άκουσα για λίγο τον Μακάριο Λαζαρίδη, αλλά αν δεν κάνω λάθος, δεν είναι ο πρώην υπουργός που είχε γίνει συζήτηση για το πτυχίο του. Δύσκολο να καταλαβαίνεις τελικά τι συμβαίνει στην πολιτική. Βλέπω πολλά επιθετικά μηνύματα από φίλους νεοδημοκράτες κατά του Μακάριου. Εδώ ο φίλος ο Κώστας Σοτσιαλίκης μου γράφει: δεν του ανοίγουν την πόρτα επειδή είναι πολύ όμορφος. Μόνος του απομακρύνθηκε, Γιάννη, ο Μακάριος Λαζαρίδης από την κυβέρνηση και τη Νέα Δημοκρατία. Επιθετικό το σχόλιο και του Γιώργου, του φίλου, του ακροατή. Ήταν μια σπίθα στην αρχή. Καθίστε να το βρω, γιατί εδώ γίνεται ένας χαμός με τα μηνύματα. Ο Γιώργος, μισό λεπτό. Όχι του Γιώργου, του Γιάννη. Γιάννη ως ονόματος. Πολύ καβαλάνε καλά μια Γιάννη, αλλά να το λέει ο νούμερο ένα καβαλητής, ο Μακάριος κάπου έλεος. Ο Βασίλης ο Κοντόπουλος από τα Μέγαρα. Αντί να σκύψουμε στο πρόβλημα Γιάννη, να δούμε αυτούς που καβαλάνε καλά μια λέμε. Κρύψτε τα κάτω από το χαλί, όλα στο φως και να πάει ο καθένας στον μπάγκο του. Παραδοσιακός κεντροδεξιός ψηφοφόρος ο Βασίλης. Τα βλέπει λίγο πιο ψύχραμα τα πράγματα. Καλημέρα και στο φίλο τον Κωνσταντίνο που θέλει να ακούσει από κάποιον υποψήφιο να μιλάει για τη φορολόγηση των τραπεζών. Έχουν γίνει άβατο, κοίταξε. Πολλοί το υπόσχονται αυτό, αλλά αυτοί οι οποίοι το υποσχέθηκαν, όταν ήρθαν στα πράγματα, οι υποσχέσεις έμειναν απλά θα. Δεν έγιναν ποτέ πράξη. Γι' αυτό να είσαι γενικά επιφυλακτικός με αυτούς που λένε και υπόσχονται έκτακτη φορολόγηση των τραπεζών. Καλημέρα και στον αγαπητό φίλο τον Αντώνη. Καλημέρα Γιάννη. Μια κοινωνία από την Πάτρα ο Αντώνης έχει γαλουχηθεί στο βωμό του χρήματος να μην την ενδιαφέρει τίποτα παρά μόνο εάν πειράξει τους ίδιους ή σοκαριστεί με κάτι. Με κράτος που εθελοτυφλεί στην παρανομία, ανεξάρτητα ποιος είναι η κυβέρνηση, πάμε κατά τη γνώμη μου όλο και πιο κάτω στο βούρκο. Τα λεφτά σταύρωσαν τον Χριστό. Καλημέρα, στέλνει ο φίλος ακροατής. Να στείλω την καλημέρα μου στον αγαπητό μου φίλο τον Πέτρο τον Καλκατζάκο, τον πρόεδρο και την ψυχή του σκοπευτικού άθλος. Καλημέρα Πέτρο, να σε πάντα καλά με υγεία. Ο φίλος μας ο καπετάνιος, ο κύριος Παναγιώτης Αγγελόπουλος στέλνει την καλημέρα του. Μια ζεστή καλημέρα με αγάπη από στεριά πλέον Γιάννη, αφού ξεμπαρκάρισα επιτέλους, εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη μου για την ενημέρωση και τους δημιουργικούς προβληματισμούς που έχουμε σαν μια παγκόσμια ραδιοφωνική παρέα μέσα από την εκπομπή σου και τον Real FM. Να πω την καλημέρα μου και στον αγαπητό κύριο Γιώργο. Να σε καλά, αγαπητέ Γιώργο. Ο φίλος ο Γιώργος έρχεται, μάλλον μας ακούει από Θεσσαλονίκη. Είναι δικηγόρος στο επάγγελμα. Εγώ βλέπω το ονοματεπώνυμό του. Δεν θέλει ο ίδιος να το πούμε δημοσίως. Έχω την αίσθηση ότι δεν είναι μόνο λίγοι υπουργοί, μου γράφει, που έχουν κλειστές τις πόρτες. Είναι πολλοί, για να μην πω σχεδόν όλοι, γράφει ο φίλος. Στάσεις εργασίας μέχρι τις 2 Οκτωβρίου κήρυξε η κομμουνιστοκρατούμενη ΟΛΜΕ. Δεν πρόλαβαν να ξεκουραστούν όλο το καλοκαίρι. Θέλουν και επιπλέον στάση εργασίας, γράφει ο φίλος ο Γιάννης ο ακροατής. Ο Γιάννης αντιλαϊκιστής. Εδώ ο φίλος μου περιμένει πώς και πώς να ακούσει Γιώργο Αυτιά. Ο φίλος ο κύριος Κουτσογιάννης. Σίγουρα είσαι ψηφοφόρος του Γιώργου του Αυτιά, εσύ. Δεν υπάρχει περίπτωση. Μέσα στους 350.000 σταυρούς που πήρε ο Αυτιάς πρέπει να ήσουν και εσύ. Ο φίλος ακούει μόνο Γιώργο Αυτιά, τίποτα άλλο. Θα τον ακούσει σε 1-2 λεπτά.
2: Real FM. Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το «Επένδυση στα μέτρα μου» της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
3: Γιάννη, συγγνώμη, Ο ηχολήπτης είμαι. Να πεις και ότι επιλέγεις εσύ το ποσό που επενδύεις. Από μόλις 50 ευρώ.
2: Από το στόμα μου το πήρες. Λοιπόν.
4: Γιάννη, εδώ ο βοηθός ηχολήπτη. Μην ξεχάσεις να πεις πως επιλέγεις και το κάθε πότε βάζεις τα χρήματα. Είτε ανά μήνα είτε ανά τρίμηνο. Με πάγια εντολή.
2: Μάλιστα. Εγώ τι έχει μείνει να πω. Α, ναι. Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
4: Μπράβο, ρε Σιγιάννη, ωραία τα είπες.
2: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
5: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
6: Μαμά και μπαμπά, τι φάση. Ακόμα το ψάχνετε. Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isoma Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψύξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια.
7: Isomat Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
6: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
8: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
9: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ όταν σπούδαζα δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
8: Προτέρια student plan. Αυτό δεν είχες.
10: Έχεις προτέρια student plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτη στο προτέρια.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Προτέρια. Η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
11: Δύο ημέρες μέχρι τη μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
12: Κύπτισα τον εβίζαξε, γι' αυτό έχει φτερά.
11: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Χρήστος Μάστορας, Απόστολος Μόσιος, Γιώργος Νταλάρας, Μαρία Παπαγεωργίου, Μίλτος Πασχαλίδης, Γιώργος Περής, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
13: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Σάνκε.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
14: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Μοιραία πτώση. Στο πρώτο βιβλίο της νέας σειράς Ιστορίες Φόνων, η αναζήτηση της αλήθειας φέρνει στο φως ένα καλά κρυμμένο έγκλημα από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στη Λίμνη Κόμο, ετοιμάζουμε υπέροχες μαρινάδες, βάζουμε σαρδέλες στο πιάτο και σχεδιάζουμε απόδραση στη Βόρεια Ευρώπη με τρένο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
15: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
1: Εδώ είμαστε, φίλες και φίλοι. Λοιπόν, περιμένει υπομονετικά ο Γιώργος. Ο Γιώργος Αυτιάς, καλημέρα, Γιώργο.
16: Καλημέρα, Γιάννη.
1: Τι έχεις φαν κλαμπ εδώ, δεν παίζεσαι, ρε φίλε. από τις 9.30 μου στέλνουν μηνύματα. Εντάξει, πήγε λίγο πίσω λόγω του. Τον άκουσε στο Μακάριο το Λεζαρίδη.
16: Ετοίμαζα την ερώτησή μου για τη Δευτέρα το πρωί και στο μεταδίδω αποκλειστικά να παρέμβει, επειδή θα έχουμε την Ούρσουλα τη Δευτέρα στο Στρασβούργο. Να παρέμβει αμέσως με ειδική ρήτρα καυσίμων σε όλες τις χώρες.
1: Μπορεί να το κάνει.
16: Αν μπορεί, χθες.
1: Ζήτησε παρέμβαση ο κύριος Θεοδωρικάκος από την Ευρώπη.
16: Πολύ καλό και τον ευχαριστώ γι' αυτό. Είναι η δεύτερη φορά που ζητάω από την Ευρώπη. Όταν ξεκίνησε ο πόλεμος, είχαμε μεταδώσει αποκλειστικά από το ραδιόφωνο και από την εκπομπή σου. Ζητούσα ρήτρα. Τότε μου είπαν είναι νωρίς, γιατί φοβόμαστε. Η Ντρομπόφσκη και ο Σέραφιν. Και τώρα, επειδή θα έχουμε την Ούρσουλα τη Δευτέρα το πρωί.
1: Είναι καλή ευκαιρία να ζητήσει ευρωπαϊκή παρέμβαση στο θέμα των καυσίμων. Όταν λες το θέμα των καυσίμων με το αέριο, τι θα γίνει.
16: Ρήτρα, Γιάννη. Mm. Δηλαδή, όταν λέμε ρήτρα, να το αγοράσει φθηνά το αέριο και να το δώσει σε χώρες όπου έχουν μεγάλη επιβάρυνση. Mm. Η Γαλλία, για παράδειγμα, έχει πυρηνική ενέργεια, δεν τη νοιάζει καθόλου. Mm-hmm. Ή οι Βόρειοι, για παράδειγμα. Εμείς όμως, Ελλάδα, Ιταλία, Κύπρος, Βουλγαρία, Ρουμανία, που δεν έχουμε την ηλεκτρική καλωδίωση, αυτό να γίνει τάχιστα.
1: Μακάρι, Γιώργο, και να, όλοι οι Έλληνες ευρωβουλευτές να πιέσουν προς αυτή την κατεύθυνση. Χρειάζεται μια ευρωπαϊκή παρέμβαση.
16: Γιάννη μου, επειδή είμαι εισηγητής του Ευρωπαϊκού Προϋπολογισμού από πλευράς Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, πιέζω, δεν μπορείς να φανταστείς. Επίσης, αυτή τη βδομάδα είχαμε μια επιτυχία, Γιάννη. Και το οφείλω και στη δικιά σου εκπομπή και ευχαριστώ και τον Νίκο Χατζηνικολάου. Τι κάναμε, επειδή σε πολλές περιοχές της χώρας δεν υπάρχουν ακίνητα για να αγοράσουν οι νέοι με δάνειο χαμηλότοκο, πρότεινα στο Γιόγκερσεν τον επίτροπο, όποιος έχει οικόπεδο σε οποιοδήποτε μέρος της Ελλάδος ή της Ευρώπης και δεν βρίσκει πρώτη κατοικία, χρηματοδότησε τον να το χτίσει στο οικόπεδο του.
1: Από εργαλεία δηλαδή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως το ΕΣΠΑ για παράδειγμα.
16: Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, και αυτό είπε είναι πολύ σημαντικό και σε ευχαριστώ, μου λέει, που το φέρνεις, αντιλαμβάνεσαι ότι δεσμεύτηκε. Και επειδή σήμερα είναι ο Πρωθυπουργός στο Καστελόριζο και επειδή έχει τεθεί και από τα ακριτικά νησιά δεν βρίσκουμε σπίτι, αλλά έχουμε οικόπεδο και θέλουμε να χτίσουμε, αυτό θα ισχύει σε όλη την Ελλάδα.
1: Θα είναι ένα πολύ καλό εργαλείο που θα αντιμετωπίσει και το μεγάλο πρόβλημα του δημογραφικού.
16: Μπράβο.
1: Μακάρι.
16: Γι' αυτό λοιπόν λέω, η δική σου εκπομπή, η οποία ξεπερνάει τα τηλεοπτικά δεδομένα, πλέον έχεις οπτικοποιήσει αυτή την εκπομπή. Είναι σαν να σε βλέπει κάποιος την ώρα που μιλάς και την ώρα που σου απαντούν οι ειδικοί, επειδή η εκπομπή σου είναι γέφυρα της Ελλάδος με την Ευρώπη, να μου ανοίγεις τα μάτια σε πολλά θέματα, Γιάννη, γιατί κι εγώ άνθρωπος είμαι και μου ξεφεύγουν.
1: Τώρα, αναβάλλονται δύο φόροι ως το 2030.
16: Μπράβο. Είναι ο ΦΠΑ σε νέες κατοικίες mm-hmm. και ο φόρος υπεραξίας. Και είναι σωστό αυτό, διότι δεν πρέπει να επιβαρυνθεί άλλο η κατοικία. Ήταν σωστή απόφαση του Πρωθυπουργού.
1: Μάλιστα. Κάτι τελευταίο, Γιώργο. Πώς μπορεί θεσμικά να κατοχυρωθεί όλα τα προγράμματα που καταθέτει και η κυβέρνηση, η οποία κρίνεται βέβαια επί του πρακτέου, γιατί είναι η κυβέρνηση, αυτή έχει το πορτοφόλι, αυτή μοιράζει τα λεφτά,
16: ναι,
1: και πολύ περισσότερο τα προγράμματα τα κυβερνητικά των κομμάτων της αντιπολίτευσης, να κατατίθενται υποχρεωτικά όμως στο Δημοσιονομικό Συμβούλιο και να θεσμοθετηθεί μια αρχή η οποία θα αποφασίζει με εκπροσώπους όλων των κομμάτων μέσα για την τελική αξιολόγηση, έτσι όχι.
16: Μπράβο. Γιάννη, μία λύση υπάρχει. Προεκλογικά, άπαντες,
1: ναι,
16: 6 μήνες πρώτων εκλογών, 5 μήνες. Στο Δημοσιονομικό Συμβούλιο τι προτείνουν. Και κάτι άλλο, Γιάννη. Καμία χώρα της Ευρώπης δεν έχει πατριωτικό φόρο. Έχουν φόρο περιουσίας. Και εδώ γύρονται πάρα πολλά ερωτήματα. Ποιο θα είναι το όριο αυτής της περιουσίας που προτείνει. Εμείς, όταν του πω Γιούνκερ, βάλε φόρο σε εφοπλιστές και μεγάλες επιχειρήσεις στην Ελλάδα, φόρτωσε τους συνταξιούχους και τους εργαζομένους.
1: Mm-hmm.
16: Το πες στο Τσίπρα. Δεν το έκανε. Τώρα λοιπόν αυτός ο φόρος έχει 22 ερωτήματα. Με κοιτάζανε καλά-καλά στην Οικονομική Επιτροπή. Μου λένε τι είναι αυτό που θέλει. Ποιο θα είναι το όριο της περιουσίας. Τι θα περιλαμβάνει η καθαρή περιουσία. Και άκουσα και στελέχη του κόμματος του κ. Τσίπρα να λένε ότι θα φορολογηθούν και οι καταθέσεις. Μα οι καταθέσεις ήδη έχουν ένα φόρο.
1: Δεν είπε κάτι συγκεκριμένο στην συνέντευξη τύπου στη ΔΕΦ, αλλά είπε ότι θα το συγκεκριμενοποιήσει, θα το αποκωδικοποιήσει όλο αυτό στο κυβερνητικό πρόγραμμα που θα καταθέσει η Ελλάς.
16: Η οικονομική ασάφεια είναι ειδικότητα του Αλέξη, από ό,τι φαίνεται.
1: Πάντως θα πρέπει να βρεθεί τρόπος ώστε να κατατίθενται όλα αυτά τα κυβερνητικά προγράμματα υποχρεωτικά από όλους.
16: Ακριβώς, για να ξέρουμε τι ακριβώς. Εδώ δεν ξέρουν πόσο κάνει η 13η.
1: Και βέβαια, για να μην υπάρχουν παράπονα μετά στην αξιολόγηση, θα έλεγα κάθε κόμμα να έχει και τον εκπρόσωπό του μέσα σε αυτήν την ανεξάρτητη αρχή. Αλλά θα πρέπει για να δημιουργηθεί αυτή η αρχή να συμφωνήσουν όλα τα κόμματα μεταξύ τους. Κάτι το οποίο το θεωρώ εξαιρετικά δύσκολο.
16: Γιάννη μου.
1: Και κλείνουμε.
16: Αυτό είναι υποχρεωτικό, γιατί θα πάμε στα βράχια. Εγώ δεν θέλω άλλο μνημόνιο στη χώρα. Να είσαι καλά και καλή δύναμη.
1: Την καλημέρα μας. Καλό Σαββατοκύριακο, Γιώργο. Να είσαι καλά. Ευχαριστώ. Λοιπόν, πάμε να κλείσουμε σιγά-σιγά. Ευτυχώς που έχει έρθει η Ρίτσα Μπιζόγκλε εδώ και μας έχει βάλει σε τάξη. Μας φέρνει κουλουράκια, καφέδες. Έλειπε το κορίτσι και μας είχαν εγκαταλείψει όλοι οι συνάδελφοί. Λοιπόν, επιστρέφει και ο Νίκος Ρογκάκος από σήμερα μαζί με τη Ρίτσα, το περσινό πρόγραμμα δηλαδή, κανονικά. Ρίτσα Μπιζόγλη και Νίκος Ρογκάκος, 10 με 12, σήμερα, αύριο και κάθε Σαββατοκύριακο μαζί σας. Εμείς παραχωρούμε σκυτάλι τώρα για τις ειδήσεις στις 10, φίλες και φίλοι, και ανανεώνουμε το ραντεβού με όλο το πλούσιο ρεπορτάζ. Κάποια μηνύματα που έχουν σημασία και δεν διάβασα σήμερα τα κρατάω για αύριο. Με συνεντεύξεις, πληροφορίες, παρασκήνια, μείνετε εδώ. Σας ευχαριστούμε για την αγάπη και τη στήριξη που δείχνετε συνολικά στο Real FM. Καλή σας ημέρα, καλό Σαββατοκύριακο. Ανανεώνουμε το ραντεβού για αύριο στις 7. Προσοχή στο δρόμο.

0: Real FM.
1: Πού πάνε οι τιμές στα τρόφιμα, στα καύσιμα και στο ρεύμα? Τι αλλάζει στη φορολογία και στις συντάξεις? Τι συμβαίνει με τα ακίνητα και τα ενίκια? Ειδικοί απαντούν σε όσα απασχολούν την τσέπη και την καθημερινότητά μας. Η οικονομία έχει πολλά ψηλά γράμματα και εμείς τα διαβάζουμε όλα.
2: Δημήτρης Χριστούλιας, κάθε Σάββατο και Κυριακή, 3 με 4 το απόγευμα, στον Real FM 97,8.
3: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες. Τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 22 Σεπτεμβρίου. Καλημέρα κρουασάν με γέμιση βερίκοκο ή κακάο 80 γραμμάρια, μόνο 32 λεπτά η συσκευασία. Ice Dream παγωτά χωνάκι, 6 επί 130 ml, μόνο 2 και 99 η συσκευασία. Πηλιαγνό φέτα βόλου pop, μόνο 9 και 90 το κιλό. Εκλεκτά παραδοσιακά τυροπιτάκια, 800 γραμμάρια, μόνο 2 και 29 η συσκευασία. Καλημέρα κέικ βανίλια ή σοκολάτα 600 γραμμάρια, μόνο 3 και 29 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
3: Ψάχνεις τις πιο κρυφές παραλίες της Σάμου? Τα καλύτερα αξιοθέατα? Ή μήπως το ιδανικό μέρος για φαγητό και διασκέδαση? Μην ψάχνεις τα τυφλά. Ο απόλυτος τουριστικός και επαγγελματικός οδηγός της Σάμου είναι εδώ. Μπες τώρα στο gosamos.gr. Ο μόνος οδηγός που είναι σε 5 γλώσσες και σου δείχνει τον καιρό σε κάθε παραλία ξεχωριστά, για να ξέρεις πάντα πού έχει ήρεμη θάλασσα και να απολαύσεις τον μπάνιο σου. Βρες κορυφαίες επιχειρήσεις, ξενοδοχεία και καταστήματα με ένα κλικ. gosamos.gr. Γιατί αυτό το καλοκαίρι απολαμβάνουμε τη Σάμο αλλιώς.
0: Σαρώνεις την άσφαλτο.
4: Σκίζεις τα κύματα.
0: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
4: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
0: Σέρβις δίκυκλων και εξολέμβιων μηχανών.
4: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
0: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
4: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
0: Στο Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνο 6978 817208.
4: Για Μότο και Μαρίν,
0: στο Μένεγα θα έρθεις.
5: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Μοιραία πτώση. Στο πρώτο βιβλίο της νέας σειράς Ιστορίες Φόνων, η αναζήτηση της αλήθειας φέρνει στο φως ένα καλά κρυμμένο έγκλημα από τη συγγραφέα Betty Hechtman. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στη Λίμνη Κόμο, ετοιμάζουμε υπέροχες μαρινάδες, βάζουμε σαρδέλες στο πιάτο και σχεδιάζουμε απόδραση στη Βόρεια Ευρώπη με τρένο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Μετά από 35 χρόνια εμπειρίας, έπειτα από τον σεισμό ως την πιο ισχυρή δοκιμασία, μπορούμε να δηλώσουμε υπερήφανοι για τις υπηρεσίες μας.
6: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
0: Καθαρό, στεγασμένο σίδηρο.
6: Άψογη συνεργασία με μηχανικούς και εργολάβους.
0: Εξυπηρέτηση για όλη την Σάμο και τα νησιά.
6: Πατακιούτης, Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνα 22730-3996
0: και 6983-199-081.
6: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
0: Η εμπιστοσύνη σας, το πιο γερό μας υλικό.
7: Φρέσκα θαλασσινά, ορεκτικά, μαγειρευτά φαγητά, ψητά της ώρας. Όλα δίπλα στη θάλασσα. Η ψυχοθεραπεία σας κάθε μέρα, όλη μέρα, έχει όνομα. Το στέκι του Ανδρέα στην παραλία Λεμονάκια, Κοκάρι Σάμου. Δεν είναι απλά μέρος, δεν είναι απλά στέκι, είναι εθισμός. Το στέκι του Ανδρέα.
8: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
9: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
8: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος θα φέρει.
9: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
8: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
9: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
8: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
10: Καλώς τον Περικλή.
11: Πώς πάνε οι δουλειές?
12: Μόλις τελείωσα το σπίτι της κυρίας Μέρης με τα χρώματα της Χροτέχ.
10: Άλλο πράγμα. Ξεκούραστο βάψιμο. Κάλυψε τους λερωμένους τοίχους τόσο εύκολα. Και στο πάτωμα. Σταγόνα. Άσε που η επιφάνεια δείχνει βελούδινη. Τελικά το καλό χρώμα σε ανταμείβει.
11: Ενδεστόπα. Βάψε με Χροτέχ. Και θα με θυμηθείς.
10: Γι' αυτό πιάσε άλλο ένα δοχείο πλαστικό Χροτέχ για τη δουλειά που ξεκινάω αύριο.
11: Περικλή, με Χροτέχ βγαίνεις πάντα ασπροπρόσωπος.
12: Τα χρώματα Χροτέχ θα τα βρείτε στο κατάστημα του Σωτήρη Στεφάνου. Ακόμα θα βρείτε υδραυλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, χρώματα αυτοκινήτων και είδη θέρμανσης. Σωτήρη Στεφάνου, Λυκούργο Λογοθέτη 12, στο Καρλόβαση. Τηλέφωνα 22730 32203 και 694-220-79-73.
13: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.

Από 15 χρονών που θυμάμαι τον εαυτό μου να τραγουδώ, το μπουζούκι ήταν πάντα δίπλα μου. Πόση δύναμη, μεγαλοπρέπεια, τρεχοντιά έχει αυτό το όργανο. Το μπουζούκι είναι ο πόνος. Είναι η χαρά μου. Είναι ο έρωτας. Είναι η απώλεια. Είναι ο θρίαμβος. Για μένα το μπουζούκι είναι οι ευαίσθητες χορδές μου.

Καλημέρα, καλημέρα, γλυκιά και όμορφη. Φίλοι μου, τι μου κάνετε, πώς είστε? Άρωμα γυναίκας, Αλεξάνδρα Χαρακτήρη στο μικρόφωνο, έτσι, για την καλημέρα μας, την όμορφη, την ξεχωριστή, τη Σαββατιάτικη. Και ποιος να μου έλεγε ότι θα ξεκινούσαμε σήμερα την εκπομπή μας, έτσι, με μια στεναχώρια, μια θλίψη, τριήμερο άλλωστε είναι αυτό το γεγονός που μας έχει συγκλονίσει όλους, όλη την Ελλάδα, που μας έχει κάνει να δακρύσουμε, να κλάψουμε, να έχουμε ένα βάρος στην ψυχή μας, να σηκώνουμε το βάρος όλου του κόσμου. Υποκλεινόμαστε σε αυτή την μεγάλη προσωπικότητα του καλλιτεχνικού στερεώματος. Λέγεται Γιώργος Μαζωνάκης και ναι, σήμερα μέσα από το άρωμα γυναίκας τον αποχαιρετάμε κι εμείς μουσικά παρέα.

0: σε με.
1: Σάββατο λοιπόν σήμερα, 12 του μηνός, φίλοι μου καλοί και αγαπημένοι, και πώς να το πω, πώς να το αναλύσω όταν νιώθω την ανάγκη να πω και εγώ δύο κουβέντες εκβαθέων ως αποχαιρετισμό σε έναν άνθρωπο που μας κράτησε μουσικά συντροφιά για 30 ολόκληρα χρόνια. Σε κάποιους άρεσε, είτε σε κάποιους δεν άρεσε, είτε ήταν ένας άνθρωπος που άφηνε κάποιους εντελώς αδιάφορους. Εμείς τουλάχιστον οφείλουμε να πούμε ότι όλα αυτά τα χρόνια της ραδιοφωνικής μας πορείας μας κράτησε συντροφιά μέσα από όλα τα ραδιόφωνα, μέσα από όλες τις στιγμές μας, μέσα από όλες τις εκφάνσεις της καθημερινότητας, της ζωής μας γενικότερα. Είτε χαρά ήταν αυτή, είτε στιγμές απογοήτευσης, είτε χωρισμοί, είτε έρωτες, είναι ο άνθρωπος που τρεις γενιές έδωσε αυτό που θα πει με μία λέξη συναίσθημα στο έπακρον.

Haydi.

0: Κεραυνός λοιπόν είναι θρία, ο θάνατος του συγκεκριμένου καλλιτέχνη σε πολύ έτσι παραγωγική και όρημη ηλικία, όμορφη, είχε να δώσει πολλά πράγματα, να κάνει πολλά πράγματα, μόλις 54 ετών. Ναι, όλοι μείναμε έτσι εμβρόντιτοι, όλοι κλάψαμε, στεναχωρηθήκαμε βαθιά. Και ξέρετε γιατί? Γιατί ο Γιώργος, όπως και αν το κάνουμε, δεν ήταν απλά ένας καλλιτέχνης, δεν ήταν απλά ένας τραγουδιστής, ήταν ο δικός μας άνθρωπος. Ήταν το παιδί της διπλανής πόρτας, ήταν ο μάγας, ο γνήσιος, ο original τύπος, ο ευεργέτης. Δεν έμεινε άνθρωπος να μην έχει ανάγκη να μην ζητήσει τη βοήθειά του και να μην τη βρει. Φιλόζωος, φιλέσπλαχνος, άνθρωπος που στήριζε πολύ και την ίδια του την οικογένεια, που όλοι θυμόμαστε τι έχει έτσι συμβεί τα τελευταία χρόνια, ιδιαίτερα όταν είχε ως μάνατζερ την αδερφή του. Πέρυσι 15 Αυγούστου τον είχαν έτσι σε μια κατάσταση χωρίς ο ίδιος να το περιμένει, χαροποίησε όλους, αλλά όσο αναγκαία και αν λέγανε οι ίδιοι ότι ήταν, έγινε με πολύ λάθος τρόπο να έχει τον εγκλεισμό τον απρόοπτο στο δρομοκαΐτιο. Γιατί ο Γιώργος γεννήθηκε πάρα πολύ ευαίσθητος, δεν ήταν γι' αυτό τον κόσμο, δεν άντυχε την ψευτιά αυτού του κόσμου, την υποκρισία, την απατεωνιά, το δήθεν, την εκμετάλλευση, με αποτέλεσμα παρουσιάζει και κάποια έτσι προβλήματα ψυχολογικά, διπολική διαταραχή και όπως λέγανε παλιά, μανιοκατάθλιψη. Ένας καλλιτέχνης λοιπόν που δεν έμοιασε σε κανέναν άλλον, με τα καλά του, με τα ζόρια του, με τα δύσκολά του, ήταν μια κατηγορία μόνος του. Ασύγκριτο σε όλα του, ήταν ένας άνθρωπος που μόνος του μπορούσε να γεμίσει ένα μαγαζί, χωρίς πολλά, χωρίς πολλά, χωρίς εφέ. Ήταν από τις τελευταίες αναγνωρίσιμες λαϊκές φωνές που δεν μοιάζει με καμία, και χωρίς να είναι βέβαια ο Πάριος ή ο Καράς. Έτσι λοιπόν λατρεύτηκε από τον κόσμο, μαζό στην πίστα έλεγαν όλοι, ακόμα και όταν βγήκε με φούστα, τραγουδούσε Διονυσίου και το μαγαζί στεκόταν προσοχή. Αυτά τα έκανε μόνο ο μαζό, γι' αυτό και ήταν ξεχωριστός. Ήταν το παιδί της νύχτας, ήταν το παιδί της πίστας, δεν τραγούδαγε μόνο. Ο Μαζονάκης ένιωθε. Βέβαια είναι αλήθεια πως η φωνή δεν βοήθαγε τα τελευταία χρόνια στα σκοτάδια της ζωής του, και όμως ο κόσμος εκεί τον στήριζε γιατί τον ήθελε, τον αγαπούσε. Έβλεπε μαζό και έλεγε όλα θα περάσουν, θα σταθεί στα πόδια του, δεν μπορεί. Μία περίοδος δύσκολη είναι, θα περάσει και αυτή, έχει πολλά να μας δώσει ακόμα. Σήμερα λοιπόν και μέσα από το άρωμα γυναίκας είναι λογικό, τρεις μέρες μετά το ξαφνικό θάνατό του, να πενθούμε. Είναι ένα κομμάτι όχι μόνο ραδιοφωνικό αλλά και της ζωής μας, όπως είπα και πριν. Ένα κομμάτι που έχει για soundtrack τα 30 χρόνια των τραγουδιών του Μαζό.
1: Που μέσα θέλω να πνίγω.
0: Με το χαμό του ξεριζώθηκε ένα κομμάτι της ψυχής μας, αλλά και της νιώτης μας. Πάω στοίχημα πως και φανατικός να μείνεις εσύ που μας ακούς, φίλη μου του Μαζονάκη. Σήμερα ίσως να νιώθεις πως σου λείπει ένα κομματάκι απεροελάχιστο από την καθημερινότητα της ζωής.

φωνάζω ήταν δείγμα οικειότητας, ήταν δείγμα αγάπης. Ξέρετε γιατί ο κόσμος αγαπούσε τον Γιώργο? Γιατί δεν προσπάθησε ποτέ να γίνει αριστός, αποδεκτός από κανέναν και για κανέναν. Λατρεύτηκε όσο περίεργος, κεντρικός, φευγάτος, με τα σκοτάδια του, με την τρέλα του, με τα ωραία του.

0: λοιπόν δεν πάλεψε για την αποδοχή του, έλεγε σε όποιους αρέσουμε. Έχω και εκεί τελείωνε η κουβέντα.
1: Και το, εντάξει,
0: το παιδί από την Νίκαια.
1: Τις νύχτες όταν
0: βίωνε τέλειο τη μοναξιά και βρίσκε λιμάνι σωτηρία στην πίστα και στην πίστα.
1: Μου, ο μόνος φίλος μου,
0: είναι από τους καλλιτέχνες, όπως και πολλοί μπορεί να είμαστε

έφυγε ο άνθρωπος με τη σύριγγα στο χέρι. Έφυγε από άλλη αιτία. Ας σεβαστούμε λοιπόν όλοι αυτοί, ας σεβαστούμε όλοι μας έναν άνθρωπο που δεν πείραξε, δεν ενόχλησε κανέναν. Ζούσε τη ζωή του όπως το έκανε κέφι. Τα πλήρωσε τα γραμμάτια του κεφιού του και έτσι δεν χρωστάει σε κανέναν μας. Ένας αυτοκράτορας είναι για μας, ένας μεγάλος. Έτσι θα μείνει στη μνήμη μας. Και βέβαια σήμερα στην εκπομπή εννοείται ότι πολλά είναι τα θέματα που ανακύπτουν όσον αφορά ευθύνες κυβερνητικές, πολιτικές, τι γίνεται με τον ιατρικό κόσμο, το γίγνεσθε δηλαδή αυτό που επικρατεί, όπου υπάρχει χρήμα, όπου υπάρχουν καλλιτέχνες, όπου υπάρχουν άνθρωποι που θέλουν έτσι να παρατείνουν την νεότητά τους, να ανακάμψουν την υγεία τους, ευκολόπιστοι, να διαθέτουν τεράστια χρηματικά ποσά σε γιατρούς που μόνο γιατροί δεν είναι, για να μην αναφέρουμε τη φράση τσαρλατάνη. Η δικαιοσύνη λοιπόν έχει το λόγο, η υπόθεση θα προχωρήσει.

τίποτα παραπάνω από αυτό που κάνουν πάρα πολλοί απλοί άνθρωποι, πάρα πολλοί καλλιτέχνες, όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό, για να έχουν έτσι μια καλή φυσική κατάσταση, γιατί όλοι γνωρίζουμε ότι η νύχτα και ό,τι συνεπάγεται και ό,τι έχει συνακόλουθο με αυτή είναι μια πάρα πολύ δύσκολη υπόθεση. Σου μνήμη λοιπόν αγαπημένα μας. Εμείς θα βάλουμε αρκετά τραγούδια και σήμερα στην εκπομπή μας για να μπούμε στους ρυθμούς μας. Ετοιμαστείτε, καφεδάκι κάναμε, είμαστε κι εμείς όσο ψυχολογικά άσχημα και αν περάσαμε το τριήμερο, έτοιμοι να πούμε τα δικά μας, τα σπουδαία μας, μα πάνω απ' όλα τις αλήθειες μας. Καλώς ορίσατε στο Άρωμα Γυναίκας.

0: να πρωτοπούμε λοιπόν και πώς να ξεκινήσουμε, που είναι πάρα πολλά, πάρα πολλά, και δεν θα τελειώσει έτσι απλά αυτό το θέμα όσον αφορά τον τρόπο που έφυγε ο συγκεκριμένος καλλιτέχνης και τι κρύβεται πίσω από όλα αυτά τα συμφέροντα. Συγχαρητήρια έδωσε ο Πρωθυπουργός στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης για την επιτυχία του Άδωνη Γεωργιάδη σε σχέση με την αποστολή φαρμάκων σε καρκινοπαθείς ασθενείς, χωρίς να χρειαστούν οι ίδιοι να μετακινηθούν. Ναι, συγχαρητήρια κύριε Υπουργέ, και από μένα και μέσα από την εκπομπή μας και το ραδιοφωνικό σταθμό μας για την κτηνώδη συμπεριφορά σας απέναντι σε ανθρώπους που παλεύουν για τη ζωή τους. Εσείς περάσατε τους γιατρούς για Playmobil και τους ασθενείς για αναλώσιμα υλικά. 8 χειρουργία καρκινοπαθών προγραμματισμένα για Σεπτέμβρη στον Άγιο Σάββα ακυρώθηκαν, φίλοι μου. Βρίσκονται κυριολεκτικά στον αέρα ασθενείς που παλεύουν με τον καρκίνο, γιατί ο ευαίσθητος υπουργός ο κ. Άδωνης μετέφερε τον αναισθησιολόγο στη Λίμνο. Μιλάμε για σοβαρά χειρουργία ζωής, όχι αισθητικής. Ο Άδωνης μετακινεί τους γιατρούς, λες και παίζει μονόπολη, για να καλύψει τις ελλείψεις του ΕΣΥ. Δεν βρίσκει γιατρούς να προσλάβει, έτσι υποστηρίζει. Δεν θέλουν οι γιατροί να εργαστούν για σένα, καταλάβατε το. Δεν θα κάτσει ένας επιστήμονας να τον κάνετε κλότσο σκούφι. Με ατέλειωτες βάρδιες, με ατέλειωτες εφημερίες, χωρίς άδειες, συνθήκες εργασίας τρίτοκοσμικές, και να τον περιπέζεται και από πάνω. Έχει καταστραφεί, φίλοι μου, το ΕΣΥ. Δεν θέλω, έτσι ξεκινώντας σήμερα την εκπομπή, να σας στεναχωρήσω. Αλλά ήρθε και η ώρα, ναι, και εμείς που έχουμε το βήμα μέσα από το ραδιόφωνο, να μπορούμε να πούμε κάποια πράγματα. Ναι, πραγματικά είναι αλήθειες. Να κινητοποιήσουμε δηλαδή τη μάζα, να αρχίσει να σκέφτεται λίγο παραπάνω και να μην μένει στα χειροκροτήματα και στις εξαγγελίες των εκθέσεων. Αυτό το πράγμα με την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης νομίζω μόνο στην Ελλάδα πρέπει να υπάρχει. Για πείτε μου κι εσείς.
1: Μ' αρέσει το αμάξι που τρέχει πιο πολύ. Μ' αρέσει το μετάξι, στα πόδια μου χαλί. Μ' αρέσουν τα κουστούμια, μ' αρέσουν και τα τζιν. Τους άλλους μου αρέσει να φτάνω στο αμήν. Μ' αρέσουν τα μπουζούκια, μ' αρέσουν τα βιολιά. Μ' αρέσουν τα λούκια που πέρασα παλιά. Μ' αρέσει όπως είμαι, περνάω μια χαρά. Δεν πρόκειται να πάρω τον κόσμο σοβαρά.

παρακαλώ, σε ποια άλλη ευρωπαϊκή χώρα συμβαίνει αυτό που γίνεται κάθε χρόνο στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης? Πείτε μου. Κάθε χρόνο να παρελάβουν πολιτικοί και να εκφωνούν λογίδρια, τάζοντας λαγούς με πετραχίλια σε έναν λαό που δεν έχει διδαχθεί τίποτα απολύτως από το πρόσφατο παρελθόν της χρεοκοπίας της χώρας του. Μιας χρεοκοπίας που εξαθλίωσε μισθούς, συντάξεις, υποθήκευσε ολόκληρη τη δημόσια περιουσία για έναν αιώνα, προκειμένου αυτός ο λαός να πληρώνει το χρέος για όλη του τη ζωή, ακόμα και τα παιδιά του και τα δυσέγγονά του. Και παρόλα αυτά, αυτός ο λαός συνεχίζει και σήμερα να τρέχει πίσω από κάθε πολιτικάντη, ασθμένοντας και περιμένοντας μήπως και πάρει κάτι ψυχουλάκια. Δεν μετατρέπεται έτσι η Διεθνής Έκθεση της Θεσσαλονίκης από ένα σπουδαίο γεγονός οικονομικής, τεχνολογικής και εμπορικής σημασίας σε ένα σκηνικό αναπαραγωγής και διαιώνησης του θλιβερού ελληνικού πολιτικού πελατειακού συστήματος. Συσσόρευσε τόσα δεινά αυτό τον άμυρο λαό που μόνο άμυρος ευθυνών δεν είναι. Θλίψη λοιπόν και απογοήτευση γενικώς. 10:30 και επιστρέφουμε σε άλλο κλίμα, με τα πάνω μας, με τα κάτω μας, με τα ωραία μας, με τα ζόρια μας, με τα δύσκολά μας αλλά και με τα ευχάριστά μας.

0: εστιατόριο Lair Seaside με νέα διεύθυνση και ανακοινισμένο χώρο. Ελληνική κουζίνα, φρεσκότατα θαλασσινά από τη βάρκα μας, μαγειρευμένα και ψημένα με τον νοστιμότερο τρόπο. Ψαρικά, καλαμαράκια, γαριδούλες από το δίχτυ μας στο πιάτο σας και με ζευγάκια εποχής σκέπτη γευστική έκπληξη. Η έξοδος έχει χαρά, γεύση και ουσία. Lair Seaside, κοντά στο νέο αλευτικό καταφύγιο στο Ηρέων Σάμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 69 73 16 53 05. Όλη μέρα, κάθε μέρα. Γλάρος. Δοκιμάστε τα φρέσκα μας κρεατικά.
1: Έλα φίλε, αποφάσισα να κάνω ένα ρηκτυφιέ στο σπίτι με το εξοικονομώ και πήρα να μου δώσεις κατευθύνσεις.
2: Θα σου πω ένα όνομα δοκιμασμένα. Φιλιππή Σταμάτης και η ομάδα του.
1: Για πες λεπτομέρειες.
2: Πιστοποιημένο συνεργείο μονώσεων και εξωτερική θερμομόνωση. Και από ελαιοχρωματισμούς, επιχρήσματα και ό,τι χρειάστηκε σε χτισήματα, εγγύηση.
1: Άψογα! Δώσε μου τηλέφωνο επιγόντως.
2: Φιλιππή Σταμάτης. Τηλέφωνο 6974 119 103.
1: Σε ευχαριστώ, φίλε.
2: Ένια σου και σε λίγο, για ό,τι χρειαστείς, τον Φιλιππή θα ευχαριστείς.
3: Φτάνει, ως εδώ. Από αύριο θα σου ψήσω το ψάρι στα χείλη.
4: Όχι εσύ, αγάπη μου. Άσε να μου το ψήσει το κοχύλι.
5: Εστιατόριο Κοχύλι. Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά, κατευθείαν από το καϊκί, στο πιάτο σας.
6: Ορεκτικά ψητά στα κάρβουνα και πολλές ακόμη επιλογές της ελληνικής κουζίνας.
5: Εστιατόριο Κοχύλι. Σας υποδεχόμαστε σε έναν όμορφο χώρο με υπέροχη αυλή και σας εξυπηρετούμε πάντα με χαμόγελο.
6: Στο Ηρέο Σάμου. Τηλέφωνα 2273-095-600
5: και 6977-8093-89.
6: Εστιατόριο Κοχύλι.
5: Από το Κοχύλι
6: στα χείλη.
0: Η νύχτα μυρίζει αγιόκλημα και νυχτολούλουδο. Όλες οι αναμνήσεις του καλοκαιριού, όλες οι αισθήσεις σε ένα μαγειμένο κήπο στο Πυθαγόριο. Ο κήπος της Αφροδίτης, ο σεφ Ευάγγελος Μπιλιμπάς, εντυπωσιάζει με τις δημιουργίες του. Θαλασσινά, διεθνής μεσογειακή κουζίνα και vegan επιλογές. Ο κήπος της Αφροδίτης εντυπωσιάζει και τους πιο δύσκολους ουρανίσκους. Ανοιχτά μέχρι τις αρχές Οκτωβρίου. Επισκεφτείτε τον και τηλεφωνήστε για το δικό σας υπέροχο τραπέζι στο 22730 61 673. Aphrodite Garden στο Πυθαγόριο.
7: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
8: Έως το Σάββατο, μπανάνες Τσικίτα Μπίο, τοματίνια Λουσίας Φάρμ, γλυκοπατάτες και ακτινίδια Ζέσπρι 20% φθηνότερα. Κούντα Γερμανίας το κιλό μόνο 4,99. Κρύο τσάι Λίπτον 500 ml τώρα μόνο 95 λεπτά. Και επιπλέον κέρδισε 6% σε γέλος με πιστωτικές και προπληρωμένες κάρτες Πειραιός. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
9: Αυτή την εβδομάδα, στο κατάστημα της περιοχής σου, μπορείς να βρεις μοναδικά προϊόντα σε απίθανες τιμές. Λουκάνικα καπνιστά Νάκερ 38% φθηνότερα 5,19. Σπανάκι 28% φθηνότερα 1,25. Κάψουλες εσπρέσο Forte Lungo 21% φθηνότερα 2,99. Και όλα τα φρέσκα λαχανικά από τη μόνιμη γκάμα μας 30% φθηνότερα. Τα καταστήματα Lidl σε περιμένουν καθημερινά από τις 8 παρατέταρτο το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ. Lidl, γιατί αξίζει.
10: Κάθε στιγμή που αλλάζει τη ζωή σου, ξεκινάμε ένα βλέμμα. Ένα χαμόγελο, ένα ναι. Ο γάμος, η βάφτιση, η γέννηση. Οι στιγμές που μένουν για πάντα στην καρδιά. Στο Βελεγράκης Κοσμήματα δημιουργούμε χειροποίητο κόσμημα με αγάπη και τέχνη που δίνει μορφή στα πιο όμορφα συναισθήματα. Βελεγράκης Κοσμήματα. Καρλόβαση, Νικολάου Βιάμου και στο κόσμημα velegrakis.gr. Εκεί που κάθε στιγμή αξίζει να λάμπει.
11: Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
12: Εμπόριο σιδήρου Μπολίδη Καλλιόπη.
11: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα.
12: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
11: Πάνελ.
12: Περίφραξη.
11: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
12: Είδη κυγκαλερίας.
11: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
12: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρησή τους.
11: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόβαση.
12: Τηλέφωνα 2273-035-426
11: και 6976-5573-49.
12: Μπολίδη Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
6: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 22.

0: Σεπτεμβρίου. Σπάλα χοιρινή χωρίς κόκαλο, μόνο 4,90 το κιλό. Ντέρλι τυρί cottage, 200 γραμμάρια, μόνο 1,45 η συσκευασία. G7 γνήσιο ιταλικό παγωτό, 1 λίτρο, μόνο 3,19 η συσκευασία. Vicos Cola Classic E Zero, 1,5 λίτρο, 1+1 δώρο. Softies χαρτί κουζίνας 800 γραμμάρια, μόνο 1,99 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
1: Ράδιο Σάμος.
2: FM στους 102.

0: κλεισμένος.
1: Θα ακούσουμε και άλλα τραγούδια έτσι για να αποχαιρετήσουμε ραδιοφωνικά, όπως είπα και πριν, τον αγαπημένο μας καλλιτέχνη. Υπέροχα, ένα και ένα μοναδικά. Τα λατρεύω προσωπικά, δεν ξέρω εσείς. Κάνουμε μια προσπάθεια έτσι, ναι, τα Σάββατα να πηγαίνουμε δυνατά, να ανεβαίνουμε δυνατά, να κάνουμε το καφεδάκι μας, να το πιούμε με την ησυχία μας και με τα ωραία μας. Εμείς, ξέρετε, σταθερά. Πού αλλού, Πλεζίρ, παραλιακή λεωφόρο Θεμιστοκλής Οφούλη. Σημειώστε και το σωστό τηλέφωνο, 89 και 5, γιατί, ναι, γιατί εκεί έχουμε το καλύτερότερο στέκι. Εκεί μπορούμε να συναντηθούμε, να έχουμε έτσι τα ωραία μας, τα καλοκαιρινά μας ακόμα, τα φθινοπορεινά μας, τα υπέροχά μας, και να πιούμε το καφεδάκι μας, τη σωστή τιμή, τη σωστή γεύση. Τι ωραία που μπορεί να είναι η καθημερινότητα ακόμα και σε αυτό το νησί, καθώς φθινοποριάζει, όταν έχουμε επιλογές, και η επιλογή είναι μία, Πλεζίρ. Και ναι, ένα σνακ θα μας δώσει ενέργεια για να περάσουμε όσο πιο όμορφα γίνεται τη μέρα μας. Μέχρι τις 10 το βράδυ ανοιχτά.

0: παίξατε αυτή τη στιγμή, ραδιοφωνάκια αλλά και ματάκια. Ναι, άρωμα γυναίκες, Αλεξάνδρα Χαροχήρη στο μικρόφωνο, έτσι μας ακούτε από άκρη σ' άκρη σε όλη τη γη, σε όλο το πλανήτη, όπου και αν βάλετε το δαχτυλάκι σας. Έτσι, στο χάρτη, στην υδρόγειο. Μέσα από το radiosamos.gr απαντάμε και σε όλα τα μηνύματάκια σας. Με ελληνικούς χαρακτήρες, Αλεξάνδρα Χαροχήρη, στο Messenger και στο Facebook. Πάμε δυνατά, ακουγόμαστε δυνατά. Όπου και αν είστε, ό,τι και αν κάνετε. Με 30 βαθμούς Κελσίου νομίζω ότι είναι υπέροχο αυτό το πρωινό. Ζέστη το μεσημεράκι, το πρωί και το βράδυ, δροσούλα. Ένα λεπτό ζακετάκι το θέλουμε μαζί μας. Είναι ότι πρέπει, μην ξεχνάμε ότι ο Σεπτέμβρης είναι η ρεότερη εποχή και για τα μπάνια μας και για τις εκδρομούλες μας τώρα το Σαββατοκύριακο, αλλά και για διακοπές. Είναι όμορφο το νησί μας, είναι γεμάτο, έχει κόσμο ακόμα. Κοκαράκι Πυθαγόριο θαυμάσια, πάμε και προς Μαραθώ, κάπου έτσι να ανοίξει η καρδιά μας και η ψυχούλα μας. Να απολαύσουμε πολλές αγκαλιές, πολλά φιλιά όλο το Σαββατοκύριακο, εύχομαι. Η μουσική είναι ένας αισιόδοξος τρόπος να παρουσιάσουμε μια σκληρή πραγματικότητα.
1: Αν φύγεις μακριά θα μείνω πάντα.
0: Και να ανεβάσουμε και τις ενδορφίνες μας. Μην μου στεναχωριέστε για τίποτα. Σήμερα, αύριο ξημερώνει μια άλλη μέρα. Να ζούμε την κάθε μέρα και την κάθε στιγμή μας ξεχωριστά. Βλέπετε πώς φεύγουν άνθρωποι έτσι με μια απλή αφορμή για το τίποτα. Στα καλά καθούμενα. Είπαμε το καφεδάκι μας παρεούλα, όλα τα άλλα αφήστε τα, αφήστε τα, θα τα ρυθμίσουμε εμείς. Χθες ήταν η παγκόσμια ημέρα πρόληψης αυτοκτονιών. Σας λέει κάτι ο τίτλος?

ξαναγίνει, πείτε μου, αυτό το κακό που συμβαίνει από το 13 και μετά, 12-13 και μετά, όχι μόνο παγκοσμίως αλλά στη χώρα μας κυρίως, όσον αφορά τις αυτοκτονίες. Ο τρόπος με τον οποίο μια πολιτεία προλαμβάνει την αυτοκτονία και στηρίζει τον άνθρωπο πριν φτάσει στην κρίση είναι δείκτης της ποιότητας του κοινωνικού κράτους. Και τα σημερινά δεδομένα δεν αφήνουν περιθώρια για μια ακόμα επιτυακή αναφορά. Σύμφωνα με το παρατηρητήριο αυτοκτονιών της Κλίμακα, 579 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από αυτοκτονία στη χώρα μας, στην Ελλάδα μας. Το 2025, περίπου 600 άνθρωποι, παιδιά, ένα χωριό ολόκληρο. Ενώ την περίοδο 2020-2025 καταγράφηκαν συνολικά 2.946 θάνατοι. Πίσω από κάθε αριθμό υπάρχει ένας άνθρωπος, μια προσωπική διαδρομή, μια οικογένεια, άνθρωποι που μένουν πίσω και πολύ συχνά μια ιστορία ψυχικής οδύνης που δεν έγινε έγκαιρα ορατή και δεν συνάντησε τη φροντίδα που πραγματικά είχε ανάγκη να συναντήσει. Ναι, ναι. Relax. Η αυτοκτονία δεν είναι ατομική αποτυχία, είναι ένα σύνθετο ζήτημα δημόσιας υγείας και κοινωνικής πολιτικής. Η ψυχική νόσος, η μοναξιά, η απώλεια, η βία, η κοινωνική απομόνωση, η οικονομική πίεση και οι τραυματικές εμπειρίες μπορούν να αλληλεπιδρούν με διαφορετικό τρόπο στη ζωή κάθε ανθρώπου. Γι' αυτό η απάντηση δεν μπορεί να αρχίζει όταν η κρίση έχει ήδη κορυφωθεί. Η κρίση ξεκινάει πολύ νωρίτερα και όταν οι επαγγελματίες υγείας, οι εκπαιδευτικοί και οι άνθρωποι που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή μπορούν να αναγνωρίσουν την ευαλωτότητα και να κινητοποιήσουν εγκαίρως την κατάλληλη βοήθεια, είναι εντάξει.

Άρα λοιπόν συμφωνούμε όλοι ότι η χώρα μας χρειάζεται εθνική στρατηγική πρόληψη. Δεν δικαιολογούνται έτσι θέματα τέτοια να υπάρχουν σε τέτοια έξαρση. Ισχυρό δημόσιο σύστημα υγείας και ένα σύγχρονο κοινωνικό κράτος, αυτό είναι που ζητάμε, αλλά και ανθρώπους ευαισθητοποιημένους.

ταυτόχρονα εμείς οφείλουμε να μειώσουμε το στίγμα και τη σιωπή, να ακούμε χωρίς να κρίνουμε, να μην φοβόμαστε να ρωτήσουμε έναν άνθρωπο που υποφέρει πώς πραγματικά είναι και αν χρειάζεται βοήθεια. Θα έλεγα ότι 10η Σεπτεμβρίου δεν πρέπει να είναι μόνο μια ημέρα ευαισθητοποίησης, να είναι μια υπενθύμηση της πολιτικής ευθύνης, να μεταφέρουμε έτσι όσα γνωρίζουμε και όσα αισθανόμαστε σε πράξη. Να βλέπουμε τον άνθρωπο πάνω απ' όλα σαν άνθρωπο.

μας έχετε μάθει έτσι να ξεκινάμε με πολύ χαρά, με πολλές καλημέρες, με πολύ καλή διάθεση για να φτιάξουμε και τη δική σας. Αλλά όπως έχετε καταλάβει, σε αυτό το ραδιοφωνικό σταθμό και σε αυτές τις εκπομπές που έχουμε και τη συγκεκριμένη, δεν κρατάμε ανθρώπους κοντά μας ραδιοφωνικά, γιατί λέμε μόνο αυτά που θέλουν να ακούσουν. Οι αλήθειες δεν γίνονται πλέον αποδεκτές, φίλοι μου. Οι αλήθειες κρύβουν πόνο και μια ενοχή που υποβόσκει, οπότε διαλέγετε και παίρνετε. Δεν χαϊδεύουμε αυτιά, δεν είμαστε ψεύτικοι, είμαστε αληθινοί και στην τελική ας μείνει μαζί μας όποιος έτσι μας πάει σε εισαγωγικά για αυτό που είμαστε και όποιος αντέχει έτσι μια σκληρή πραγματικότητα, ακόμα και τις αλήθειες μας που τις λέμε όσο πιο μαλακά γίνεται και με ένα σχετικό έτσι χιούμορ που μπορούμε να έχουμε, γιατί το χιούμορ είναι η πιο γλυκιά σφεντόνα να χτυπήσει το σύστημα, είχε πει ο Λαζόπουλος, το είχε πει και μ' άρεσε και το κράτησα.

καλή σχολική χρονιά για όλους τους μαθητές και όλους τους εκπαιδευτικούς. Πόσο απογοητευτικά όμως είναι και φέτος τα στατιστικά για τη νέα σχολική χρονιά. Περισσότερα από 21.000 κενά εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε όλη τη χώρα. Δεν είναι και λίγα. Σχεδόν 700 σχολεία σε όλη τη χώρα θα παραμένουν κλειστά ή οδηγούνται σε συγχωνεύσεις, καθώς ο αριθμός των μαθητών μειώνεται διαρκώς. Πέντε σχολικές μονάδες καταργούνται οριστικά στη πρωτοβάθμια εκπαίδευση λόγω έλλειψης μαθητών, 43 νηπιαγωγεία και 32 δημοτικά σχολεία. Εν ολίγης, από την περίοδο των μνημονίων μέχρι και σήμερα η κατάσταση βαίνει συνεχώς επιδεινόμενη. Η πρωτοβάθμια εκπαίδευση έχει χάσει περίπου 150.000 μαθητές. Το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής προβλέπει ότι αν η τάση συνεχιστεί με τον ίδιο ρυθμό, μέχρι το 2035 ο μαθητικός πληθυσμός θα έχει μειωθεί κατά ακόμα 430.000 παιδιά. Τώρα τι να πούμε. Δεν θέλουμε συνέχεια να υποτιμούμε ούτε προσπάθειες κυβερνητικές, αλλά παιδιά γλυκά και όμορφα. Πιστεύω ότι μέτρα όπως ο κουμπαράς της νέας γενιάς εισαγωγικά και ένα επίδομα γέννησης δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να αναστρέψουν αυτή την εξαιρετικά επικίνδυνη κατάσταση για το μέλλον της χώρας μας. Χρειάζονται γενναίες αποφάσεις, αποτελεσματικές κοινωνικές παρεμβάσεις για να στηρίξει το κράτος, το θεσμό της οικογένειας και κυρίως μιας πολύτεκνης οικογένειας.

Πρόσφατα υπήρξαν δημοσιεύματα για τα νέα διδακτικά βιβλία που θα δοθούν σε μαθητές δημοτικού, στα οποία παρουσιάζεται η μορφή της σύγχρονης οικογένειας με ποικίλο φωτογραφικό υλικό. Βλέποντας λοιπόν τις φωτογραφίες, θυμήθηκα τα βιβλία των παιδικών μου χρόνων στο δημοτικό, στα οποία η οικογένεια απεικονίζονταν με 3 και 4 παιδιά και μαζί με τους γονείς ήταν και ο παππούς, ήταν και η γιαγιά, ένα τραπέζι ωραίο, έτσι όλοι γύρω-γύρω. Θα μου πείτε, αλλάζουν οι εποχές. Πλέον οι φιγούρες του παππού και της γιαγιάς έχουν εξαλειφθεί πλήρως, μάλλον στο γυροκομείο θα είναι οι άνθρωποι. Ενώ καμία απολύτως φωτό και καμία αναφορά στη σημασία της πολύτεκνης οικογένειας, στη βάση της οποίας η ελληνική κοινωνία στάθηκε ξανά στα πόδια της μέσα από 2 καταστροφικούς παγκόσμιους πολέμους. Και τώρα βέβαια καλά σχολιάζουν μερικοί, χιουμορίζουν. Τώρα δείχνουμε ανθρώπους να είναι με τα κατοικίδια τους στο τραπέζι, ένα κεφάλι σκύλου, γατάκια να τρώνε δίπλα. Άντε στην καλύτερη ένα παιδάκι. Άντε δύο. Όλο και περισσότερα ζευγάρια δηλώνουν ότι αρνούνται να έτσι έρθουν εις γάμου κοινωνία και αν έρθουν αρνούνται να φέρουν στον κόσμο παιδιά. Θέλουν έτσι λιγάκι να δουν τη ζωή από ένα άλλο πρίσμα. Το δεχόμαστε. Πώς αλλάζουν οι κύριοι θα μου πείτε και πώς θα εξελιχθεί άραγε η ελληνική κοινωνία τις επόμενες δεκαετίες, πώς. Κάποιοι λένε ότι το 2050 ο ελληνικός πληθυσμός θα έχει φτάσει στο μισό.

Ο Πλάτων είπε, η παιδεία είναι δεύτερος ήλιος για τους ανθρώπους. Χρονική χρονιά ακόμα μια φορά σε όλα τα παιδάκια του κόσμου και στα εγγόνια μας. Καλή σχολική χρονιά με υγεία και φώτιση για τα παιδιά μας και τους δασκάλους μας. Άντε, σας κλείνω πονηρά το ματάκι, κύριοι κυβερνώντες, μέτρα, ε? Η Ελλάδα αυτό έχει ανάγκη.

πιέσει το κράτος, το λέω και το ξαναλέω. Το θέμα της παιδείας. Ξεχνάμε ότι μέσα από όλες αυτές τις δύσκολες καταστάσεις ελλαδικός και κυπριακός λαός προχώρησε. Είχαμε την πρίκα μας που είναι το μυαλό μας, η ιστορία μας. Τώρα παρακολουθώ τι συμβαίνει στην παιδεία και θλίβομαι. Δυστυχώς εκεί επενδύουν στην άγνοια, η μημάθεια. Είπα για γιαγιά και παππού που εξαφανίστηκαν από τις εικόνες των βιβλίων. Εδώ εξαφανίστηκαν τα φύλλα. Θα μου πείτε εδώ, δεν ξέρουμε τι γονείς έχει το κάθε παιδί. Αν είναι αρσενικό, αν είναι θηλυκό, αν είναι δύο πατεράδες μαζί. Τι να σας πω, τι να σας πω. Το μόνο που έχω να πω είναι ότι θα κάνουμε άλλη μια βόλτα στα καταστήματα αυτή τη στιγμή. Φύγετε, πολύ άρωμα γυναίκας έρχεται. Εντάξει, μαζί θα τραγουδήσουμε, μαζί θα λυκνιστούμε και σήμερα μέχρι τις 2 το μεσημέρι όλα αυτά. Και αν χρειαστεί να κλάψουμε θα το κάνουμε και αυτό. Μας έχετε μάθει, μας έχετε έτσι αγαπήσει και έτσι μας έχετε στηρίξει. Και εμείς σας αγαπάμε πάρα πολύ. Πάμε για δεύτερο καφέ, πάμε.

0: Κόσμος.
1: FM στους 102.
2: Για μια βραδιά σαν όνειρο, ελάτε στο κέντρο διασκέδασης Όνειρο. Σας περιμένουμε στο λιμάνι Καρλοβάσου κάθε Παρασκευή και Σάββατο μετά τις 11 το βράδυ για να περάσουμε μαζί αξέχαστες στιγμές σε ένα άνετο και φιλόξενο περιβάλλον, ιδανικό και για οικογένειες. Τα αγαπημένα σας ποτά συνοδεύονται από ελληνική μουσική και χορό που εγγυώνται τη διασκέδασή σας μέχρι το πρωί. Κέντρο διασκέδασης Όνειρο στο λιμάνι Καρλοβάσου. Κρατήσεις 6978-817208. Εδώ που το όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
3: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 22 Σεπτεμβρίου. Αγρόκτημα γκούντα τυρί για τόστ, 500 γραμμάρια, μόνο 2,80 η συσκευασία. Φάρμερ γαλοπούλα καπνιστή, μόνο 6,29 το κιλό. Αλφα τορτίγια κλασική ιολικής, 370 γραμμάρια, 1+1 δώρο. Εκλεκτό παραδοσιακό, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, μόνο 5,99 η φιάλη. Nescafe Classic, 200 γραμμάρια, μόνο 6,69 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
4: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο Κρητικό.
5: Έως την Τετάρτη σκύψεις και συσκευασίες Giga μόνο 13,90. Όλα τα υγρά πιάτων Fairy 900 ml μόνο 2,87. Και επιπλέον κέρδισε 6% σε γέλος με πιστωτικές και προπληρωμένες κάρτες Πειραιός.
4: Μαζί κάθε μέρα δίπλα σου. Κρητικός. Με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
6: Πάντως Γιάννη, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Στα κρύα, οι αντλίες θερμότητας της Mitsubishi Electric για το σπίτι είναι οι καλύτερες.
7: Ναι, αλλά οι άλλοι λένε ότι είναι οικονομικοί.
6: Φίλε μου, εδώ μιλάμε για οικονομία μέχρι 80%.
8: Στο κρύο οι άλλοι λένε ότι είναι αποδοτικοί.
6: Σαν τη Mitsubishi Electric, κανένας. Ακόμα και στους μείον 15 πετυχαίνουν φουλ απόδοση.
7: Μα οι άλλοι λένε...
6: Ό,τι και να λένε οι άλλοι, δεν είναι Mitsubishi Electric.
9: Στα κρύα θα ξεχωρίσουν οι καλύτεροι. Αντλίες θερμότητας Εκοντάν από τη Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan. Mitsubishi Electric αντλίες θερμότητας.
10: Επίσημος αντιπρόσωπος νομού Σάμου, Νίκος Ελένης ΕΠΕ. Οδός Ρίκου 5 Καρλόβαση, τηλέφωνο 2273-089-450.
11: Και πριν ο Αλέκτρο λαλήσει 3... Εσύ έχεις φτάσει στην απόλυτη γαστριμαργική απόλαυση. Το αυγό του Κόκορα. Υπέροχη ελληνική κουζίνα. Άψογη εξυπηρέτηση. Θέα που σε μαγεύει. Δώρο το επιδόρπιο. Όταν το εστιατόριο έχει όνομα και ιστορία, δεν χρειάζονται πολλά λόγια. Μόνο μία επίσκεψη που θα γίνουν πολλές. Αυγό του Κόκορα. Στο μικρό κόλπο του Κοκαρίου. Αναζητήστε το με το όνομά του. Τηλέφωνο για κρατήσεις 22 730 92 113.
12: Η ζωή θέλει γεύση και ποιότητα. Συνδυάστε τα, πού αλλού, στο Πυθαγόριο Σάμου. Κρεοπολείο Αθανασάκης Εμμανουήλ, στο κεντρικό δρόμο Πυθαγορείου. Νοπάκι, κατεψυγμένα κρεατικά, λουκάνικα, κεμπάπ, σεφταριές, κορέτσι και ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Κάντε τα ψώνια σας με κέφι, μαζί με την αγαπημένη σας βόλτα και πάρτε τα πιο υγιεινά και γευστικά προϊόντα για το τραπέζι σας. Κρεοπολείο Αθανασάκης Εμμανουήλ. Τηλέφωνο για δικές σας παραγγελίες 22 730 61 230.
13: Σαρώνεις την άσφαλτο.
14: Σκίζεις τα κύματα.
13: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
14: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
13: Σέρβις δίκυκλων και εξολέβιων μηχανών.
14: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
13: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
14: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
13: Στο Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνο 6978-817208.
14: Για Μότο και Μαρίν,
13: στο Μένεγα θα έρθεις.
15: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.
16: Αυτή η γυναίκα κάποιο μυστικό κρύβει. Φαίνεται στον τρόπο που κινείται, στον τρόπο που σε κοιτάει. Φαίνεται στο άρωμά της. Άρωμα γυναίκας. Μόδα, ομορφιά, υγεία, fitness, διατροφή. Σε ένα ξεχωριστό μαγκαζίνο.
17: Καλημέρα.
0: κοριτσιά, πολύ ωραία. Τι θα λέγατε τώρα να μιλήσουμε γυναίκες επιμόνες.
15: Άρωμα γυναίκας.
0: Στις γυναίκες καλύτερα.

να ακούτε. Το λέμε και το ξαναλέμε. Γλυκές καλημέρες σε όλους σας. Έρχεται Σαββατοκύριακο, όμορφο φίλοι μου, υπέροχο. Είπαμε χαλαρά χαλαρά. Καλωσορίσαμε και τους εκπαιδευτικούς μας από την προηγούμενη εκπομπή μας. Είπαμε καλή δύναμη στα παιδάκια μας. Και ναι, ήρθε η ώρα να πληκτρολογήσουμε το σωστό αριθμό 2273089 8 7 και 5. Το ξέρω παίξω καλύτερα και από το δικό μου τηλέφωνο, γιατί ένα καφεδάκι έτσι ξεκινώντας τη μέρα μας το έχουμε ανάγκη. Το θέλουμε. Ένα, άντε δύο μέχρι το μεσημεράκι. Λέμε και τα καλά και τα αρνητικά της κατανάλωσης καφεΐνης. Ένα άνευ. Εγώ θα σας πω ένα μυστικό που δεν ξέρω αν το έχετε καταλάβει κι εσείς, αν το έχετε διαπιστώσει. Όταν πίνω το πρωί καφέ φίλτρου, ακόμα νομίζω και εσπρεσάκι. Τρώω κανονικά όπως έτρωγα, αλλά δεν παίρνω γραμμάρι, δεν παίρνω κιλά. Για κάντε το. Έτσι με το πρωί ένα γαλλικό καφεδάκι. Και δεν σας είπα να αρχίσετε να τρώτε ανεξέλεγκτα. Εντάξει, τώρα αν έτσι λιγάκι κάνουμε την παρασπονδία μας, ακόμα ο καιρός είναι καλός και θα βγούμε και την πύρα μας θα πιούμε και μια πίτσα θα φάμε. Είμαστε έτσι της εξόδου και του εστιατορίου, όσο και αν προσέχουμε. Είναι αυτό που λένε, το λέγαμε από παιδιά, η θάλασσα ανοίγει την όρεξη. Και παραθαλασσίως να βρεθούμε θα φάμε. Εγώ πάντως το παρατήρησα, θα το κάνω όλη την εβδομάδα και θα σας πω το επόμενο Σάββατο, αν τρώγοντας δεν πήρα γραμμάριο ή αν έχασα και λίγο. Έχασα ένα κιλό, ένα μισό, το έχασα. Αλλά πέντε μένουν, εντάξει, θα τα δούμε, αυτά θα τα πούμε, θα τα συζητήσουμε. Και τις θερμιδικές δίαιτες. Και τι πρέπει να τρώμε.

0: μαγιό σας το βάλατε ή ακόμη. Ξεκινώντας την εκπομπή του Φοράμε για να βουτήξουμε στα δύσκολα. Όπως με ζόρια ξεκινήσαμε και σήμερα λόγω καταστάσεων. Λοιπόν, οι έρευνες λένε να είμαστε ευγενικοί, να έχουμε τρόπους καλούς. Μας το δίδαξαν αυτό και οι γονείς μας και κακά τα ψέματα. Όσοι λένε ότι σήμερα η αγένεια και η ματιά είναι κάτι το οποίο πιάνει, μας θεωρεί έτσι in, προχωρημένους, προχώ, έτσι εκφράσεις λαϊκές, λίγο αργό. Ο ευγενής άνθρωπος πάντα κερδίζει. Λέμε ένα ευχαριστώ, δεν απαιτεί ούτε χρόνο, ούτε κόπο, ούτε ιδιαίτερη προσπάθεια. Μεταξύ μας τώρα. Λένε λοιπόν επίσης οι έρευνες ότι οι οδηγοί που κάνουν αυτή την κίνηση έτσι να σταματήσουν στις διαγραμμές, να περάσουν οι πεζοί, όταν περιμένουν να περάσει ο άλλος και όταν τους κάνουν χώρο επίσης λένε ένα ευχαριστώ ή σηκώνουν το χέρι να ευχαριστήσουν έναν άλλον οδηγό ή σφυρίζουν, λένε να μπει πέτσι στα γρήγορα για να πούνε ένα ευχαριστώ που με διευκόλυνες να περάσω όταν τους δίνουν προτεραιότητα. Λέει αυτά όλα δίνουν έτσι στίγμα για την προσωπικότητα του άλλου, ακόμα και εκεί που δεν μπορεί κανείς να φανταστεί. Η συγκεκριμένη λοιπόν χειρονομία ευχαριστίας είναι ιδιαίτερα συνηθισμένη στους δρόμους. Ένας οδηγός σταματά και αφήνει κάποιον άλλον να περάσει και ως απάντηση εκείνος σηκώνει το χέρι σε ένδειξη ευγνωμοσύνης. Μια τόσο απλή απαλλαγή και ανταλλαγή μοιάζει ασήμαντη, αλλά σύμφωνα με την ψυχολογία συνδέεται με τον τρόπο που αντιλαμβανόμαστε τους γύρω μας και ανταποκρινόμαστε στις πράξεις.
1: Λένε είναι χίλιες λέξεις κι εγώ με ένα βλέμμα θα σου δείχνω μυστικές μου σκέψεις και ξέρω πως όλα τα προβλήματα θα έχουν χαθεί.
0: Πίσω λοιπόν από αυτή την καθημερινή συμπεριφορά οδικής ευγένειας βρίσκονται στοιχεία όπως η παρατηρητικότητα, ο σεβασμός, η ενσυναίσθηση και η διάθεση για αμοιβαιότητα. Αμοιβαιότητα. Ναι, μια σημαντική λέξη που έχει σχέση με τη συνδεσιμότητα που λέμε μέσα από το άρωμα γυναίκας που ξέρετε τώρα, τα έχετε ακούσει. Δίνουν χαρά στη ζωή και νόημα.

ωραίο πράγμα να κάνει ο άλλος μια παραχώρηση για χάρη σου. Οι ψυχολόγοι λένε ότι τέτοιες καθημερινές κινήσεις μπορούν να ανακαλύψουν τον τρόπο με τον οποίο σχετιζόμαστε με τους άλλους.

ζωντανή εκπομπή μας. Είναι λογικό να έχουμε σκέψεις, συλλογισμούς. Είμαστε ακόμα όλοι συγκλονισμένοι παρόλη την προσπάθεια που κάνουμε έτσι να ανεβάσουμε λιγάκι τις ορμόνες της χαράς, της αισιοδοξίας. Λογικό είναι, αφού και όποιο κανάλι και να ανοίξει στην τηλεόραση εδώ και τρεις μέρες, πάντα τραγούδια και πάντα αναφορές στον άδικο θάνατο του γνωστού Έλληνα καλλιτέχνη μας, τον ευνίδιο θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Γι' αυτό και εγώ σήμερα, φίλοι μου, μοιράζομαι σκέψεις και προβληματισμούς εν μέσω πολλών άλλων ειδήσεων που τις έχουμε ετοιμάσει για σας. Αλλά όλο αυτό που συνέβη από το χαμό ενός αγαπητού ανθρώπου έρχεται να μας υπενθυμίσει ότι, ακούστε, πρώτον, δεν έχουμε άπειρο χρόνο για να ζήσουμε. Επαναξιολογούμε προτεραιότητες. Δεύτερον, τρίτον, οι οικογένειες λειτουργούν ως συστήματα. Θα σας το εξηγήσω εγώ παρακάτω στην εκπομπή. Το σύνδρομο της ψηλής παπαρούνας, το ξέρετε? Ό,τι ξεχωρίζει, ό,τι προεξέχει, κόπτεται. Και αυτό είναι ένα θέμα. 5. Συμφέροντα πάνω από οτιδήποτε άλλο σε αυτή τη ζωή. Και όπως έγραψε και ο Χρόνης Μίσιος, η ζωή μας μια φορά μας δίνεται άπαξ και εμείς τι να την κάνουμε? Τη σέρνουμε από εδώ και από εκεί δολοφονώντας την. Ξαφνικός θάνατος λειτουργεί ως μια βίαιη αλλά απόλυτη επιθύμηση ότι η ζωή μας έχει ημερομηνία λέξης και ο χρόνος μας είναι πολύτιμος και περιορισμένος. Άρα λοιπόν γκρεμίστηκε μια ψευδαίσθηση αυτές τις μέρες ότι έχουμε καιρό να ζήσουμε, να αγαπήσουμε, να πραγματοποιήσουμε τα όνειρά μας. Και αυτή η συνειδητοποίηση, φίλοι μου, είναι σκληρή. Λειτουργεί ως καταλύτης για να αλλάξουμε τον τρόπο που βλέπουμε την καθημερινότητά μας, τον κόσμο, τους ανθρώπους, να αποβάλουμε πράγματα, να βάλουμε πράγματα για το μέλλον, να επαναξιολογούμε προτεραιότητες και να δίνουμε σημασία σε έχουν, όσα έχουν πραγματική αξία. Φρένα έχω σπασμένα, έλα. Αυτοί οι λίγοι άνθρωποι που φροντίζουν για την ψυχική μας υγεία και τη σωματική, έστω και για λίγο να βυθιστώ μες στη θάλασσά σου. Και τελικά να ξέρουμε ότι μια ζωή με εξαρτήσεις ή καταχρήσεις έχει πάντα άδοξο τέλος. Ας μπούμε λοιπόν στα παπούτσια του κάθε ενός από μας ξεχωριστά και στον κάθε μαζουνάκι και μετά να έχουμε άποψη. Κρύψε με, κρύψε με, στην καρδιά σου κρύψε με. Και πρωτίστως να μην ξεχνάμε ότι κάθε άνθρωπος, πετυχημένος ή όχι, επώνυμος, ταλαντούχος ή όχι, παίζει κομβικό ρόλο η οικογένειά του, ο τρόπος με τον οποίο μεγάλωσε μέσα σε αυτή και πώς λειτουργεί εφόρου ζωής. Η οικογένεια λειτουργεί με ζήλια, υπονόμευση, σε ένα χαρισματικό μέλος της. Μετατρέπεται από δείχτη ασφαλείας σε τροχοπέδι. Αντί να αποτελεί το περιβάλλον που θα θρέψει και θα αναδείξει το ταλέντο ή την ιδιαιτερότητα του ατόμου, γίνεται ο πρώτος και ο πιο σκληρός κριτής του, προσπαθώντας συχνά να το ισοπεδώσει. Οι οικογένειες λειτουργούν πολλές φορές ως συστήματα. Όταν ένα μέλος της ξεχωρίζει, βγαίνει από το καλούπι και η υπόλοιπη οικογένεια νιώθει ότι απειλείται η ομοιομορφία, ο έλεγχος που υπήρχε μέχρι τότε. Η επιτυχία, η ευφυΐα, η χαρισματικότητα ενός παιδιού ή αδερφού λειτουργεί ως καθρέφτης που τονίζει τις ανασφάλειες, τα πραγματοποιεί τα όνειρα και τις ελλείψεις των υπόλοιπων μελών. Αυτό είναι το σύνδρομο, φίλοι μου, της ψηλής παπαρούνας. Είχα σκοπό να σας το αναλύσω παρακάτω ή κάποια άλλη στιγμή, αλλά δεν πειράζει που το λέμε τώρα. Είναι μια τάση της ομάδας να κόβει ή να μειώνει όποιον ξεχωρίζει, ώστε οι υπόλοιποι να παραμένουν στο ίδιο μέτριο επίπεδο, να νιώθουν καλά δηλαδή. Η υπονόμευση επιτυγχάνεται συνήθως με ψυχολογική χειραγώγηση, πείθουν δηλαδή το άτομο ότι η ιδιαιτερότητά του είναι πρόβλημα, ελάττωμα ή δείγμα λαζονίας. Και το
άτομο αυτό στοχοποιείται ως η πηγή όλων των προβλημάτων της οικογένειας επειδή δεν συμμορφώνεται με τις χαμηλές προσδοκίες τους. Και τι κάνει το άτομο αυτό? Αναγκάζεται να ζητήσει τρόπους ή ανθρώπους για να βρει την υποστήριξη που χρειάζεται για να ανθίσει η ψυχή του και ο ίδιος. Και σε περιβάλλοντα με έντονη ψυχολογική πίεση, υπονόμευση και απόρριψη, οι έξαρτες ιογόνες ουσίες λειτουργούν συνήθως ως ένας δυσλειτουργικός μηχανισμός διαχείρισης του ψυχικού πόνου.

0: κάπου εδώ, φίλοι μου, ίσως καταλάβουμε ότι η χρήση ουσιών σε αυτές τις περιπτώσεις δεν είναι δείγμα κακού χαρακτήρα ή αδυναμίας. Είναι μια κραυγή απόγνωσης και ένας απελπισμένος τρόπος για να αντέξουν κάποιοι άνθρωποι ένα αφόρητο ψυχικό πόνο.
1: Για ό,τι έχω κάνει δεν μετανιώνω.
0: Δεν συμφωνούμε σε καμία περίπτωση με αυτή την αντίδραση, αλλά κατανοούμε, βλέπουμε συνολικά το πρόβλημα
1: και
0: πάνω απ' όλα δεν το παίζουμε κριτές των πάντων και δικαστές των πάντων. Διαφημιστικά μηνύματα και επανερχόμαστε και να δούμε τι γίνεται από κοινωνιολογικής πλευράς. Το

0: Προνομιακές τιμές. Νοσοκομιακή ασφάλεια ενηλίκων από 40 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια υγείας παιδιού από 18 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια αυτοκινήτου από 70 ευρώ το χρόνο. Καθώς και ασφάλειες ακινήτων, επιχειρήσεων και κάθε μορφής αστικής ευθύνης. Γεώργιος Καλτάκης, Σάμος, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7. Τηλέφωνο 2273-400693. Αθήνα, Λεωφόρος Κηφισίας 312. Τηλέφωνο 210-8224-381 και 6984-886288. Γεώργιος Καλτάκης, σύμμαχός σας για μια ασφαλέστερη ζωή.
1: Ανακαινίζεις,
0: χτίζεις,
1: βάφεις
0: ή επισκευάζεις.
1: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
0: Παντός είδους οικοδομικές εργασίες. Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
1: Επισκευές,
0: ανακατασκευές,
1: οικοδομικές ανακαινήσεις,
0: σοβάδες,
1: βαψίματα,
0: σκεπές.
1: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
0: Καρλόβαση Σάμου.
1: Ανακαινίζεις,
0: χτίζεις,
1: βάφεις
0: ή επισκευάζεις.
1: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
0: Κάλεσε τώρα 6946 1936 67.
2: Κάθε γερή κατασκευή ξεκινά από τα σωστά υλικά. Στη Μάντρα Κώστα Σαράντου, στο φουρνιώτικο ρέμα στον όρμο Καρλοβάσου, θα βρείτε σίδερα οικοδομών, οικοδομικά υλικά και χρώματα για κάθε κατασκευή, επισκευή ή ανακαίνιση. Πιστοποιημένα σίδερα από την Ελληνική Χαλιβουργία Θεσσαλίας για ασφάλεια, αντοχή και ποιότητα σε κάθε έργο. Αναλαμβάνονται επίσης κατασκευές και τοποθετήσεις με εμπειρία και υπευθυνότητα. Κώστα Σαράντου. Σίδερα, οικοδομικά υλικά και χρώματα. Τηλέφωνο 2273-034-055. Στο φουρνιώτικο ρέμα, στον όρμο Καρλοβάσου. Πιστοποιημένα υλικά. Σωστή κατασκευή. Σιγουριά που αντέχει στο χρόνο.
3: Μπράβο μας, Νίκο! Βάψαμε όλο το σπίτι και δεν λερώσαμε καθόλου. Αχ, άγγιξε τον τοίχο. Σαν βελούδο είναι.
4: Α, χρειαστήκαμε και λιγότερο πλαστικό χρώμα από την προηγούμενη φορά. Είδες λοιπόν που με τη Χροτέχ βγήκαμε κερδισμένοι.
3: Τελικά με τη Χροτέχ κάναμε την καλύτερη επιλογή.
5: Τα χρώματα Χροτέχ θα τα βρείτε στο κατάστημα του Σωτήρη Στεφάνου. Ακόμα θα βρείτε υδραυλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, χρώματα αυτοκινήτων και είδη θέρμανσης. Σωτήρη Στεφάνου, Λυκούργο Λογοθέτη 12, στο Καρλόβαση. Τηλέφωνα 2273-032-203 και 694-220-79-73.
6: Υπέροχος προορισμός, θέα που σε ταξιδεύει δίπλα στη θάλασσα. Εδώ νιώθεις οικογένεια, φιλικό περιβάλλον, άψογη εξυπηρέτηση, πολλά χαμόγελα. Εστιατόριο Villaro Seaside με νέα διεύθυνση και ανακοινισμένο χώρο. Ελληνική κουζίνα, φρεσκότατα θαλασσινά από τη βάρκα μας. Μαγειρευμένα και ψημένα με τον νοστιμότερο τρόπο. Ψαρικά, καλαμαράκια, γαριδούλες από το δίχτυ μας στο πιάτο σας. Και με ζεδάκια εποχής, σκέπτη γευστική έκπληξη. Η έξοδος έχει χαρά, γεύση και ουσία. Villaro Seaside. Κοντά στο νέο αλευτικό καταφύγιο στο Ηραίον Σάμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 69 73 16 53 05. Όλη μέρα, κάθε μέρα. Γλάρος. Δοκιμάστε τα φρέσκα μας κρεατικά.
7: Στα γραφικά Καλντερίμια γεύσεων και ιστοριών του παλαιού Καρλοβάσου, σε ένα μεζεδοπολείο με ψυχή, κρύβεται η αυθεντική σαμιώτικη φιλοξενία. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Κάθε πιάτο, μία μικρή ιστορία. Κάθε γουλιά τσίπουρου και σαμιώτικου κρασιού. Συνοδεία στους μεζέδες και τις κουβέντες της παρέας. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Εδώ που ο ντόπιος και ο ταξιδιώτης γίνονται ένα. Αγίας Τριάδος, Παλαιό Καρλόβαση. Τηλέφωνο 2273-078-002. Ακαμάτρα. Γεύσεις που δεν βγαίνουν από κουζίνα. Βγαίνουν από καρδιά.
8: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
9: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
8: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
9: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
8: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
9: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί ως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις και από τις

0: 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
1: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
2: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 40 προϊόντα. Σάββατο στα Lidl. Λευκό τυρί τελεμές 1 κιλό 5,82 και με Lidl Plus 5 ευρώ και 5 λεπτά. Ελαιόλαδο 4 λίτρα 18,29 και με Lidl Plus 15,79. Και υγρό απορριπαντικό ρούχων 4 λίτρα 5,85 και με Lidl Plus 4,79. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Ράδιο Σάμος.
4: FM στους 102.

0: Είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε όμορφα και ωραία, λίγα λεπτά, πότε, πριν τις 12, 11 και 44 φίλοι μου, είμαστε εδώ για σας και όλα καλά, Ράδιο Σόμος 102, έτσι ελάτε να κάνουμε τη διαφορά, να μεγαλώσει η παρεόλα μας, αυτό ακριβώς θέλουμε, αυτό ακριβώς ζητάμε, είμαστε, πώς θα το κάνουμε, είμαστε ομάδα και με τα ωραία μας και με τα ζόρια μας και με τα δύσκολα μας και βέβαια τώρα θέλω πριν να αρχίσουμε πάλι να μιλάμε για θέματα που αφορούν κοινωνία, ψυχολογία και όχι μόνο, έτσι ζωντανή εκπομπή και έχουμε και μια ροή, εννοείται, όπως αυτή βολεύει και τους καλεσμένους μας. Πάντως όλα καλά θέλω να πιστεύω και ναι, τώρα για λίγο time out, πάνω τελεία, πάμε Αθήνα και συγκεκριμένα Ψηρή. Πήγατε πρόσφατα εκεί, αν είστε εκεί και μας ακούτε, επισκεφτείτε το μέρος, πολύ ωραίες επιχειρήσεις και στον τομέα της γαστρονομίας. Ταρτούφο, αν δεν κάνω λάθος, Πίνο Σόμερη, ο γνωστός μας από τη Σάμο Σεφ, εκεί δραστηριοποιείται με δική του επιχείρηση. Εμείς πολύ θα θέλαμε να τον κρατήσουμε εδώ στο νησί, αλλά εντάξει, και εκεί μπορούμε να τον απολαύσουμε. Τι κάνετε, χαίρετε ακόμα μια φορά, καλό φθινόπωρο.
1: Τι κάνετε, πώς πάμε,
0: πώς είστε?
1: Ήμουνα στη Σικελία τώρα για διακοπές και ήρθε εστές.
0: Μωρή, τι ωραία πράγματα είναι αυτά, τι ωραία πράγματα είναι αυτά που μας λέτε.
1: Ναι, Ελλάδα
0: πάλι. Είχε, ναι. Αλλά και εκεί φανταστικά, παραδεισένια, δεν το συζητώ.
1: Ναι, είναι μια η πόλη που είμαι και εγώ είναι στη Σιρακούζα και είναι πάρα πολύ μοιάζει.
0: Ελλάδα.
1: Στα νησιά που έχουμε εμείς.
0: Ναι, στα νησιά μας. Και ναι. Έχει και Έλληνες εκεί, και ελληνόφωνους.
1: Λαμβάνομαι αρκετούς.
0: Νιώθουμε Μεσόγειο στο πιτσί μας. Ναι,
1: είναι τη Σιρακούζα, είναι πάρα πολύ ωραία και το θέατρο Γκρέκο είναι και το πάνω στο νερό. Έχει και την Ορτίτζα που είναι μια μικρή νησί απέναντι στη Σιρακούζα. Και είναι φοβερό, ελληνική ηνιτροπία και ελληνική
0: κουλτούρα γενικότερα
1: κουλτούρα,
0: και εικόνες, έτσι, αν εξαιρέσουμε η φύση. Και εκεί βλάστησε, έτσι δεν είναι, υπάρχει πράσινο, ναι. Μόνο η αρχιτεκτονική είναι που αλλάζει των κτηρίων, αντιλαμβάνομαι.
1: Ναι, είναι ίδιο, είναι Βυζαντίνο, είναι το κοινότο, που άλλο ένα κόρα που έχει λίγο κάτω από τη Διάβολα. Το βλέπετε και τα όνομα είναι ελληνικά. Έχει και ένα κόρα που είναι το όνομα είναι Νότο. Μετά έχει Άβολα, έχει Νάξος. Έχει τα Ορμίνα από Ταύρο. Έχει πολλά. Είναι ελληνική όλα το κομμάτι. Μεσίνα από Μεσσηνία. Είναι...
0: Που δείχνει τι επιρροές είχαμε οι δύο πολιτισμοί.
1: Ναι.
0: Και τι έχουμε... κοντά, ειδικά και το Ιόνιο.
1: Ας το λέμε τι έχουμε
0: και Πελοπόννησο. Ναι. Ναι, όμορφα. Αφήσει. Ωραία, αλλάζουμε και παραστάσεις. Δηλαδή να το προγραμματίσουμε αν είναι για ταξίδι, έτσι αξίζει το μέρος.
1: Ναι, είναι και πάρα πολύ ωραίο Έτνα πάνω και έχει και γλώσσα. Είναι
0: γλώσσα.
1: Φοβερό.
0: Ωραία, κύριε Πίνου, μας δώσατε ιδέες, εντάξει, δεν είναι και φοβερό, δεν πάμε και στο υπερπέραν. Έτσι, κοντά στην Ελλαδίτσα μας και σύντομη απόδραση μπορούμε έτσι να προγραμματίσουμε μέσα στην εβδομάδα. Αρκεί πόσες μέρες έτσι για να γυρίσουμε το μέρος και τη γύρω περιοχή για να έχουμε μια ολοκληρωμένη εικόνα?
1: Χρειάζεται, γιατί το νησί είναι πάρα πολύ μεγάλο. Είναι η Σικελία, είναι η πιο μεγάλη νησί στο Μεδιτεράνιο. Και χρειάζεται τουλάχιστον 15 μέρες.
0: Α, είναι για 2 εβδομάδες δηλαδή πρέπει, για να πούμε ότι ολοκληρωμένα κάναμε το ταξίδι μας.
1: Έχει 8 εκατομμύρια άτομα στο νησί.
0: 2 εκατομμύρια.
1: 8.
0: Α, 8. Εγώ δεν άκουσα καλά, με συγχωρείτε. 8 εκατομμύρια. Ναι.
1: 8 εκατομμύρια άτομα, ναι. Είναι μεγάλη. Έχει πάρα πολύ ωραία κουλτούρα. Έχει τα πάντα. Έχει αγρικολτούρα, έχει λιμόνια, έχει πορτοκάλι, έχει φρούτα.
0: Εσπεριδοειδή. Και έχει και γαστρονομικό τουρισμό, αντιλαμβάνομαι.
1: Γαστρονομικό τουρισμό και έχει και τουρ που κάνουν γαστρονομικό. Γιατί διαφορετικά από τη Σιρακούζα που μοιάζει λίγο σε ελληνική κουζίνα, από την άλλη μεριά μοιάζει λίγο το Μαροκίνο και το Νόρντ Αφρικα, μιλάμε.
0: Συνδυάζει δηλαδή αυτό το,
1: ναι, ναι.
0: Το κλίμα, ε. Συνδυασμός, ναι, ναι, ναι, δηλαδή φύσης και κλίματος.
1: Το κομμάτι του Τράπανη, Παλέρμο, κάνουνε και το κουσκούς, κάνουνε και πολλά άλλα πράγματα που είναι πιο αραβικά.
0: Ωραίο.
1: Από εδώ κάνουμε τη δικά μας σαλάτες με το τυρί, σαν τύπο φέτα, εμείς βάζουμε και πεκορίνο μέσα. Και έχει και πολύ το φαγητό, μοιάζει πάρα πολύ σε ελληνική κομμάτι.
0: Πολύ μου αρέσει αυτό που λέτε. Βέβαια, κοιτάξτε, όπου υπάρχει Μεσόγειος, λογικό είναι μεγάλες περιόδους ηλιοφάνειας. Έχουμε, ναι, έτσι, πολλά κηπευτικά τα οποία μπορούν να ευδοκιμούν σε αυτό το κλίμα. Γι' αυτό και κάνουμε αυτές τις υπέροχες σαλάτες.
1: Ναι,
0: ενώ αργότερα θα βγάλω φίλο στην εκπομπή που επισκέφτηκε πρόσφατα, μου είπε την Ιρλανδία και την Ισλανδία, αλλά κυρίως την Ισλανδία, εντελώς διαφορετικό βέβαια το ένα μέρος με το άλλο, ναι, και στο χάρτη, αλλά στην Ισλανδία που είναι βοράς, εκεί οι άνθρωποι έχουν δικά τους θερμοκήπια και καλλιεργούν, ναι, οι ίδιοι με μεγάλη δυσκολία τα λαχανικά που καταναλώνουν, ενώ έχουν δηλαδή εκτάσεις με πρόβατα, έτσι, έχουν κρέατα, ναι, βούτυρα. Εκεί το λάδι είναι από την Ιταλία, συσκευασμένο, ραφιναρισμένο στα ράφια των σούπερ μάρκετ, και δεν έχουν αυτή την πληθώρα σπεριδοειδών και λαχανικών, έρχονται όλα εισαγόμενα και πανάκριβα. Είναι δηλαδή πολύ ακριβή η τροφή τους.
1: Ναι, εμείς στο Μεντιτεράνιο τώρα έχει άλλη τεράδο,
0: είναι άλλη κουλτούρα, εντελώς.
1: Ναι.
0: Έχουμε δηλαδή την ευλογία εμείς εδώ στην Ελλάδα να μπορούμε να κόψουμε το φρούτο μας από τον κήπο μας, από το μπουστάνι μας, χωρίς απαραίτητα να είναι θερμοκηπείο.
1: Μπράβο, ναι.
0: Στην εξοχή να βγούμε, θα βρούμε το δεντράκι που είναι ανάλογα με την εποχή που μας δίνει καρπούς, και αυτό είναι ευλογία. Ναι. Καταναλώνουμε πολύ δηλαδή χλωροφύλλη, βιταμίνες.
1: Πριν και να έρθω στην Ελλάδα, μιλάμε, πότε και εγώ ήταν πιο μικρό και...
0: Ναι.
1: Εγώ γεννήθηκα στη Μιλάνο, έχω σπουδάσει στη Μιλάνο και μετά...
0: Στην πρωτεύουσα της μόδας, απογειώνεται τώρα, της τέχνης γενικότερα.
1: Ειδικά μου η μαμά ήταν από Σιρακούζα και κάθε καλοκαίρι κατεβαίναμε κάτω στη Σικελία για διακοπές και μετά μαγειρεύουμε τις σάλσες ντομάτες, κάναμε κονσέρβε, κάνουμε όλα αυτά τα πράγματα.
0: Το ματοπελτέ, κονσέρβα ντομάτες, για να έχουμε και το χειμώνα. Γιατί τώρα...
1: Ναι, παίρναμε και, εγώ θυμάμαι μαζί το παππού μου, παίρναμε και τη σίκα, τη ανοίγαμε και τα στερνώνουμε στον ήλιο για να έχουμε μετά το χειμώνα. Κάναμε μαρμελάντε, γιατί η φρούτα ήταν πάρα πολλά και δεν μπορεί. Παίρναμε και μετά τα ρόντι και τα κάναμε ζωμό, να τη βράζουμε και μετά να τα έχουμε ζωμό ρόντι για όλο το χειμώνα. Κάναμε όλα τις δουλειές για να έχουμε κονσέρβε και να μπορούσαμε να τα κρατήσουμε όλα το χειμώνα.
0: Χωρίς συντηρητικά, χωρίς πρόσθετα, τι πιο αγνό, τι πιο υγιεινό. Και
1: ναι,
0: βέβαια, όπως είπαμε, οι χώρες μας, δηλαδή Ιταλία, Σικελία, Ελλάδα, όλες αυτές τις μεσογειακές χώρες, εννοείται ότι τώρα όλα αυτά που προαναφέρατε, τα λαχανικά και η ντομάτα, που θεωρείται η ντομάτα ουσιαστικά, θεωρείται φρούτο, όχι λαχανικό.
1: Ναι,
0: λαχανικό. Εννοείται, ναι.
1: Φρούτο. Είναι φρούτο, ήρθε στο 500 από τη Σουδαμερική με τον Κριστόφορο Κολόμπο και ήταν κίτρινο. Δεν ήταν κόκκινο.
0: Ναι.
1: Ήταν κίτρινο, ναι. Και γι' αυτό φωνάει πομοντόρο. Γιατί είναι η ντομάτα, το όνομα είναι πομοντόρο στην Ιταλικά.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί ήταν πόμο, γιατί ήταν στρογγυλό.
0: Πόμο,
1: και
0: ναι.
1: Ήταν ντόρο, γιατί ήταν χρυσό, ήταν το χρώμα.
0: Ναι, χρήσιζε. Και
1: ναι.
0: Βέβαια όλο το καλοκαίρι και ιδιαίτερα τώρα που τελείωσε ο Αύγουστος και μπαίνει ο Σεπτέμβριος, αυτό το λαχανικό παύλα φρούτο έχει πάρει όλα τα ευεργετήματα του ήλιου, της ηλιακής ακτινοβολίας. Σκεφτείτε τώρα. Τι πλούσια πηγή καλείου, βιταμινών, υγνοστοιχείων, δεν είναι
1: πολύ,
0: νάτριο.
1: Και φίμπρε έχει μέσα, είναι ένα ταφύ καταπληκτικό. Όχι γιατί οι Έλληνες κάνουν λάθος, δεν είναι, είναι σωστό. Η σαλάτα πάντα, η πρώτη πράγμα που ο Έλληνας και ο Σικελός, ο Καλαβρία, όλα αυτά, γιατί είναι η κουλτούρα, είναι αυτή, είναι ελληνική, πάντα φάμε τη σαλάτα. Είναι σωστή να φάει τη σαλάτα πρώτος και μετά να φας ό,τι πάστα, ό,τι κρέας.
0: Ναι.
1: Γιατί αργίζει και βοηθάει στο στόμακο για να το κονέψει η ντομάτα.
0: Ναι.
1: Όχι μόνο έχει, αν εσύ παίρνετε μια ντομάτα κόκκινη και να τη βάζεις σε ένα τεγάνι που θέλετε να καθαρίζετε, σου λιώνει και το λίπο.
0: Ναι, είναι λιποδιαλυτική, θέλετε να πείτε.
1: Μπορεί να καταλαβαίνετε τι
0: ναι,
1: είναι αυτό το πράγμα.
0: Είναι και θαύμα, είναι θαύμα. Από μόνη
1: για
0: της.
1: Να καταλαβαίνετε, ό,τι ήταν η Μπορμπόνη στη Νάπολη, οι Γάλλοι δεν τη θέλανε τη ντομάτα, γιατί τα φάγανε έτσι και ήταν το σκι. Η αλλαγή στη ντομάτα έχει γίνει στη Νάπολη.
0: Ναι.
1: Πότε έχει γίνει κόκκινη.
0: Μάλιστα.
1: Να καταλαβαίνετε τη ιστορία, τη ντομάτα, από πού ήρθε.
0: Γι' αυτό και πάρα πολλές συνταγές, έτσι, ιταλικές ναι, και ναι. Πολλά εστιατόρια, παστερί, έχουν βάσει τις σάλτσες, ντομάτες με βασιλικό, με δυόσμο και όλα αυτά.
1: Η κοκκινιστή κρέας, η
0: κοκκινιστά και ναι. Ναι. Φαγητά
1: με... Σάλτσα με τη ντομάτα, μια σπαγκέτι με Νάπολη μιλάμε, με ντομάτα φρέσκα. Και εμείς τα κάναμε και ομό. Εμείς κάνουμε μια σαν τύπο τρυπητό μακαρόνια στη Παλέρμο.
0: Ναι.
1: Και μετά μέσα βάζουνε ντομάτα φρέσκα τριμμένα. Σαν μπορεί να είναι ο ντάκος που κάνουμε εμείς στη Κρήτη. Πέρα εμείς βάζουμε μακαρόνια, μακαρόνια φρέσκα. Εγώ θυμάμαι τα γιαγιά μου τα έκανε με τρυπητό τα χέρια. Μετά τρίβωνε τη ντομάτα, τρίβωνε το σκόρδο, τρίβωνε το βασιλικό και λάδι φρέσκο ελαιόλαδο. Δεν υπάρχει τόσο.
0: Το κάνουμε και εμείς και μετά παρμεζάνο ή λίγο πεκορίνο, έτσι δεν είναι, όχι.
1: Το παρμεζάνο είναι από πάνω.
0: Είναι από πάνω. Αυτό είναι από πάνω.
1: Ναι. Εμείς, όχι από πάνω στο μακαρονάδε, η παρμιτζάνο είναι...
0: Από άλλη περιοχή θέλετε να πείτε, ψηλότερα.
1: Ναι. Εμείς έχουμε
0: σας
1: πεκορίνο.
0: Κατάλαβα ότι...
1: Εμείς έχουμε πεκορίνο, γραβιέρα, αμφόλιο.
0: Το γκράμα μπαντάνο και το παρμιζάνο δεν είναι δικό σας δηλαδή.
1: Όχι,
0: είναι καθαρά γιατί... ιταλικό.
1: Είναι όχι ιταλικό. Για να καταλαβαίνετε, η Ιταλία παλιά ήταν διαφορετικά. Ήταν η Ρένιο delle due Sicilie, ήταν τα δύο Σικελίες, ήταν Καλαβρία και Σικελία.
0: Ναι.
1: Και εμείς δεν είχαμε τόσο πολλά μοσκάρια, μιλάμε, γελάδες. Είχαμε παραπάνω αρνί και κατσίκι.
0: Ναι.
1: Σημαίνει και τη βασική, τα δικά μας τυριά είναι με το αρνί, με το γάλα από το αρνί.
0: Ναι.
1: Από την πρόβατα.
0: Ναι.
1: Αυτά.
0: Πάνω
1: και
0: σε
1: έχουμε πεκορίνο, γραβιέρα.
0: Πεκορίνο. Ναι, γραβιέρα. Και εμείς εδώ αυτό, δηλαδή τριμμένο τυρί, είτε κεφαλογραβιέρα, γραβιέρα ντόπια, πεκορίνο Φέτα. Όπως σας είπα, αλλά προτιμούμε και την παρμεζάνα μερικές φορές στη σάλτσα αυτή που μας είπατε.
1: Στη μόντα, μα η φέτα είναι πάρα πολύ καλή.
0: Είναι ανώτερη.
1: Ναι. Είναι άλλο πράγμα.
0: Ναι. Ωραία. Άρα λοιπόν η ντομάτα αυτή την εποχή είναι στο φόρτι της και βέβαια να πούμε ότι όταν μαγειρεύεται λένε οι επιστήμονες, οι ειδικοί, ότι είναι ακόμα καλύτερη προς κατανάλωση γιατί ενεργοποιείται το λικοπένιο που περιέχει η ντομάτα.
1: Ναι. Ένα μυστικό που έχουμε εμείς, η ντομάτα δεν χρειάζεται να βάζουμε ζάχαρη μέσα. Πότε μαγειρεύονται.
0: Ναι, συνήθως βάζουν στα γεμιστά οι κυρίες. Λίγο ζάχαρη σε κάθε ντοματούλα πριν τη γεμίσουν. Όχι.
1: Δεν χρειάζεται. Γιατί η ντομάτα, η ίδια η ντομάτα, πότε μαγειρεύει και μαγειρεύει και λίγο σιγά και παραπάνω, γλυκένει μόνο. Έχει ένα ένζημα μέσα στη ντομάτα.
0: Ένζημο,
1: ναι. Που μαγειρεύει παραπάνω, αργίζει και γλυκένει μόνο.
0: Γλυκένει μόνη της.
1: Ναι. Και μετά με το ελαιόλαδο και το κρεμμύδι που βάζουμε μπόλικο, μιλάμε και εγώ βάζω μπόλικο κρεμμύδι μέσα στην Κατανάπολη. Έτσι το γλυκένει ακόμα παραπάνω. Δεν χρειάζεται να βάζουμε άλλα ουσίες.
0: Δεν χρειάζεται, την αφήνουμε έτσι, αυθεντική.
1: Ναι.
0: Εγώ σας κάλεσα κύριε Πίνο σήμερα να μας πείτε όλα αυτά τα ωραία και τα μυστικά σας και να μας ταξιδέψετε εκεί στη Σικελία. Αλλά αυτό που δεν ξέρει ο κόσμος είναι, και ήθελα να το μοιραστώ μαζί του και μαζί σας, ότι σήμερα, 11 Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο, τιμά τη μνήμη του Οσίου Ευφροσύνου, του μαγείρου, της Αγίας Ευανθίας, της Μάρτυρος, ναι, και της Αγίας Θεοδόρας, της Ενβάστα. Δηλαδή σήμερα γιορτάζουν όλοι οι μάγειρες και όλοι οι σεφ. Χρόνια πολλά και σε εσάς λοιπόν.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Και, και σε όλους τους μάγειρες που μας ακούν σήμερα και τις μαγείρισες. Ας είναι και μια οικιακή προσφορά. Όχι του Θεοδόρου Τύρωνος, όχι. Είναι Φεβρουάριο. Είναι λίγο πριν τη Μεγάλη Τεσσαρακοστή. Αλλά υπάρχουν έτσι γιορτές με ονομασίες Αγίων και Μαρτύρων που έτσι συνυπάρχουν. Έτσι είναι η Ορθοδοξία μας. Αλλά σήμερα λέμε χρόνια πολλά πραγματικά σε αυτούς που λατρεύουν την μαγειρική, αλλά και στον Ευφρόσιο. Είναι σπάνιο όνομα, το καταλαβαίνουμε κι εμείς, αλλά πραγματικά μπείτε στην κουζίνα, κάντε έτσι έστω ένα πιάτο αγάπης, προσφέρετε το στους δικούς σας ανθρώπους. Νομίζω ότι είναι μια υπέροχη προσφορά που δεν θα αφήσει άνθρωπο να μην χαμογελάσει και να μην ευχαριστηθεί. Είναι αγαπητική κίνηση. Ναι, μας δώσατε πολλές πληροφορίες. Ελπίζω εκεί έχετε τουρισμό. Πάτε καλά στο Ψηρή, είπαμε, έτσι.
1: Έχει πάρα πολύ. Τώρα με Σεπτέμβριο είναι ακόμα καλύτερο από το Αύγουστο.
0: Ακόμα καλύτερα, τέλεια.
1: Ναι. Και πιστεύω και τον Οκτώβριο να γίνει και καλά, γιατί είναι η Αθήνα εκεί πολύ ωραία, μιλάμε.
0: Είναι η ιδανική εποχή και θερμοκρασία για βολτούλες στο ιστορικό κέντρο και όχι μόνο. Περιπάτους, η μέρα ακόμα είναι μεγάλη, ο καιρός καλά κρατάει, ούτε βροχούλες, ούτε κρύο, ούτε πολύ ζέστη, οπότε όλα είναι υπέροχα. Να κάθεσαι και έξω. Έχετε και εξωτερικό χώρο.
1: Ναι, έχουμε και εξωτερικό χώρο.
0: Ταρτούφο, είπαμε, θα σας συναντήσουμε εκεί.
1: Ταρτούφο.
0: Εύχομαι καλές δουλειές, καλό φθινόπωρο. Σας θέλαμε βέβαια στη Σάμο, όσοι σας έχουν ξανακούσει θα έχουν έτσι θυμηθεί ότι σας είχαμε εδώ στο ξενοδοχείο Σάμος με τα υπέροχα πιάτα σας. Να είστε όμως καλά, γερός δυνατός, και να υποστηρίζετε αυτό το εγχείρημα που κάνατε με την όμορφη επιχείρησή σας. Σας ευχαριστώ και πάλι.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ, χάρηκα πάρα.
0: Να είστε καλά, κύριε Πίνο, κύριε Σόμερη, γεια σας.
2: Ράδιο Σάμος FM στους 102. Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Μοιραία πτώση. Στο πρώτο βιβλίο της νέας σειράς Ιστορίες Φόνων, η αναζήτηση της αλήθειας φέρνει στο φως ένα καλά κρυμμένο έγκλημα από τη συγγραφέα Betty Hechtman. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στη Λίμνη Κόμο, ετοιμάζουμε υπέροχες μαρινάδες, βάζουμε σαρδέλες στο πιάτο και σχεδιάζουμε απόδραση στη Βόρεια Ευρώπη με τρένο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
3: Διάθεση καλοκαιρινή.
4: Θέα χαλαρωτική.
3: Γεύσεις λαχταριστές.
4: Όλα αυτά μαζί σε περιμένουν στη γωνία.
3: Corner. Με υπέροχα πλούσια πρωινά, βάφλες με παγωτό και φυσικά καφεδάκι για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
4: Δροσερά κοκτέιλ και μεγάλη ποικιλία σε ποτά και μπύρες για τις πιο βραδινές ώρες.
3: Στο πιο κεντρικό σημείο, πάνω στη θάλασσα, με παράδοση στη γεύση, την ποιότητα και την εξυπηρέτηση από το 1938.
4: Καφέ Bar Corner. Στο Πυθαγόριο Σάμου.
3: Τηλέφωνο 22730-62153.
4: See you at Corner.
5: Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
6: Εμπόριο σιδήρου Μπολίδη Καλλιόπη.
5: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα.
6: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
5: Πάνελ.
6: Περίφραξη.
5: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
6: Είδη κυγκαλερίας.
5: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
6: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρησή.
5: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόπαση.
6: Τηλέφωνα 2273-035-426
5: και 6976-5573-49.
6: Μπολίδη Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
7: Σαρώνει στην άσφαλτο.
8: Σκίζει τα κύματα.
7: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
8: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
7: Σέρβις δίκυκλων και εξολέβιων μηχανών.
8: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
7: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
8: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
7: Στο Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνο 6978 817208.
8: Για Μότο και Μαρίν,
7: στο Μένεγα θα έρθεις.
9: Ψάχνεις τις πιο κρυφές παραλίες της Σάμου, τα καλύτερα αξιοθέατα ή μήπως το ιδανικό μέρος για φαγητό και διασκέδαση? Μην ψάχνεις τα τυφλά. Ο απόλυτος τουριστικός και επαγγελματικός οδηγός της Σάμου είναι εδώ. Μπες τώρα στο gosamos.gr. Ο μόνος οδηγός που είναι σε 5 γλώσσες και σου δείχνει τον καιρό σε κάθε παραλία ξεχωριστά για να ξέρεις πάντα πού έχει ήρεμη θάλασσα και να απολαύσεις τον μπάνιο σου. Βρες κορυφαίες επιχειρήσεις, ξενοδοχεία και καταστήματα με ένα κλικ. gosamos.gr. Γιατί αυτό το καλοκαίρι απολαμβάνουμε τη Σάμο αλλιώς.
10: Αν σας κούρασαν τα συνηθισμένα, αν ψάχνετε το διαφορετικό, τώρα τα ψώνια γίνονται αλλιώς. Μα πού αλλού, στο VKD Market στο Καρλόβαση. Εκεί που γεμίζει το καλάθι σας με τα καλύτερα και ποιοτικότερα προϊόντα και τα χρήματά σας αποκτούν την πραγματική τους αξία.
11: Ένα τεράστιο κατάστημα 600 τετραγωνικών με περισσότερα από 25.000 προϊόντα που το VKD Market σας προσφέρει 30% φθηνότερα, καθώς και σε όλα τα τοπικά προϊόντα. Ποικιλία, ποιότητα, εξυπηρέτηση και ανταγωνιστικές τιμές. Νέα εμπειρία αγορών που κάνουν τα ψώνια αλλιώς. Μεγάλη ποικιλία σε είδη τροφών pet shop για τους φιλόζωους σε ασυναγώνιστες τιμές.
10: VKD Market στην καρδιά του Καρλοβάσου. Με άνετο πάρκινγκ στη Θεμιστοκλή Σοφούλη κοντά στον Άγιο Νικόλαο. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Σάββατο 8 το πρωί με 9 το βράδυ και Κυριακή 8 το πρωί με 2.30 το μεσημέρι. Τηλέφωνο 2273033034 και στη Λικούργου Λογοθέτη απέναντι από το εμπορικό κέντρο Ερμής.
11: Και επειδή τα ψώνια γίνονται αλλιώς, μεταφέρουμε την παραγγελία στο χώρο σας 7 ημέρες την εβδομάδα. VKD Market στο Καρλόβαση.
10: Κοντά στην οικογένεια, κοντά σε όλους.
12: Τι θέλει κανείς για να είναι ευτυχισμένος? Λίγο κρασάκι.
13: Το κοριτσάκι του.
12: Λίγο χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
13: Και τη φωλιά του.
12: Η φωλιά της γεύσης. Παραδοσιακή σπιτική κουζίνα.
13: Χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
12: Κοτόπουλο σούβλα.
13: Κολοκυθολούλουδα.
12: Μεζέδες και αποστάγματα.
13: Πρωινό και αληθινά νόστιμο φαγητό όλη μέρα. Στη φωλιά της γεύσης.
12: Παραδοσιακές τηγανίτες. Μπουρέκια. Χειροποίητα τυροπιτάκια.
13: Μπαίνοντας στη δροσερή πλατεία της Λέκας με τα όμορφα πλατάνια στα δεξιά.
12: Παραδοσιακό σπιτικό φαγητό στη φωλιά της γεύσης. Στη φωλιά μας.
14: Τηλέφωνα για κρατήσεις 2273400095 και 697799114.
15: Ράδιο Σάμος.
16: FM στους 102.

0: Μάλιστα, φίλοι μου, πολλά σε αγαπώ. Τραγούδισε, μας έκανε να τα τραγουδήσουμε κι εμείς, τα τραγούδια του με νόημα, αγγίζανε την καρδιά μας, ακουμπούσανε την καρδιά μας, κεντρίζανε την καρδιά μας, και μιας και λέμε για καρδούλα. Όταν ξεκίνησε την ιατρική σχολή, το όραμά του ήταν η καρδιολογία, η πλέον βασική ειδικότητα με επίκεντρο την καρδιά, τον απόλυτο δηλαδή μηχανισμό του ανθρώπινου οικοδομήματος. Στη συνέχεια είχε τη δική του πορεία, οραματίστηκε το μέλλον, μια ασθενής που βοηθούσε να ζήσουν όσο πιο ποιοτικά γίνεται και πάντα με την βοήθεια του Θεού, με μακροημέρευση. Ο καρδιολόγος κύριος Φέδων Βόβολης είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή και τον καλωσορίζουμε. Τι κάνετε?
1: Καλό μεσημέρι, Αλεξάνδρα. Καλό μεσημέρι στη Σάμμα.
0: Χαίρετε, γιατρέ. Σας ευχαριστούμε θερμά που τιμάτε ακόμα μια φορά το άρωμα γυναίκας. Δικαιολογήστε μου τη συγκίνηση σήμερα, και εγώ με δυσκολία έτσι μιλάω σήμερα στο ραδιόφωνο, και εκεί που πάει να στεγνώσει το δάκρυ χαιρόμαστε λίγο, έτσι να γελάσει το χιλάκι μας, και άντε πάλι. Στεναχωρηθήκατε κι εσείς, όσο όλη η Ελλάδα, από το χαμό αυτού του υπέροχου καλλιτέχνη και ανθρώπου.
1: Και αρκετά, δεν ήταν μεγάλος ηλικία και ήταν και ξαφνικό, δεν είχε σχέση, δεν είχε, πολύ λένε ότι το παρελθόν του κτλ. Δεν είχε σχέση το παρελθόν του εδώ σε αυτό το θάνατο.
0: Ακριβώς, γι' αυτό σας καλέσαμε σήμερα. Είναι σημαντικό να καταλάβει ο κόσμος, να διαχωρίσει μάλλον μία αιτία θανάτου, γιατί ο άνθρωπος, το λέω από το πρωί στην εκπομπή και το λέω και παντού, βέβαια οι 9 στους 10 με αναρτήσεις που βλέπουμε τον τιμήσανε, λένε τα υπέροχα λόγια, υπάρχουν και μερικοί έτσι που δεν τοποθετούνται σωστά. Ο άνθρωπος δεν βρέθηκε με μια σύριγγα στο χέρι,
1: όχι, έτσι δεν είναι. Δεν έχει καμία σχέση. Πάντα θα υπάρχουν κάποιοι που θα λένε αυτά, δεν έχει σημασία.
0: Και είναι και προσωπικά δεδομένα και ντροπή για τη μνήμη του να αναφέρουν πράγματα που δεν έχει ανακοινώσει επίσημα. Έτσι, οι έρευνες που έχουν γίνει από την αστυνομία, δεν υπάρχει κάποιο επίσημο ανακοινωθέν ότι έγινε ο θάνατός του από κάποια χρήση ουσιών.
1: Οποιοδήποτε θα μπορούσε να το έχει πάθει αυτό, έτσι.
0: Οποιοδήποτε θα το είχε πάθει. Μάλιστα. Λοιπόν, ανακοπή καρδιάς είπανε και πνευμονικό είδημα.
1: Να, υπάρχει σίγουρα ανακοπή καρδιάς. Πνευμονικό είδημα ακόμα δεν το έχουμε πιστοποιήσει. Θα το δούμε.
0: Εξετάζεται ακόμα,
1: Ναι, ακόμα εξετάζεται. Θα δούμε. Εντάξει, δεν είναι το θέμα αυτό. Το θέμα είναι ότι έφυγε ο άνθρωπος και ότι έφυγε με μια μορφή η οποία δεν θα έπρεπε να γίνει σε ιδιωτικό χώρο. Αυτό είναι το μεγάλο λάθος της υπόθεσης. Ο ιδιωτικός χώρος. Το μεγάλο λάθος. Εκτός ότι δεν είχε ενδείξεις από ότι τουλάχιστον μέχρι να καταλάβουμε τι έχει συμβεί. Δεν υπήρχαν ενδείξεις. Ήταν η διαδικασία αυτή, η πλασμαφαίρεση, έχει, στην ουσία είναι μια διαδικασία που απομακρύνουμε τις παθολογικές ουσίες από το αίμα. Τώρα προσπαθούσε να διώξει τις παθολογικές ουσίες από το αίμα, κάτι τέτοιο συνέβη, ένιωθε πολύ άσχημα και του πρότεινε ότι έτσι θα τον βοηθήσουν να ανανεώσει τα κύτταρα. Δεν ξέρουμε τι το έχουν πει, ξέρετε. Δεν γνωρίζουμε.
0: Ακούστε τώρα τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση. Δεν είναι ούτε ο πρώτος, ούτε ο τελευταίος, ούτε ο μοναδικός, όχι μόνο στην Ελλάδα, ανά τον κόσμο, ανά τον πλανήτη, και ιδιαίτερα στο καλλιτεχνικό χώρο ή στους ανθρώπους που έχουν μια οικονομική έτσι επιφάνεια, ευρωστία, που μπορεί να επιλέγει κατά καιρούς κάποια μέθοδο ανανέωσης ή αντιγύρανσης. Λοιπόν, η σχετική όμως νομοθεσία, γιατρέ μου, στην Ελλάδα είναι η Υπουργική Απόφαση Y8 κάθετος 2058-1990, υπάρχει και το σχετικό ΦΕΚ βέβαια, το 91, που λέει, το άρθρο 3 ορίζεται ότι η θεραπευτική πλασμαφαίρεση εκτελείται υπό την ευθύνη εξειδικευμένων ιατρών. Αποκλειστικά σε νοσοκομειακό περιβάλλον.
1: Έχει σημασία το σε χώρο νοσοκομείο, έχει σημασία.
0: Με πλήρη υποστήριξη.
1: Ναι, αν πάθει μια ανακοπή, πράγμα που έγινε, δεν θα μπορούν να το συνεφέρουν. Αυτό ακριβώς συνέβη. Γι' αυτό είναι σε εξειδικευμένο νοσοκομείο. Και όχι,
0: δηλαδή χρειάζεται παθολόγος, καρδιολόγος, χρειάζεται νεφρολόγος, χρειάζεται αναισθησιολόγος, χρειάζονται γιατροί εξειδικευμένοι, δηλαδή σε περίπτωση επιπλοκών, έτσι δεν είναι? Εδώ δεν είχαν μία επενιδωτή, δεν ξέρανε να κάνουν κάρπα.
1: Και να είχαν, πάλι δεν θα ήξεραν να το χρησιμοποιήσουν.
0: Και δεν θα ξέρανε να τον χρησιμοποιήσουν. Νοσηλευτικό προσωπικό δίπλα, μεθ, έτσι δεν είναι?
1: Εγκληματικό εξ αρχής αυτό. Αυτό συμβαίνει όμως στη χώρα.
0: Έτσι λέτε, ότι σε περίπτωση επιπλοκών, θα έπρεπε να υπάρχει και μονάδα εντατικής θεραπείας.
1: Εννοείται, γι' αυτό ήταν στο νοσοκομείο.
0: Γι' αυτό και το νοσοκομείο έχει όλους αυτούς τους αρμόδιους, εξειδικευμένους γιατρούς.
1: Ναι. Ευθύνη εκτός από τους γιατρούς έχει και το ίδιο το κοινό, το οποίο πείθεται από διάφορους. Έτσι. Οι διάφοροι που δεν έχουν προφανώς δουλειά στη ζωή τους αλλάζουν το παιχνίδι και διαδίδουν ότι ξέρεις, εγώ έχω αυτό το μηχάνημα και μπορώ να το κάνω. Δεν μπορεί ο ασθενής να το ελέγξει.
0: Κοιτάξτε να δείτε, τώρα αυτή η κατάσταση που συζητάμε και θα το πούμε και σε λίγο έχει πάρει ανεξέλεγκτες διαστάσεις και στον τομέα κοσμετολογίας. Εδώ μιλάμε, δεν είναι μόνο αυτή η μέθοδος έτσι ανανέωσης του αίματος με την πλασμαφαίρεση. Δηλαδή τι γίνεται, φεύγουν οι πρωτεΐνες από το αίμα που είναι έτσι βεβαρημένες.
1: Το καθαρίζει. Βγαίνει το πλάσμα, βγαίνουν, δηλαδή το αίμα διαχωρίζεται στα συστατικά του. Αυτό είναι.
0: Ναι, το αίμα είναι στο αίμα αυτό είναι το υγρό στοιχείο του αίματος, το πλάσμα.
1: Ναι, ναι, ναι,
0: και μετά πλάσμα. Έχουμε τα αιμοσφαίρια, έτσι δεν είναι.
1: Ναι. Αφαιρείται στην ουσία ένα στοιχείο επιθυμητό. Θέλουν να αφαιρέσουν κάτι. Κάποια βαρέα μέταλλα, κάτι συγκεκριμένο ή κάτι που δεν τους αρέσει, το αφαιρούν. Και τα επιστρέφουν στον ασθενή με άλλη μορφή. Θέλω να πω ότι αυτό είναι μια ειδική.
0: Και επειδή είναι πολλά τα χρήματα που δίνει ο άλλος στον ιδιωτικό τομέα για να κάνει μια τέτοια έτσι παρεμβατική μέθοδος αποτοξίνωσης, ανανέωσης, ας το πούμε τώρα έτσι όπως το έχουμε και εμείς ακούσει. Εκεί λοιπόν αρχίζουν να ξεφυτρώνουν σαν μανιτάρια, όχι μόνο στο Κολωνάκι, αλλά και σε περιοχές όπου υπάρχει έτσι ευρωστία, όπου υπάρχουν άνθρωποι με χρήματα και δεν θέλουν πρώτον να εκτεθούν σε δημόσια νοσοκομεία, αλλά και το δημόσιο νοσοκομείο, αντιλαμβάνομαι γιατρέ, ότι δεν κάνει δεκτό έναν άνθρωπο που πάει να κάνει μια παρεμβατική έτσι ενέργεια, ιατρική ενέργεια στο σώμα του, αν δεν υπάρχουν ασθένειες σοβαρές, δηλαδή αυτοάνωσα, σοβαρά νευρολογικά προβλήματα, νευρολογικά προβλήματα.
1: Εδώ πέρα πρέπει να έχεις συγκεκριμένες παθήσεις. Δεν είναι απλό. Είναι πρέπει να έχεις μια ασθένεια γκράβη στο Κιγέν Μπαρέ, το ΤΤΠ, θρομβωτική πορφύρα, θρομοπαιρική πορφύρα. Πρέπει νευρολογικές παθήσεις συγκεκριμένες και αυτοάνωσα.
0: Ναι, οπότε δεν σε κάνει δεκτό αν δεν γίνουν πρώτα οι βιοχημικές εξετάσεις. Ναι, για να δουν τις ενδείξεις ότι πρέπει οπωσδήποτε να κάνεις εισαγωγή, να μείνεις κάποιες μέρες, να ολοκληρωθούν οι εργαστηριακές και βιοχημικές εξετάσεις και για να μπεις στη μονάδα αυτή θεραπείας. Άρα λοιπόν έρχεται ένας ιδιώτης, ανοίγει ένα τέτοιο κέντρο ευεξίας. Δεν ξέρουμε τώρα με τι άδεια και τι ειδικότητα και τι λέει ο ιατρικός σύλλογος.
1: Με καμία άδεια. Ανειδίκευτοι και τα λοιπά. Γιατροί οι οποίοι παίρνουν ένα μηχάνημα, σου λέει δεν θα μας ελέγξει κανείς. Ναι. Αν γίνει κάποια στιγμή ζωή ένα τσάφ, να που έγινε, τότε θα υπάρξει πρόβλημα.
0: Ναι. Και διάβαζα λοιπόν, γιατρέ, ότι στα 1500 έτσι, περιστατικά τέτοιων έτσι, επεμβατικών ιατρικών ενεργειών, στα 1500 ο θάνατος ήταν μόνο 8 άτομα, δηλαδή είναι 0,0%, που σημαίνει ότι ο άνθρωπος αυτός στάθηκε άκρος άτυχος.
1: Ναι, εκτός των άλλων, σε αυτό ποτέ άλλο. Το ότι ο θάνατος για να επέλθει δεν είναι τόσο εύκολο, ισχύει. Αλλά σε αυτό το θέμα το πάρουμε και αλλιώς.
0: Αλλά όταν έχουμε εξειδικευμένα κέντρα τώρα μιλάμε.
1: Ότι αυτό που προσφέρουν δεν προσφέρει και κάτι, αυτό πρέπει να δούμε. Ναι. Μπορεί ο θάνατος να μην υπάρχει τόσο συχνά, αλλά αυτό που προσφέρουν δεν είναι αυτό που θέλει ο ασθενής. Στην ουσία δεν είναι μια πράξη η οποία γίνεται έτσι όπως θα πρέπει να γίνει. Δεν το ξεχάσουν ποτέ. Ναι. Δεν είναι ότι στους πολλούς που δεν θα πεθάνουν τους προσφέρθηκε κάτι. Δεν τους προσφέρθηκε κάτι. Προσφέρθηκε απλώς ένα παραμύθι.
0: Έτσι λέτε ότι δεν βλέπουν
1: είναι.
0: Και σημαντική διαφορά.
1: Δεν βλέπουν. Μετά από ένα
0: τη μορφή αυτή η αιμοκάθαρση. Δηλαδή.
1: Όχι, δεν είναι καν αιμοκάθαρση. Δεν είναι αιμοκάθαρση αυτό.
0: Μορφή
1: είπα. Είναι ένα πράγμα
0: είπα μορφή αιμοκάθαρση.
1: Δεν υπήρχε και παλιά. Σου φέρνει μια πλασέμπο αίσθηση στην ουσία εδώ πέρα, κυρίως όταν το κάνεις εκεί πέρα που το κάνεις. Έτσι, για να αλλάξεις ας πούμε τα μέταλλα του σώματος, του αίματος και να νιώσεις λίγο καλύτερα και αν μετά από λίγες ημέρες νιώσεις καλύτερα, πιθανώς νιώσεις καλύτερα γιατί και εκ του φυσικού σου μπορεί να νιώσεις, θα πεις φταίει αυτό. Και να λοιπόν που έδωσες τα λεφτά.
0: Ναι, σίγουρα γιατί ένας άνθρωπος ο οποίος μπορεί να έχει και να παίρνει και ψυχοτρόπα φάρμακα, δηλαδή να έχει μια ψυχοσύνθεση η οποία έχει μια διαταραχή τέλος πάντων και μια μανιοκατάθλιψη, δηλαδή διπολική διαταραχή. Μανιοκατάθλιψη το λέγανε παλιά, τώρα διπολική διαταραχή. Που σημαίνει ότι μπορεί να έχει και μια φαρμακευτική αγωγή σε συνδυασμό με τα φάρμακα που του δίνουν και αυτά που του κάνουν, ίσως πραγματικά να υπάρχουν παρενέργειες οι οποίες να είναι και θανατηφόρες καμιά φορά.
1: Υπάρχουν ενέργειες συγκεκριμένες. Έχουμε κάθετες πτώσεις αρτηριακής πίεσης στην ώρα εκείνη. Αν
0: ακριβώς,
1: δεν προσέξεις. Έχουμε ηλεκτρολίτες, διατραχές, αντιδράσεις στο υγρό αντικατάστασης. Είναι πολλά, πολλά προβλήματα. Έτσι. Δεν είναι έτσι απλό. Μπορεί να μην υπέρχεται ο θάνατος σε όλους. Αλλά σε αυτό μπορεί να προέρθει μια βλάβη μεγάλη. Δεν έχει σημασία αν δεν είναι θάνατος. Δεν είναι μόνο θάνατος.
0: Κατά τη διαδικασία αυτής της ενέργειας από τις γνώσεις σας ως καρδιολόγος, πραγματικά η καρδιά παθαίνει ένα σοκ, έτσι δεν είναι, μαζί με αυτόν τον καθαρισμό. Αλλάζουν οι παλμοί της, αλλάζει η αρχίζει αριθμία.
1: Το λεγόμενο κολάψους.
0: Ναι,
1: είναι το λεγόμενο αυτό, πτώση από το μυατηριακής πίεσης.
0: Ναι, ακριβώς.
1: Ξαφνικές αριθμίες μπορεί να έρθουν, έτσι, ή διαταραχές στους ηλεκτρολίτες, το οποίο είναι εξαιρετικά επικίνδυνο. Μπορεί να φέρει μεγάλες αριθμίες, οι οποίες να φέρουν και ανακοπή. Είναι πολλά πράγματα που μπορούν να έρθουν εδώ. Δεν είναι έτσι απλό. Δεν είναι έτσι απλό. Δεν θα έπρεπε καν να μπαίνουν σε αυτή τη διαδικασία.
0: Δεν θα έπρεπε καν να λειτουργούν αυτοί οι άνθρωποι, να δέχονται ανθρώπους με οποιοδήποτε τίμημα, οποιοδήποτε έτσι εργαστηριακό κόστος, ό,τι τους πάρει δηλαδή για να αμυφθούν για αυτό που κάνουν. Να υπάρχει πάνω απ' όλα ενσυναίσθηση και ανθρωπιά. Μην βλέπουν τον άλλον σε χρήματα. Ότι μπορεί ο άνθρωπος να καταλήξει τελικά. Κάτι να πάει στραβά όπως πήγε. Γιατί από ό,τι συζητιέται λένε ότι ο άνθρωπος πήγε και είπε «Δεν αισθάνομαι καλά, νιώθω κομμένος σήμερα». Είχε ένα ένστικτο, το είπε λέει και σε φίλο του, ότι «Δεν είμαι καλά, δεν είμαι και πολύ καλά σήμερα». Αντί να τον στείλουν τον άνθρωπο να κάνει τις εξετάσεις του σε ένα νοσοκομείο, σε ένα εξεταστικό κέντρο και μετά να του πούνε «Ξαναπέρνα αφού το θες τόσο πολύ και πιστεύεις ότι σου κάνει καλό και να το δούμε». Κατευθείαν, δηλαδή «Έλα, σε συνδέουμε, τι να κάνει ο άνθρωπος». Υπέκυψε, έτσι δεν είναι, εντάξει. Τώρα θέλω να σας ρωτήσω κάτι άλλο. Έτυχε να είναι επώνυμος, να είναι γνωστός. Πόσοι άλλοι απλοί άνθρωποι που έχουν έτσι την οικονομική δυνατότητα...
1: Το είπα και το έγραψα.
0: Α, το γράψατε.
1: Ναι, και το έγραψα γιατί ας πούμε...
0: Και μένει στο απερόβλητο. Χάνονται καθημερινά με τέτοιου είδους επιβατικές.
1: Δεν καταμετρήθηκαν και πολλοί άλλοι. Δηλαδή κάποιος μπορεί να πάθει κάτι ή να πάει στο σπίτι του και να συμβεί κάτι.
0: Ναι.
1: Δεν θα καταμετρηθεί ότι έγινε εξαιτία αυτή. Έγινε εξαιτία γιατί πέθανε.
0: Ναι, πέθανε ο άνθρωπος. Έπαθε μία ανακοπή, πέθανε.
1: Τόσο λίγα.
0: Ναι.
1: Ακριβώς.
0: Ναι.
1: Ακριβώς αυτό.
0: Ναι.
1: Ακριβώς. Και θα δοθεί μεγάλη δημοσιότητα και τελείως υπόθεση.
0: Και τελείως υπόθεση. Γιατί ήταν ένας απλός άνθρωπος. Και ποιος θα ζητήσει και να έχει και κανέναν
1: από την οικογένεια. Είναι ένα μεγάλο πλέον κοινωνικό πρόβλημα. Πρέπει να ψαχθούν τα πάντα σε όλη τη χώρα. Τι συμβαίνει σε κάθε ιατρείο. Το τι εξετάσει κάνει ο καθένας.
0: Μα δεν μπορεί όμως και κάποιο. Ναι, ναι. Δεν μπορεί να δηλώνεις γυναικολόγος, να δηλώνεις χωρίς ειδικότητα. Χωρίς ειδικότητα δίδεται άδεια λειτουργίας.
1: Χωρίς ειδικότητα σημαίνει γιατί μιλήσω
0: ο άνθρωπος δεν πήγε να γεννήσει. Πήγε να κάνει μια ιατρική πράξη.
1: Άρα προφανώς έκανε εξειδίκευση στη γυναικολογία. Δεν έδωσε τις εξετάσεις, δεν τις πήρε, ας πούμε, κάπως έτσι κάτι.
0: Δεν έδωσε στο δικατσά να πάρει το.
1: Δεν έδωσε μόνο ήταν εδώ πέρα τις εξετάσεις στο πτυχίο της ειδικότητας.
0: Και την άδεια ασκήσεως επαγγέλματος ταυτόχρονα.
1: Άδεια ασκήσεως είχε, διότι. Γιατρός ήταν, άδειο ασκήσεως είχε, απλά δεν είχε κάποια εξειδίκευση και δεν είχε την εξειδίκευση για αυτό συγκεκριμένα. Είναι πολλά τα λάθη. Οι σύλλογοι, εκτός των άνθρωπων.
0: Άδεια ασκήσεως δίδεται και χωρίς να υπάρχει εξειδίκευση.
1: Ναι, ναι. Άδεια ασκήσεως, μόλις τελειώνεις την ιατρική, είσαι γενικός γιατρός. Έτσι, μπορείς να εργαστείς, Αλλά εξειδίκευση είναι εξειδίκευση, είναι κάτι παραπέρα.
0: Ναι.
1: Παίρνεις μια εξειδίκευση και συνεχίζεις.
0: Ναι.
1: Με άδεια ασκήσεως είχε. Δεν είχε. Αλλά δεν είχε. Σε τι πράγμα άδεια ασκήσεως? Ως γενικός γιατρός. Αυτό είναι άλλο το ένα και άλλο το άλλο. Το να κάνει πλασμαφαιρέσεις στη ιατρία. Οι διακοσμητικοί ιατρικοί σύλλογοι έχουν την ευθύνη τους.
0: Και εδώ έρχεται τώρα.
1: Είναι ανανομό. Όταν μιλάμε ανανομό ιατρικοί σύλλογοι, μπορούν να δουν περίπου τι γίνεται σε κάποια περίεργα ιατρία. Έτσι. Τα περίεργα φοβούν από μακριά.
0: Ζούμε σε μια εποχή όπου πλέον η κατάσταση έχει ξεφύγει όσον αφορά τα κέντρα που ασχολούνται με την ευεξία και με την ομορφιά. Εδώ δερματολόγοι θα έπρεπε να έχουν αποκλειστικά την ευθύνη του μπότοξ, αλουρονικού, νήματα και όλα αυτά που κάνουν οι κυρίες. Και βλέπουμε τώρα παραμάγαζα με νυχούδες αισθητική και να κάνουν μπότοξ, δηλαδή μια τόσο σοβαρή ενέργεια.
1: Ναι, θα κάνουν τι, είναι μια ένεση, μπορούμε τη μάθημα να την κάνουμε.
0: Ναι, αλλά πιάνεις κάποιος που πρέπει να ξέρεις τους μυς, να ξέρεις που κάνεις την ένεση. Τι παγώνεις.
1: Ωραία, έλεγχος. Υπάρχει έλεγχος.
0: Ο άλλος μπορεί να στραβώσει ή να γίνει κάτι και να παραμορφωθεί.
1: Δεν μας νοιάζει, δεν υπάρχει έλεγχος.
0: Το κέρδος λοιπόν.
1: Θα βγάλουμε τα χρήματα εμείς και τελείωσε. Δεν μας νοιάζει, δεν υπάρχει έλεγχος τελείως.
0: Γιατί κατά τη γνώμη σας γίνεται αυτό, μη έλεγχος από το κράτος μαϊμού γιατρών. Όλα αυτά τα παράνομα, δηλαδή κέντρα ομορφιάς, πρόληψης και ευεξίας που ξεφυτρώνουν, όπως σας είπα, σε περιοχές συν, δεν έχουν μόνο προσφορά αλλά και τεράστια ζήτηση. Όχι μόνο όπως είπαμε πριν και από άτομα της showbiz, αλλά και των επιχειρηματικών λόμπι, αλλά και απλών ανθρώπων. Ό,τι έχει μιμητές κατά τη γνώμη σας γίνεται μόδα, και όταν η μόδα έχει τεράστιο κοινό, τι γίνεται? Γίνεται κουλτούρα και επηρεάζει και καθοδηγεί και καθορίζει.
1: Για κάποιο χρονικό διάστημα.
0: Η βιομηχανία, η τάση αυτή που, τι κάνει?
1: Ό,τι έχει χρήμα για κάποιο χρονικό διάστημα γίνεται μόδα. Ναι. Και αν δεν υπάρχουν ελεγκτικοί μηχανισμοί, τελειώνει η υπόθεση. Είμαστε στο έλεος του Θεού μετά. Καθαρά. Ό,τι συμβεί. Ό,τι γίνει. Σε λεπτά πιο πολλά δεν θα γίνει τίποτα. Οπότε θα πούνε εντάξει, το περάσαμε έτσι και τελείωσε. Αυτό γίνεται. Ναι. Δεν υπάρχουν ελεγκτικοί μηχανισμοί. Εδώ είναι το πρόβλημά μας. Εκεί πρέπει να κοιτάξουν όλοι. Τι θα
0: τώρα συμβεί. Πολλά συζητιούνται, πολλά λέγονται που δεν είμαστε βέβαια και εμείς αρμόδιοι να τα αναδείξουμε, αλλά λένε ότι υπάρχουν στη μέση πολλά συμφέροντα, πολλές έτσι, βιομηχανία φαρμάκων και αυτή έτσι
1: μπλέκεται. Να είναι εμπλεκόμενοι και οι ίδιοι.
0: Πολιτική λέει η εξουσία. Είναι, πάμε πάλι αυτού και από την αρχή.
1: Πολλοί από αυτούς που είναι να ελέγξουν είναι εμπλεκόμενοι και οι ίδιοι σε τέτοια πράγματα. Οπότε γιατί να ελέγξουν?
0: Ακριβώς. Και κάθομαστε τώρα και να ρωτιόμαστε πάλι, θα βγει κάτι μέσα από όλη αυτή τη διαδικασία? Τώρα
1: όχι.
0: Που έχει αναδυθεί το θέμα λόγω του γνωστού ατόμου, που δεν θα βγάλουμε άκρη.
1: Όχι.
0: Τα συμφέροντα είναι πολλά. Περισσότεροι έχουν πελατειακό σύστημα και φοροδιαφεύγουν.
1: Θα
0: έχει ξεχαστεί και ο επόμενος. Να είμαστε καλά, να τον θυμόμαστε. Δώστε μας ένα μήνυμα, γιατρέ, για το πώς πρέπει να προσέχουμε εμείς οι απλοί άνθρωποι. Να μην είμαστε δηλαδή τόσο ευκολόπιστοι, να προσέχουμε όταν πρόκειται να κάνουμε μια ιατρική έτσι, παρέμβαση στον εαυτό μας. Πόσο πολύ δηλαδή πρέπει να τα μετράμε όλα?
1: Πολλές φορές είναι δύσκολο να ελέγξεις πράγματα, γιατί σου λέει ο ένας, σου λέει ο άλλος, α, εκεί είναι καλός, εκεί είναι έτσι. Και πολλές φορές είναι θέμα ενστίκτου, δεν μπορείς να διαλέξεις και να δεις ότι ξέρεις ο γιατρός είναι έτσι. Δεν μπορεί να το καταλάβεις τις γνώσεις του. Και το... Μερικοί βέβαια φαίνονται από μακριά. Έτσι. Μερικοί φαίνονται από μακριά γιατροί. Ή όπως εδώ πέρα στην συγκεκριμένη περίπτωση, φαίνονται από μακριά, δεν μπορεί να πει κάποιος ότι φαίνονται.
0: Ποια είναι τα αναγνωρίσιμα στοιχεία? Όταν πούμε δηλαδή σε ένα ιατρείο και δούμε πολλές, λέγανε, δούμε πάρα πολλές εικόνες, ας πούμε.
1: Εντάξει, έκανε και αυτό.
0: Είναι, παίζουν με την ψυχολογία του ατόμου.
1: Εντάξει. Ξέρετε, είναι το πού είναι το ιατρείο, το τι προσφέρει, το τι ειδικότητα έχει ο γιατρός, τι ήξερε, δηλαδή δεν τον είδαν, τι ειδικότητα έχει ο άλλος. Πώς κάνει την πλασμαφέρεση, δεν μάθαν τι είναι η πλασμαφέρεση, ας πούμε. Ποιος την κάνει. Πόσοι άνθρωποι πέρανα μαζί, δεν τους φάνηκε παράξενο? Δηλαδή, έχει ευθύνη και ο άνθρωπος, δεν είναι επιλογή. Αλλά και εκτός αυτού του πράγματος. Υπάρχουν γενικά, εγώ τους λέω τα πιο απλά. Όταν πηγαίνουμε τώρα που είναι η περίοδος για να ελέγξουν τα παιδάκια. Τα παιδάκια, έτσι. Και πηγαίνουν και λένε τα παιδάκια αθλητικές βεβαιώσεις. Και αθλητική βεβαίωση, για να δούμε τι έχει το παιδί, πρέπει να το κάνουμε μία πράξη μόνο.
0: Ναι.
1: Τρίπλεξη καρδιάς. Mm-hmm. Βασικό. Αν δεν γίνει, δεν έχει γίνει τίποτα. Προσοχή. Και πηγαίνω λοιπόν στον οποιοδήποτε, που λέει εγώ είμαι έτσι, εγώ είμαι ολιστικός, εγώ είμαι έτσι, εγώ είμαι από έτσι. Τους γράφει μια βεβαίωση, γιατί τα ακούει το παιδάκι, έτσι, ή του βγάζει ένα καρδιογράφο. Τι περιμένει να περνάει έμφραγμα. Άρα στην ουσία αυτό εγώ το λέω ξεμάτιασμα. Με ένα ξεμάτιασμα λοιπόν, το παιδάκι παίζει όλο τον χρόνο, έχει βεβαίωση και πολύ πιθανό να πάθει κάτι. Αν δεν πάθει κάτι δεν θα γίνει τίποτα. Αν πάθει όμως... Καταλάβατε. Ναι. Θέλω να σου πω ότι, κοίτα να δεις ότι δεν ελέγχουμε. Δηλαδή, ο πατέρας ή η μητέρα, έλα, εντάξει, πάμε, να μας δώσει ένα χαρτί, μωρέ, να δώσουμε κάτι λίγο. Να... Δεν είναι αυτό. Δεν προσέχουν τα ίδια τους τα παιδιά πολλές φορές. Και τα πάμε έτσι, για ένα ξεμάτιασμα. Έχει σημασία αυτό που λέμε. Δηλαδή, ξέρεις τι έχει γίνει με την καρδιά του, ξέρεις. Λέμε για ένα βασικό. Έτσι είναι και τα υπόλοιπα. Ότι ξέρεις, μου πάνε εδώ, μου πάνε εκεί, α, ωραία, τόσο είναι, τόσο κάνει, πάμε σε αυτόν, σε αυτήν. Πρέπει να ελέγχουν λεπτομέρειες. Είναι πολλά πράγματα που είναι λεπτομέρειες.
0: Άρα
1: εδώ.
0: Λοιπόν, τώρα μας περνάτε και το μήνυμα επίσης ότι με την έναρξη της νέας σχολικής περίοδου, που περιέχονται και πολλές αθλοπαιδίες, θα πρέπει να υπάρχει ένας σοβαρός έλεγχος,
1: εκτεταμένος
0: έλεγχος όσον αφορά τη καρδιά των παιδιών και των εφήβων. Και να μην το παίρνουμε έτσι, γιατί μετά ακούμε θανάτους, ευνίδιους θανάτους.
1: Είναι πολύ γονείς. Οπότε και μου λένε ότι ξέρεις κάτι, του βγάλουμε ένα καρδιογράφημα να το μας δώσετε ένα χαρτί.
0: Και ναι, δώστε μας το χαρτί. Ναι, φύγουμε.
1: Είναι σαν να δικά μου τα παιδιά. Αν συμβεί κάτι, το έχω στο μυαλό μου αυτό. Τι γίνεται, πρέπει να δω τι γίνεται μέσα. Αλλιώς δεν γίνεται.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή θέλω να πω πράγμα και λίγο πιο κάθετη σε ορισμένα πράγματα.
0: Μάλιστα, σας συναντάμε λοιπόν στην Κηφισιά, εκεί εδρεύετε, γιατρέ, και βέβαια αυτό που σας χαρακτηρίζει πέρα από το ότι είστε και μια πολιτική προσωπικότητα και ένας άνθρωπος πολύ ψαγμένος με ενσυναίσθηση πάνω απ' όλα και ενσυνείδηση. Αυτά που πρέπει να χαρακτηρίζουν τον κάθε επαγγελματία, όχι μόνο τον γιατρό και τον κάθε άνθρωπο.
1: Τα πρέπει, ξέρετε, πολλοί άνθρωποι δεν έχουν για τον εαυτό τους, να πούν ότι ξέρεις είναι με αυτογνωσία, ή δεν έχουν ότι ξέρεις δεν πειράζει, έρμορας είναι ο κόσμος εκεί πέρα, εγώ βγάζω τα χρήματά μου, τέλος.
0: Ναι.
1: Κάποιοι γιατροί υπάρχουν, υπάρχουν γιατροί που έχουν συνείδηση, που έχουν.
0: Σας ευχαριστούμε θερμά για το χρόνο σας, για την επικοινωνία που είχαμε. Αποχαιρετήσαμε μαζί σήμερα τον Γιώργο Μαζονάκη, που πλέον είναι ένας άγγελος και βέβαια σας τιμά ιδιαίτερα που έχετε και απεριόριστη πίστη. Αυτό εκ των πραγμάτων σώζει. Να είστε καλά. Σας χαιρετώ.
1: Γεια σας. Γεια, γεια.
0: Σαν τραγούδι που κόπη. Άγγελος έγινες. 12:30 φίλοι μου. Συνεχίζουμε. Μην φύγετε. Κάνουμε άλλο ένα καφεδάκι. Δεν πειράζει. Χαλάλη. Εσείς εντωμεταξύ ετοιμαστείτε. Σαντούλα για τη θάλασσα. Το μπανάκι δεν το χάνουμε σήμερα με τίποτα. Αλλά μέχρι τις 2 τουλάχιστον σας θέλουμε εδώ.

0: FM στους 102.
1: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
2: Έως την Τετάρτη, σκύψεις και βασίες Giga μόνο 13,90. Όλα τα υγρά πιάτων Fairy 900 ml μόνο 2,87. Και επιπλέον κέρδισε 6% σε γέλος με πιστωτικές και προπληρωμένες κάρτες Πειραιός.
1: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
3: Μετά από 35 χρόνια εμπειρίας, έπειτα από τον σεισμό ως την πιο ισχυρή δοκιμασία, μπορούμε να δηλώσουμε υπερήφανοι για τις υπηρεσίες μας.
4: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
3: Καθαρό, στεγασμένο σίδηρο.
4: Άψογη συνεργασία με μηχανικούς και εργολάβους.
3: Εξυπηρέτηση για όλη την Σάμο και τα νησιά.
4: Πατακιούτης, Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνα 22730-3996
3: και 6983-199-081.
4: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
3: Η εμπιστοσύνη σας, το πιο γερό μας υλικό.
5: Λόγος και πράξη. Εδώ τα όνειρα παίρνουν μορφή. Θέλεις επιτυχία? Θέλεις να πας μπροστά? Στο Λόγος και Πράξη ξέρουμε τον τρόπο. Με εμπειρία σε όλα τα μαθήματα γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ και με προετοιμασία πανελληνίων που δίνει προβάδισμα. Είμαστε δίπλα στο μαθητή σε κάθε προσπάθεια. Με σωστή καθοδήγηση, στήριξη και στόχο. Μόνο ένα. Τη νίκη. Φροντιστήριο Λόγος και Πράξη στην Οδό Γοργύρας στο Καρλόβαση. Τηλέφωνα 2273-035-606 και 6944-63-6932. Η επιτυχία δεν χαρίζεται, κατακτιέται. Λόγος και Πράξη. Γράφουμε μαζί την ιστορία της δικής σου επιτυχίας.
6: Πάντως Γιάννη, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Στα κρύα, οι αντλίες θερμότητες.
5: Ιστορία της δικής σου επιτυχίας.
6: Πάντως Γιάννη, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Στα κρύα, οι αντλίες θερμότητες.

0: Για Ζουμπαντάν, Mitsubishi Electric Αγγλίας Θερμότητας.
1: Επίσημος αντιπρόσωπος νόμου Σάμου, Νίκος Ελένης ΕΠΕ. Οδός Ρίκου 5 Καρλόβαση, τηλέφωνο 2273-089-450.
2: Ανακαινίζεις,
3: χτίζεις,
2: βάφεις
3: ή επισκευάζεις.
2: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
3: Παντός είδους οικοδομικές εργασίες. Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
2: Επισκευές,
3: ανακατασκευές,
2: οικοδομικές ανακαινήσεις,
3: σοβάδες,
2: βαψίματα,
3: σκεπές.
2: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
3: Καρλόβαση Σάμου.
2: Ανακαινίζεις,
3: χτίζεις,
2: βάφεις
3: ή επισκευάζεις.
2: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
3: Κάλεσε τώρα 6946 1936 67.
4: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 22 Σεπτεμβρίου. Σπάλα χοιρινή χωρίς κόκαλο, μόνο 4,90 το κιλό. Ντέρλι τυρί Cottage, 200 γραμμάρια, μόνο 1,45 η συσκευασία. G7 γνήσιο ιταλικό παγωτό, 1 λίτρο, μόνο 3,19 η συσκευασία. Βίκος Cola Classic E Zero, 1,5 λίτρο, 1+1 δώρο. Σόφτης χαρτί κουζίνας 800 γραμμάρια, μόνο 1,99 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
5: Έλα φίλε, αποφάσισα να κάνω ένα ρηκτυφιέ στο σπίτι με το εξοικονομώ και πήρα να μου δώσεις κατευθύνσεις.
6: Θα σου πω ένα όνομα δοκιμασμένα. Φιλιππή Σταμάτης και η ομάδα του.
5: Για πες λεπτομέρειες.
6: Πιστοποιημένο συνεργείο μονώσεων και εξωτερική θερμομόνωση. Και από ελαιοχρωματισμούς, επιχρήσματα και ό,τι χρειάστηκε σε χτισήματα, εγγύηση.
5: Άψογα! Δώσε μου τηλέφωνο επιγόντως.
6: Φιλιππή Σταμάτης. Τηλέφωνο 6974-119-103.
5: Σε ευχαριστώ, φίλε.
6: Έννοια σου και σε λίγο, για ό,τι χρειαστείς, τον Φιλιππή θα ευχαριστείς.
7: Ράδιο Σάμος.
8: FM στους 102.

0: πείτε, το καταστρέφει σε ένα τέτοιο τραγούδι. Είναι ένα ερώτημα. Ένα ερώτημα. Αλλά τι να φταίει, τι να φταίει που δεν πήγαμε έτσι μπροστά, που δεν πήγαμε σωστά. Δεν μετρήσαμε τώρα, κάτι δεν μετρήσαμε. Κύριε Σταθακέ, κύριε Αλέξανδρε Σταθακέ, καλώς ορίσατε στο Άρωμα Γυναίκας μετά από αρκετό καιρό. Περάσαμε έτσι το καλοκαιράκι μας, ήρεμα, ευχάριστα. Ξανά πάλι στις επάλξεις και χρόνια πολλά. Δια την ονομαστική σας εορτή. Ευχαριστούμε. Και 40 μέρες λέει ο λαός, οπότε είμαστε μέσα. Εντάξει, ραδιοφωνικά. Ευχαριστώ πάρα πολύ και για τον χρόνο σας. Εντάξει το καλοκαίρι.
1: Εντάξει, εντάξει.
0: Όλα
1: πάντως
0: καλά.
1: Εγώ θα ήθελα να μείνω λίγο στο σχολιασμό,
0: ναι,
1: του
0: να
1: τραγουδιού
0: μείνουμε,
1: αυτό.
0: Να μείνουμε βεβαίως.
1: Λέει δεν μετρήσαμε το κύμα και τον άνεμο σωστά. Αυτό λέμε και στην πρόληψη, ότι δεν υπάρχουν αλήθειες και ρετσέτες. Πρέπει να μπορείς να μετράς το κύμα και τον άνεμο που βρίσκεσαι σε κάθε φάση. Και αυτό δεν είναι κάτι που μαθαίνεται, είναι κάτι που καλλιεργείται με την πράξη και με την κοινωνική εμπειρία σιγά σιγά για τους γονείς, τους εκπαιδευτικούς και όλους αυτούς.
0: Ναι. Είναι μια δεξιότητα.
1: Είναι πάρα πολύ καλό το τραγούδι που βάλατε αυτή.
0: Υπέροχο.
1: Η δεκαετία του ελληνικού τραγουδιού έχει πάρα πολύ ωραία τραγούδια και,
0: και
1: εγώ
0: πολύ
1: τα χρησιμοποιώ κάθε φορά.
0: Βεβαίως, πολλοί καλλιτέχνες είδατε, φεύγει ο ένας πίσω από τον άλλον. Τα τελευταία τουλάχιστον 2 χρόνια χάσαμε πάρα πολλούς και χάνουμε και είναι έτσι άδικο αυτό. Παράληψη, έπρεπε να τιμήσω και το χαμό του Δημήτρη Κόκοτα βέβαια την προηγούμενη εβδομάδα, γιατί σήμερα περισσότερο εστιάστηκα στον άδικο χαμό, τον ιφνίδιο χαμό του Γιώργου Μαζονάκη, και λογικό είναι, όλη η Ελλάδα είναι ακόμα μουδιασμένη, ακόμα έτσι σοκαρισμένη. Μπορεί έτσι να έχουμε ένα τριήμερο τώρα πένθος παιδιά, αλλά εντάξει, είναι σαν να σηκώνω κι εγώ το βάρος όλου του κόσμου αυτές τις ημέρες. Δεν μπορώ να πω ότι είμαι και ιδιαίτερα ευδιάθετη, χαρούμενη έτσι. Είναι από τις λίγες εκπομπές που είμαι τόσο πολύ βαριά και μαγκωμένη. Από τις λίγες, δηλαδή από ό,τι θυμάμαι τον εαυτό μου, την ημέρα του τραγικού δυστυχήματος των Τεμπών που είχα εκπομπή, καθημερινή εκπομπή, και εκεί βέβαια ήταν τραγικό το πώς μπόρεσα να διεκπαιρεώσω έτσι αυτή την επικοινωνία, τη ραδιοφωνική που είναι και μουσική και είναι και θεματική. Και τώρα, ναι, και σήμερα. Έτσι θυμάμαι συγκεκριμένες ημερομηνίες. Τι να κάνουμε, συνέβη, συμβαίνει, τι να πούμε, τα λόγια είναι λίγα, ό,τι και αν σκεφτούμε, ό,τι και αν πούμε. Πραγματικά το μεγαλύτερο πρόβλημα του ανθρώπου είναι ο θάνατος. Δηλαδή όλη μας η ζωή είναι μια πορεία προς αυτόν. Είτε το θέλουμε είτε όχι, είτε μας απασχολεί είτε όχι. Και εμείς αντί να ασχολούμαστε με αυτό, τι κάνουμε? Τι κάνουμε κύριε Σταθακέ, που είστε και κοινωνιολόγος και στέλεχος, να το πούμε στους φίλους μας που σας ξέρουν βέβαια και σας γνωρίζουν πλέον και μέσα από την επαγγελματική σας ιδιότητα και μέσα από την ραδιοφωνική μας επικοινωνία και μέσα από την κοινωνική μας ζωή, εννοείται, στη ΣΑΜΟ ζούμε. Τι κάνουμε? Ασχολούμαστε με ανούσια, τρογόμαστε μεταξύ μας, να βγάλει ένα στο μάτι του άλλο, πώς θα αρπάξουμε, πώς θα εξασφαλίσουμε, πώς θα δικαιωθούμε, και δώστου έχθρες, και δώστου μαλώματα, και δώστου εγωισμοί. Σε ένα σπίτι δύο άνθρωποι να μην μπορούν να συνεννοηθούν, πόσο μικρά σκεφτόμαστε, τόσο στενόμυαλα, τόσο μικρό ψυχά. Δηλαδή, χαμογελάστε, σηκωθείτε αργά-αργά. Κάντε αυτό που κάνετε, αυτό που είπατε, προγραμματίστε το σωστό, το πρέπον, το δίκαιο. Τα χάνω κι εγώ τα λόγια μου και δεν ξέρω τι να πω. Ας είμαστε μεγαλόψυχοι.
1: Μετρήσουμε τον άμμο, τον άνεμο και το κύμα σε κάθε φάση έχει μεγάλη αξία, και αυτό έχει, η ζωή δεν έχει πάντα για να το την προγραμματίσεις απόλυτα και δεν έχει πάντα ένα δρόμο, έχει πολλούς δρόμους, και Ίσως αυτό ο σύγχρονος άνθρωπος δυσκολεύεται πάρα πολύ με τις βεβαιότητες που του έχουν δημιουργήσει, να μπορεί να μετράει κάθε φορά τον άνεμο και το κύμα. Δεν είναι τυχαίες οι λέξεις. Ο άνεμος είναι ούριος άνεμος που λέμε, δηλαδή είναι εκεί που σε πάει ο καιρός, εκεί δηλαδή η δύναμη
0: εκεί που
1: σου δίνει,
0: ούριος
1: αυτό
0: άνεμος...
1: που σε σπρώχνει, και το κύμα αντίθετα είναι αυτό που σε εμποδίζει. Πρέπει λοιπόν κάθε φορά να έχεις αυτή την ικανότητα, που δεν είναι μόνο λογική ικανότητα, είναι και λογική, αλλά όχι μόνο, είναι και συναισθηματική. Να μπορείς να αφήνεις τον εαυτό σου να περιορίζει ελπίδες,
0: ναι,
1: να αντιθασεύει φόβους, είναι και συναισθηματική ικανότητα. Δηλαδή, εάν εσύ δεν μπορείς να περάσεις ένα μικρό κυματάκι γιατί το έχεις δει μεγάλο μέσα στο μυαλό σου, σημαίνει ότι θα μείνεις καθυλωμένος πάντα και δεν θα πας σε ένα ταξίδι. Αντίθετα, αν εσύ νομίζεις ότι όλα τα περνάς εύκολα, θα πνιγείς στο πρώτο σου ταξίδι, γιατί δεν μπορείς να μετρήσεις αν αυτό το κύμα μπορείς να το περάσεις ή όχι. Είτε
0: δηλαδή,
1: από υπερβολικό φόβο είτε από υπερβολική ελπίδα.
0: Μάλιστα, τα δύο άκρα δηλαδή.
1: Τα δύο άκρα, ναι, ναι, ναι.
0: Όριος άνεμος δηλαδή αντιλαμβάνομαι ότι από ομοιροδύσια έχει έτσι καθιερωθεί. Ο άνεμος δηλαδή που έπνεε για να πάει στον προορισμό,
1: ναι,
0: και
1: βέβαια
0: το κάναν οι
1: θεοί. Αλλά...
0: το κάναν οι θεοί.
1: Ναι,
0: μα και εμείς στο χριστιανισμό,
1: Οδυσσέας...
0: το ίδιο λέμε στο χριστιανισμό, ότι εσύ Αθηνά και Χειρακίνη, δηλαδή βάλει τους στόχους σου και θα έρθουν και τα καλά, θα έρθει και το σπρόξιμο.
1: Όμως
0: και...
1: αυτό ήταν η τομή του ομοίρου, τέλος πάντων των ανθρώπων αυτών που μάζεψε, που ήταν ο πολιτισμός της Ελλάδας εκείνης της εποχής. Ότι ναι, οι θεοί, αυτό λέει η Οδύσσια, αλλά είναι και η εμπειρία, αυτός που είδε τις πολλές πόλεις των ανθρώπων και κατάλαβε την νοοτροπία τους, αυτός μπόρεσε και έφτασε τελικά στην πατρίδα του. Είναι δηλαδή δύο πράγματα. Αυτό ήταν το που προσπαθούσαν να πούνε οι αηδοί τότε. Ότι, κοιτάξτε,
0: ότι
1: να
0: μετράει
1: δείτε...
0: το ταξίδι, ο στόχος δηλαδή, ο προορισμός, και το απολαμβάνουμε.
1: Και η εμπειρία πορεία, και η αξιοποίηση της κοινωνικής εμπειρίας.
0: Απολαμβάνουμε και τη διαδρομή, τέλος πάντων, ό,τι και
1: ναι,
0: να μας δίνει.
1: Και μέσα από αυτή τη διαδρομή δεν την απολαμβάνουμε, αποκτούμε εμπειρία. Ότι κάθε μέρα μας, το κάθε βήμα μας έχει αξία, αν μπορούμε να ανατροφοδοτήσουμε τις σκέψεις μας με αυτή την εμπειρία. Αυτό το πράγμα υστερεί ο σύγχρονος άνθρωπος.
0: Ναι.
1: Έχει εκχωρήσει πολλές φορές το να, την ανάλυση της εμπειρίας του σε άλλους.
0: Mm.
1: Και σε αυτό το πράγμα έχει ένα έλλειμμα. Το οποίο
0: είναι
1: πρέπει
0: μεγάλη
1: να το ξαναβρει.
0: Τώρα, αυτή η συζήτηση είναι μεγάλη και έχει βαθύτερες ρίζες. Και...
1: αλλά αυτό έχει να κάνει και με πώς είμαστε σαν γονείς, πώς είμαστε
0: ακριβώς, που ξεκινούν μέσα
1: πώς
0: από...
1: είμαστε σαν σύντροφοι.
0: Από το γονεϊκό περιβάλλον και τις εμπειρίες που έχουν οι γονείς μας. Γιατί μην ξεχνάμε ότι ο ελλαδικός πολιτισμός και ο κυπριακός πολιτισμός αντίστοιχα έχει περάσει πάρα πολλά βάσανα. Η Ελλάδα μας πέρασε από δύο πολέμους, εμφύλιο, μεταπολίτευση. Όλα αυτά είναι τραύματα, συλλογικά τραύματα. Ο φόβος λοιπόν της επιβίωσης, του αγνώστου, είναι αυτό που περνάει από τον παππού στον εγγονό, από τον πατέρα στο παιδί, και αντίστοιχα έτσι συνεχίζεται. Γενεολογικό τραύμα ονομάζεται, και το εύκολο, αυτό που είπατε, ότι φέραμε τη χώρα μας αυτά τα χάλια που τη φέραμε, γιατί? Γιατί πιστεύαμε ότι κλέβοντας και εξαπατώντας εξασφαλίζουμε και τα δισεκονά μας. Πολιτική. Mm-hmm. Έχοντες και κατέχοντες, αλλά από το, το πιο ψηλό μέχρι το πιο απλό, έτσι, και τον τελευταίο τροχό της αμάξης. Το εύκολο, εύκολος πλουτισμός που δίνει την ευχαρίστηση βέβαια της στιγμής, αλλά δίνει και μια ευκολία τουλάχιστον στα παιδιά μας να έχουν ένα βίο που θα είναι πιο εύκολος να...
1: αυτό ακριβώς το πράγμα
0: δίνει,
1: σήμερα...
0: να μην περάσουν δηλαδή τα βάσανα που πέρασαν και οι ίδιοι.
1: Ναι, αυτό σήμερα
0: κατοχή, πείνα.
1: Ναι, αυτό το πράγμα σήμερα έχει ανατραπεί, και αυτή είναι η δυσκολία μας. Δηλαδή είναι σίγουρο ότι τα παιδιά μας, της δικιάς μας γενιάς τουλάχιστον, όπως και εμείς δεν περάσαμε καλύτερα από τους γονείς μας,
0: Εγώ νομίζω η δικιά μας γενιά ότι πέρασε καλύτερα από ηλικίες άποψης.
1: Τα είχε πιο εύκολα.
0: Ναι.
1: Τα είχε πιο εύκολα στην αρχή, αν μου επιτρέπετε, δηλαδή δεν είχε να πηγαίνει ξυπόλυτη στο σχολείο. Καλά, αυτό ήταν η προπροηγούμενη. Δεν είχε να πηγαίνει με τρίπια παπούτσια στο σχολείο όπως πηγαίναν οι πατεράδες μας.
0: Και το κυριότερο πηγαίναμε σχολείο, γιατί έχουμε περισσότεροι γονείς που άφηναν και το δημοτικό ακόμα για να μεγαλώσουν τα υπόλοιπα παιδιά της οικογένειας, ιδιαίτερα τα κορίτσια.
1: Ναι, αυτό λοιπόν... εμείς τα βρήκαμε εύκολα. Πήγαμε στο σχολείο με καλές προδιαγραφές.
0: Και επαγγελματικά όμως είχαμε.
1: Κοιτάξτε να δείτε τι έγινε μετά με τη δικιά μας γενιά.
0: Είχαμε ευκαιρίες επαγγελματικά πάρα πολλές.
1: Είχαμε ευκαιρίες επαγγελματικά.
0: Ανοίγανε δρόμοι.
1: Είχαμε ευκαιρίες επαγγελματικά. Ανοίγανε δρόμους. Και βλέποντας τώρα η γενιά είναι και πολύ μεγάλη γκάμα. Αλλά εκεί γύρω στο 90 έκατσε.
0: Η γενιά του 85-90, κάπου εκεί δηλαδή που βγαίνανε στο στίβο της ζωής, υπήρχε, έτσι δεν είναι, υπήρχε δυνατότητα.
1: Αλλά μετά το 90 έκατσε.
0: Έτσι, με ένα βουλευτή, με ένα γνωστό, με ένα πτυχίο
1: επαγγελματικό
0: λύκειο να βρεθείς τακτοποιημένος.
1: Έκατσε σιγά σιγά για να φτάσουμε και στα μνημόνια.
0: Με το συνδικαλισμό, εντάξει δεν ήταν τίποτα, αφήσεις, κουλούσες, εντάξει, είχες πει στο δημόσιο.
1: Όλα αυτά τα λέτε.
0: Και ένα κουβάς, δεν ήταν τίποτα.
1: Προσέξτε, προσέξτε. τι σημαίνει, τι σημαίνει επιτυχία με βάση τα στάνταρ που έβαζε η προηγούμενη γενιά που την κουβαλάμε μέσα μας. Επιτυχία σήμαινε να φτιάξεις ένα καλό σπίτι για σένα και τα παιδιά σου, που το κάνανε πάνω κάτω οι πιο πολλοί.
0: Ήταν η ελληνική κλασική οικογένεια. Ένας όροφος
1: και να μεγαλώσεις,
0: ένας όροφος του γιος και ένας η κόρη. Για να υπάρχει
1: και να μεγαλώσεις την περιουσία που σου άφησαν οι γονείς σου.
0: Ναι.
1: Αυτό ήταν το πρέπει. Λοιπόν, ακόμα και η δικιά μας γενιά δεν τα κατάφερε σε αυτό όλοι. Γιατί είχαν ξεκινήσει τα προβλήματα. Δεν ήταν τόσο εύκολα πια να χτίσει σπίτι. Δεν ήταν. Δεν σου περισσεύανε τόσα λεφτά. Θέλεις ο καταναλωτισμός, θέλεις... Αλλά πάντως δεν σου περισσεύανε τόσα λεφτά για να μεγαλώσει την περιουσία. Σπάνια, ακόμα και στη δικιά μας γενιά, οι επιτυχημένοι στη δικιά μας γενιά είναι όσοι διατήρησαν την πατρική περιουσία, όχι όσοι την αύξησαν. Τώρα δεν μιλάμε για περιπτώσεις αητονίχηδων, μιλάμε για περιπτώσεις που είναι η κοινή...
0: Κλασικών εργαζόμενων απλών ανθρώπων, που
1: οικογενειαρχικών. Συνισταμένη.
0: Βεβαίως, βεβαίως.
1: Λοιπόν,
0: έτσι,
1: και έρχεται τώρα και οι γενιές οι επόμενες, οι οποίες ενώ εμείς κουβαλάμε όλο αυτό, μας το έχουν κληρονομήσει οι προηγούμενοι που ξεκίνησαν δύσκολα, αλλά στη ζωή τους δεν ήταν τόσο δύσκολα τα πράγματα, τουλάχιστον μετά το 70. Δηλαδή, μετά το 70 δεν είχαμε αυτή την ανεργία. Ακόμα και να μην τέλειωνες κάτι, μία δουλίτσα αξιοπρεπή θα έβρισκες.
0: Μην ξεχνάμε όμως ότι είχαμε...
1: Χωρίς βουλευτή. Και προσέξτε, και χωρίς βουλευτή να νομίζεις ότι άλλος θα σε σώσει.
0: Ναι, είχαμε περάσει...
1: Δηλαδή θα πήγαινε στον ιδιωτικό τομέα ένας εμποροϋπάλληλος με καλό μισθό, θα γινώσουν. Και μετά σιγά σιγά από εμποροϋπάλληλος μπορεί να άνοιγες και το δικό σου μαγαζί.
0: Ξέρεις γιατί. Γιατί από τη γεωργική εποχή περάσαμε στη βιομηχανική εποχή.
1: Ναι,
0: η Ελλάδα άνθιζε. Είχε εργοστάσια. Αστικοποιήθηκε ο κόσμος. Έβρισκε παντού δουλειά.
1: Ήταν εποχές ανάπτυξης. Μετά λοιπόν εμείς περάσαμε σε μια φάση από ανάπτυξη στην Ελλάδα.
0: Ναι, ακριβώς. Κλείσανε όλα αυτά.
1: Και
0: συρρυκνωθήκανε.
1: Αυτό θα πρέπει να το δούμε. Και μετά από την αποανάπτυξη ήρθε και η κρίση.
0: Ναι.
1: Οπότε...
0: Και από τους νεόπλουτους της δεκαετίας του 82 και μετά, 85 και μετά, περάσαμε μετά από το 2010-2012
1: στους νεόπτωχους.
0: Ξεκίνησε η εποχή των ισχυρών γελάδων, άρχισε να τελειώνει. Ήταν ο χρυσός αιώνας του Περικλέως, έτσι, από το 82
1: μέχρι
0: το 92 αυτή η δεκαετία.
1: Ναι, μέσα σε αυτή την δεκαετία όμως... οι προηγούμενες γενιές μπορέσανε και δρεωθήκανε. Αγοράσαν αυτοκίνητα, πολύ σύγχρονα ηλεκτρικά είδη, αυξήσανε τα σπίτια τους, άρχισαν να πηγαίνουν διακοπές εκτός Σάμμου και άρχισε ο κόσμος να λέει, οπ, εδώ...
0: Ήτανε η γενιά των νεόπλουτων.
1: Δεν ήταν, είναι, απολαύσανε και αυτοί οι άνθρωποι τους καρπούς τους, γιατί πραγματικά σιγά σιγά έρχεται η ανάπτυξη.
0: Ναι, αλλά ήταν και η λογική της αρπαχτής ταυτόχρονα μαζί με τους κόπους, γιατί δεν μην ισοπεδώνουμε τους πάγκες, κάποιοι δούλεψαν, αλλά αυτό... το να παίρνουν επιδοτήσεις ευρωπαϊκές μετά, αφού μπήκαμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, να κάνουν μια επιχείρηση έτσι και στο πρωτογενή τομέα, και δευτερογενή τομέα, και τα χρήματα να γίνονται τζιπ και να γίνονται διακοπές όπως είπατε, και μετά τα δάνεια, διακοποδάνεια, κάρτες, χρηματιστήριο, εύκολο κέρδος. Μην ξεχνάμε ότι πολλοί ζούσαν τότε και με τους τόκους των τραπεζών, που σημαίνει ότι υπήρχε μια σχετικά μεγάλη διευκόλυνση του βίου πολλών ανθρώπων.
1: Δείτε λοιπόν τώρα.
0: Χάθηκαν όλα αυτά.
1: Έχουμε αυτές τις μνήμες.
0: Δηλαδή σου λέει η Ευρώπη, η Ευρωπαϊκή Ένωση σου λέει πάρει χρήματα, επειδή μπήκατε στην Ευρωπαϊκή Ένωση να αναπτυχθείτε ως χώρα, ως Ελλάδα, και να είμαστε έτσι με το Βορρά σε μια ισορροπία. Αντί να το σεβαστούμε αυτό και να εκτιμήσουμε ότι αυτά τα χρήματα δίδονται για κάποιο σκοπό, για την ανάπτυξή μας ουσιαστικά σε όλους τους τομείς. Εμείς τι κάναμε, κατασπαταλούσαμε. Ναι.
1: Τέλος πάντων, εντάξει, αυτά θα τα πούν οι οικονομολόγοι. Εγώ κρατάω αυτό ότι...
0: Όχι, είδαμε τα αποτελέσματα μετά,
1: ναι,
0: το 10.
1: Εγώ το λέω,
0: αυτό,
1: εγώ το λέω, ναι. Τι αντίκτυπο έχει αυτό στις αντιλήψεις των ανθρώπων. Δηλαδή, μέσα μας αυτή τη στιγμή υπάρχουν τρεις γενιές. Υπάρχει αυτή η γενιά που τα κατάφερε και είναι ένα κομμάτι που σου λέει μπορείς σοβαρά να τα κατάφερε ο πατέρας σου και εσύ. Και αυτό σου δημιουργεί άγχος. Γιατί ο πατέρας σου ήταν σε άλλο άνεμο και είχε λιγότερα κύματα από σένα. Είναι η δικιά μας γενιά που σου λέει έχεις κοινωνική αξία άμα καταναλώνεις, που είναι αυτό που είπατε εσείς.
0: Είναι το lifestyle.
1: Ο καιρός των ισχνών των...
0: Το lifestyle, τα περιοδικά,
1: ναι,
0: Κωστόπουλο, όλα αυτά,
1: ναι,
0: που ξεκίνησαν
1: δηλαδή...
0: πριν το 2000 περίπου,
1: ναι,
0: που
1: αυτό,
0: οδηγούσαν
1: αυτό,
0: τον κόσμο να έχει μια στάση ζωής.
1: Αυτό λοιπόν, βλέπεις ακόμα ανθρώπους να παίρνουν πράγματα τα οποία δεν μπορούν να καλύψουν. Γιατί ας πούμε ένα καλό αυτοκίνητο σημαίνει για αυτόν στο υποσυνείδητο.
0: Μάλιστα.
1: Του. Ότι αλλάζει η κοινωνική τάξη. Αν δεν αλλάζει η κοινωνική τάξη από τα μάτια.
0: Ναι, ότι έχει το σέβας στην κοινωνία και μια καταξίωση που του
1: αυτό
0: δίνει.
1: Αυτό ήταν αποτέλεσμα.
0: Δύναμη.
1: Αυτό δεν ήταν πάντα. Αυτό ας πούμε στις δεκαετίες του 60 και του 70 ήταν η επίδειξη πλούτου. Ακόμα και οι πλούσιοι δεν το χρησιμοποιούσαν τόσο εύκολα.
0: Όχι, καλέ.
1: Μάλιστα,
0: εγώ θυμάμαι και τον πατέρα μου.
1: Μάλιστα, θυμάστε το, έχω κότερο,
0: ναι.
1: Πάμε μια βόλτα.
0: Ναι, ναι, ναι, αυτό.
1: Το χρησιμοποιούσαν για πλάκα.
0: Για
1: το
0: πλάκα.
1: Για να πούνε ότι αυτός είναι χαζός.
0: Ακριβώς.
1: Που το λέει.
0: Εν τω μεταξύ, Αλέξανδρε, επέτρεψε μου τώρα λόγω οικειότητας να σε αποκαλώ με το μικρό σου. Το να καυχάται κάποιος ότι ήταν φτωχός ήταν τιμή του. Εγώ θυμάμαι τον μπαμπά μου που έλεγε: εγώ δεν πλούτησα γιατί ήμουν έντιμος. Ήμουν σωστός και είναι τιμή μου που ζω αξιοπρεπώς με το μισθό μου και ό,τι άλλη δουλειά μπορώ να κάνω για την οικογένειά μου και για να δημιουργήσω κάποια πράγματα παραπάνω, και το θεωρούσαν τιμή τους. Τιμή τους. Λοιπόν, επειδή τώρα αυτό που είπες πριν, η κουλτούρα αλλάζει, η σημερινή τάση της βιομηχανίας τον φαίνεστε, βρήκε χρηματοδότες και χειροκροτητές και κυρίως μιμητές.
1: Σήμερα όμως δεν μπορεί.
0: Λόγω του γνωστού θέματος τώρα με τον αγαπημένο καλλιτέχνη, με το θάνατό του, δώσ' μου 2 λεπτάκια για να το συζητήσουμε και αυτό. 2 λεπτάκια. Ξέρω ότι έχεις επισκέπτες. Σου ζητώ συγγνώμη, αλλά με ενδιαφέρει πολύ.
1: Όχι, δεν μπορούμε να σας πω. Ναι. Και εμένα με ενδιαφέρει.
0: Περίμενε. Λοιπόν, επανερχόμαστε. Ευχαριστώ.
1: Παρακαλώ.
2: Ράδιο Σάμος. FM στους 102.
3: Φτάνει. Ως εδώ. Από αύριο θα σου ψήσω το ψάρι στα χείλη.
4: Όχι εσύ, αγάπη μου. Άσε να μου το ψήσει το κοχύλι.
3: Εστιατόριο Κοχύλι. Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά κατευθείαν από το καϊκί στο πιάτο σας.
4: Ορεκτικά ψητά στα κάρβουνα και πολλές ακόμη επιλογές της ελληνικής κουζίνας.
3: Εστιατόριο Κοχύλι. Σας υποδεχόμαστε σε έναν όμορφο χώρο με υπέροχη αυλή και σας εξυπηρετούμε πάντα με χαμόγελο.
4: Στο Ηραίο Σάμου. Τηλέφωνα 2273-095-600
3: και 6977-8093-89.
4: Εστιατόριο Κοχύλι.
3: Από το Κοχύλι
4: στα χείλη.
5: Αχ, πού σε Ποσειδώνα να με δεις.
6: Σιγά εσύ, σιγά.
5: Όχι, όχι, σε παρακαλώ, το καλό να λέγεται. Ρέστοραντ Ποσειδόνιο. Κάθε μέρα φρέσκο ψάρι και θαλασσινά σε ένα μενού γεμάτο γεύσεις αυθεντικής ελληνικής κουζίνας.
6: Ρέστοραντ Ποσειδόνιο. Το καλύτερο.
5: Ποσειδώνα, ακούς.
6: Να συνεχίσω.
5: Ναι, ναι, συγγνώμη.
6: Το καλύτερο σέρβις του νησιού στην καλύτερη θέα.
5: Και με δωρεάν ξαπλώστρες στην παραλία για μπάνιο στην παραλία Ποσειδονίου.
6: Τηλέφωνο 22 730 22 267. Ρέστοραντ Ποσειδόνιο. Το καλό να λέει.
5: Ποσειδώνα, ακούς.
7: Προσφορές στα μπαζάρ. Παρών. Κούντα 4,99. Τοστάκι 1 συν 1. Χυμή Όλυμπος 2,30. Νούτρι Βάλεϊ 2,20. Ice Dream 2,99. Softies 2,99. Πάμε μπαζάρ.
8: Φροντίζεις για τη ζώνη ασφαλείας. Φροντίζεις για το κράνος. Τώρα φρόντισε και για την ασφάλεια όσων αγαπάς και έχουν αξία για εσένα. Γεώργιος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Φροντίζουμε μαζί στις πιο προνομιακές τιμές. Νοσοκομιακή ασφάλεια ενηλίκων από 40 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια υγείας παιδιού από 18 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια αυτοκινήτου από 70 ευρώ το χρόνο. Καθώς και ασφάλειες ακινήτων, επιχειρήσεων και κάθε μορφής αστικής ευθύνης. Γεώργιος Καλτάκης, Σάμος, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7. Τηλέφωνο 2273-40-06-93. Αθήνα, Λεωφόρος Κηφισίας 312. Τηλέφωνο 210-8224-381 και 6984-88-6288. Γεώργιος Καλτάκης, σύμμαχός σας για μια ασφαλέστερη ζωή.
9: Σαρώνεις την άσφαλτο.
10: Σκίζεις τα κύματα.
9: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
10: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
9: Σέρβις δίκυκλων και εξολέβιων μηχανών.
10: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
9: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
10: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
9: Στο Καρλόβαση Σάμμο. Τηλέφωνο 6978-817208.
10: Για Μότο και Μαρίν,
9: στο Μένεγα θα έρθεις.
11: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
12: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
11: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος θα φέρει.
12: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
11: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
12: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
11: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
13: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 40 προϊόντα. Σάββατο στα Lidl. Λευκό τυρί τελεμές 1 κιλό 5,82 και με Lidl Plus 5 ευρώ και 5 λεπτά. Ελαιόλαδο 4 λίτρα 18,29 και με Lidl Plus 15,79. Και υγρό απορριπαντικό ρούχων 4 λίτρα 5,85 και με Lidl Plus 4,79. Lidl. Γιατί αξίζει.
14: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
15: Έως το Σάββατο σε απίστευτες τιμές. Ελληνικός καφές Λουμίδης 194 γραμμάρια τώρα μόνο 3 ευρώ και 9 λεπτά. Φέτα Pop Βαρελής Χερυμάνθου Αχαΐας το κιλό τώρα μόνο 10,65. Χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό τώρα μόνο 4,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
9: Ράδιο Σάμος.
4: FM στους 102.

0: είστε συντονισμένοι στο Radio Samos 102, κάνετε άριστα. Καθώς συνεχίζουμε με καλησπέρες, μεσημεριαζόμαστε σιγά σιγά παρεούλα όπως κάνουμε πάντα τα Σάββατα.
1: Να ζήσω
0: κάνουμε και σήμερα μία αναδρομή πάντα ευχάριστη με τον εκλεκτό καλεσμένο μας, τον κύριο Αλέξανδρο Σταθοκιό. Αν ανοίξατε αυτή τη στιγμή ραδιοφωνάκια, ελπίζω οχηματάκια, να μας ακούγατε από το πρωί, αλλά χαλάλη, ακόμα καλοκαιράκι θεωρείτε ότι είμαστε. Θέλουμε και το ξενύχτη της Παρασκευής και του Σαββάτου. Έτσι, γιατί όπως και ο ίδιος είπε, ναι, έχουμε ζήσει περισσότεροι στο πετσί μας τρεις διαφορετικές δεκαετίες, τρεις διαφορετικές γενιές και έχουμε λάβει ένα σωρό μηνύματα, ένα σωρό εμπειρίες, ένα σωρό αποφεύγματα και εννοείται έχουμε αποκρισταλώσει ένα κοινωνικό, να το πούμε έτσι, γίγνεσθε, το οποίο μας προβληματίζει αυτή τη στιγμή για το τι γίνεται και πού πάμε και όσον αφορά τις νέες γενιές. Ο κύριος Σταθακιός είναι και στέλεχος του ΦΑΡΟΥΣ, του Κέντρου Απεξάρτησης, αλλά και πρόληψης, που σημαίνει ότι δίνουμε αγώνα πλέον στις μέρες μας, πολύ μεγαλύτερο από ότι τα προηγούμενα χρόνια και σε συνδυασμό, όπως είπα και από την αρχή της εκπομπής, ότι έχουμε σήμερα και την Παγκόσμια ημέρα κατά της απόπειρας αυτοκτηνιών, αν το λέω σωστά. Εδώ είμαστε. Σας ευχαριστώ πολύ. Μ' ακούτε?
2: Σας ναι, ακούμε.
0: Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά,
2: είναι,
0: που περιμένατε.
2: Είναι η Παγκόσμια ημέρα
0: πρόληψης κατά
2: πρόληψης
0: των αυτοκτονιών.
2: Είναι έτσι μια εμβληματική.
0: Είναι εμβληματική ημέρα, σωστά,
2: ναι,
0: το θέτετε.
2: Γιατί αν το δει κανείς, πάρα πολλές κακές συνήθειες είναι ένα είδος αργής αυτοκτονίας, που όλο αυτό έχει να κάνει πολλές φορές με τη μελαγχολία.
0: Με την κατάθλιψη. Με τη μελαγχολία.
2: Ναι, ναι, κατάθλιψη είναι μια ψυχιατρική κατάσταση.
0: Με την παραίτηση. Όταν
2: ναι,
0: δηλαδή...
2: Έχει να κάνει, βιώνουμε μια κατάσταση νομίζω τα τελευταία χρόνια. Γιατί μιλήσατε για συλλογικά τραύματα και όλα αυτά. Αυτά, ξέρετε, είναι βαρύδουπες κουβέντες που ισχύουν, αλλά αν δεν τα αναλύσει κανείς...
0: Στο συλλογικό ασυνείδητο περνάνε τα τραύματα,
2: ναι, ναι,
0: και βλέπουμε ότι πάμε
2: λοιπόν,
0: πια κοινωνικά όλοι μαζί.
2: Υπάρχει μια διάχυτη ναι. μελαγχολία και μαζί με την διάχυτη μελαγχολία υπάρχει και μια διάχυτη απόγνωση. Ένας διάχυτος φόβος ότι όπου να είναι κάτι θα γίνει και θα βρεθώ σε μεγάλο κίνδυνο. Αυτό, ξέρετε, δεν είναι τυχαίο. Όταν από αυτές τις δύο γενιές, τις προηγούμενες που είχαν τα διαφορετικά χαρακτηριστικά τους, ξαφνικά ήρθαν άνθρωποι που για χρόνια από παιδιά μεγαλώσαν σε μια σχετική ευμάρεια και μετά βρεθήκανε να πνιγμένη στα δάνεια, όλο αυτό μπορεί να μην συνέτυχε σε σένα ακριβώς το ίδιο, αλλά δημιουργεί μια εικόνα, δημιουργεί ένα διάχυτο φόβο, δημιουργεί μια πραγματικότητα που καραδοκεί.
0: Μα και αυτό το ζήσαμε στο
2: περνάει
0: πιτσί μας.
2: Και πολύ μεγαλύτερο πληθυσμό από όσο ναι. το βίωσε πραγματικά.
0: Ναι, ναι. Ναι, το ζήσαμε.
2: Γιατί μου είπατε να πούμε για την περίπτωση του καλλιτέχνη που πέθανε άδοξα.
0: Θα έρθουμε και εκεί, αλλά μιας και μιλάμε τώρα για την Παγκόσμια ημέρα τουλάχιστον πρόληψης, να το πούμε αντιμετώπισης, γιατί έκανε ένα προλόγο στην αρχή
2: πρόληψη
0: της εκπομπής.
2: Πρόληψη και αντιμετώπιση είναι το ίδιο πράγμα. Υπάρχει
0: ναι, δηλαδή τι ρόλο παίζει τώρα η κοινωνία, η οικογένεια, το σχολείο, το κράτος. Όταν βλέπουμε έναν άνθρωπο ο οποίος δεν αισθάνεται καλά, δεν είναι καλά και φαίνεται αυτό, δηλαδή μπορούμε να σταθούμε δίπλα του, να υπάρχει μια καθοδήγηση σωστή. Είδαμε ότι από το 2001 και αναφερθήκαμε και κάναμε πάλι ακόμα μια φορά και μου αρέσει πάρα πολύ αυτό, αναδρομή τις προηγούμενες δεκαετίες της ζωής μας, πώς αυτές έχουν έτσι διαμορφωθεί και εξελιχθεί κοινωνικό, πολιτικό, οικονομικά. Ότι μετά το 10, μετά την πτώχευση της Ελλάδας, μετά την οικονομική αυτή τεράστια κρίση και τα μνημόνια, ο κόσμος δεν μπορούσε να αντιμετωπίσει ουσιαστικά όλη αυτή την τεράστια αλλαγή που έγινε και απότομα και ξεκίνησαν πραγματικά να υπάρχει μεγάλος αριθμός αυτοκτονιών. Δηλαδή είχαμε φτάσει τις 15-20.000 αυτοκτονίες γύρω στο 2012-13 συνολικά. Δηλαδή αφήστε τα αυτοάνοσα, καρδιοπάθεις και καρκίνη που ξεκληρίστηκε το σύμπαν τότε, που δεν φαίνεται. Εντάξει. Μια άτυπη μορφή δηλαδή χαμού.
2: Για να μην λέμε τα πράγματα, πρέπει να τα ορίζουμε τα πράγματα. Η αυτοκτονία δεν είναι μόνο
0: πέφτω από τον μπαλκόνι, σηκώνω το όπλο, υπερνώ.
2: Μόνο από αυτές τους... Ναι. Αυτό που είναι, που λέτε, είναι η αυτοκτονία που είναι από απόγνωση, είναι λεγόμενη κοινωνική αυτοκτονία. Υπάρχουν πολλούς λόγους γιατί κάποιος να αυτοκτονήσει, να μην το συνδέουμε μόνο με αυτό, για να μην... γιατί επιστημονικά πρέπει να το ορίζουμε.
0: Το ξεκίνησα από την απότομη μεταβολή, την οικονομική κρίση.
2: Σίγουρα υπάρχει αυτός ο λόγος και αναλύεται και στα διάφορα ψυχιατρικά πρωτόκολλα, ότι υπάρχει ο λόγος που δεν είναι κάποιος τρελός, δεν έχει κάποιος ψυχική πάθηση, αλλά λόγω της έντονης κατάστασης που βιώνει σε ένα κοινωνικό
0: δεν
2: κομμάτι,
0: μπορεί να διαχειριστεί αυτό το αδιέξοδο ή το μεγάλο πόνο.
2: Και πολύ γρήγορα περνάει σε αυτή την κατάσταση. Ναι. Ναι. Ωστόσο όμως υπάρχουν και άλλοι λόγοι. Ένας λόγος επίσης, όσο και να σας φανεί περίεργος, είναι και η βαρεμάρα. Δηλαδή στις σκανδιναβικές χώρες στις δεκαετίες του 70 και του 80 ήταν πολύ αυξημένα τα ποσοστά αυτοκτονιών, και που κανείς δεν μπορούσε να πει ότι φταίει η φτώχεια ή φταίνε προβλήματα κοινωνικά, γιατί ήταν μπροστά σε όλους τους δείκτες τους κοινωνικούς οι χώρες αυτές.
0: Μήπως ήταν και η έλλειψη ηλιακής ακτινοβολίας.
2: Αλλά
0: δηλαδή,
2: πολλά είπανε. Ήταν
0: η σερωτονίνη που ρυθμίζεται στον εγκέφαλο μέσω του ήλιου, του φωτός.
2: Ναι, μπορεί και αυτό.
0: Δηλαδή το να ζούμε στα σκοτάδια για 6 μήνες, λογικό είναι. Μπορεί και αυτό,
2: αλλά αυτό που βρήκε τελικά η επιστημονική κοινότητα μετά από πολλές έρευνες ήταν ότι τέλος πάντων δεν είναι ευτυχία μόνο να είναι το βασικό, αν δεν το έχεις πιέζεσαι να έχεις μια οικονομική δυνατότητα, είναι ευτυχία να έχεις
0: στόχος και λόγο ζωής να προχωράς.
2: Ναι, και επίσης και να έχεις και καλές ανθρώπινες σχέσεις, δηλαδή ότι όλη αυτή η κοινωνία τότε είχε προχωρήσει σε οικονομικά μεγέθη, αλλά δεν είχε προχωρήσει σε κοινωνικά, και λέγοντας κοινωνικά σε σχεσιακά και δυναμική κοινωνικά. Δηλαδή, για να μην το απολυτοποιούμε, γιατί θα βγουν κάποιοι και θα μας πούνε ότι επηρεάζουμε τον κόσμο. Δεν είναι μόνο τα οικονομικά και τα κοινωνικά. Είναι πάρα πολλοί λόγοι. Πολλοί άνθρωποι βρίσκονται σε μια τέτοια κατάσταση. Αυτό που μας σώνει πέρα από την πρόληψη, που είναι η πρόληψη, καλή ψυχική υγεία.
0: Ναι,
2: καλή ψυχική υγεία δεν σημαίνει ότι είμαστε πελάγοι ευτυχία, σημαίνει αυτό που είπαμε. Θα ήθελα να μείνει από αυτό το τραγούδι, τυχαία το βάλατε, να μετρώ το κύμα και τον άνεμο, να μετρώ τι μπορεί να με σπρώξει μπροστά και τι μπορεί να με σταματήσει, και να μπορώ να κάνω μια ισορροπία ανάμεσα σε αυτό. Δεν το λέω εγώ, το λέω ο Αριστοτέλης. Αυτό το οποίο σας είπα τώρα και λέει το τραγούδι, το λέει ο Αριστοτέλης, ότι ο άνθρωπος είναι ένας ισορροπιστής. Αυτές τις δύο αντίρροπες δυνάμεις πρέπει να μπορέσει σε προσωπικό επίπεδο κάθε φορά να είναι σε θέση, όχι μονολογικά αλλά και συναισθηματικά, δηλαδή να μην τον παρασύρουν οι υπερβολικές ελπίδες, ούτε να τον σταματάει ο υπερβολικός φόβος, έτσι ώστε να μπορεί να ισορροπεί και να κάνει το ταξίδι του πάνω σε ένα πολύ στενό δρόμο.
0: Αυτό προϋποθέτει όμως πολλή ωριμότητα, προϋποθέτει πολλή δουλειά με τον εαυτό μας και πολλή δουλειά επίσης από τους γονείς
2: προϋποθέτει μια μέτρια ωριμότητα. Ο ίδιος ο Αριστοτέλης αυτό το είπε ως μέσο. Δηλαδή η μέτρια ωριμότητα που αποκτούσε το άνθρωπος και νομίζω μπορεί να αποκτήσει και σήμερα μέσα από την κοινωνική εμπειρία του, το επιτρέπει αυτό. Γι' αυτό Δεν βγάζουμε όπως τα ζώα τα παιδιά μας τον ένα χρόνο έξω να ζήσουν και τα κρατάμε 18 χρόνια τώρα κάτω από τις φτερούγες μας για να μπορέσουν να αποκτήσουν αυτή την κοινωνική ωριμότητα που θα τους κάνει σε ένα μέσο επίπεδο να κάνουν αυτό το πράγμα.
0: Ναι, με την προϋπόθεση ότι και οι ίδιοι οι γονείς είναι ισορροπημένοι και έχουν ψυχική υγεία και μπορούν να καθοδηγούν τα παιδιά τους σε σωστό τρόπο σκέψης, ενδεδειγμένο τρόπο σκέψης, και τα μονοπάτια να είναι τα σωστά, σε εισαγωγικά δηλαδή, αυτά τα οποία το παιδί μόνο του θα επιλέξει, γιατί ο γονιός λέει την άποψή του, δίνει την καθοδήγηση, αλλά μετά το παιδί μόνο του θα καταλάβει ότι αυτός είναι ο δρόμος, ο ενδεδειγμένος. Όμως, τη σημερινή εποχή, και γυρίζουμε στο θέμα μας,
2: σας έτσι, είπα, ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα της σημερινής
0: έχουμε
2: εποχής.
0: Έχουμε πολλούς μιμητές, δηλαδή
2: είναι ότι έχουμε
0: επηρεασμό από τα social, όπου προβάλλουν μία ζωή που
2: να
0: μπορεί να είναι επιπλαστή.
2: Απλά, όλα αυτά τα social, η τηλεόραση, οι μιμητές, οι μόδες,
0: ναι,
2: όλα αυτά
0: ακριβώς
2: είναι αυτό που λέω, ότι έχουμε χωρίσει σε κάποιους άλλους να μπουν στη θέση της κοινωνικής μας εμπειρίας. Και αυτό,
0: ναι,
2: είναι το πρόβλημα.
0: Αυτό
2: δηλαδή,
0: είναι το πρόβλημα.
2: Πριν ο άνθρωπος καταλάβει τι σημαίνει εξουσία, τι σημαίνει αδυναμία να καλύψει όλα μου τα οικονομικά θέλω, τι σημαίνει έρωτας, τι σημαίνει δηλαδή απλά πράγματα που πρέπει κάποιος να κάνει στη ζωή του, όχι πρέπει να κάνει, είναι αναγκασμένος να τα κάνει στη ζωή του, αν δεν θέλει να μείνει σαν την καλαμιά στον κάμπο. Πριν μπορέσει λοιπόν να αποκρισταλώσει μέσα από τη δικιά του ζωή ποια είναι, πώς είναι αυτά τα πράγματα και πώς μπορεί να τα φορέσει αυτός, έρχονται οι άλλοι από πάνω και του λένε αυτό είναι.
0: Ναι.
2: Και αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα, δηλαδή και για μικρούς και για μεγάλους, ότι μας φοράνε που δεν μπορούσαν να το κάνουν τόσο εύκολα στο παρελθόν, γιατί ήταν
0: κοινό. Όχι, γιατί είχαμε το μικρό κόσμο μας.
2: Μας φοράνε, γιατί είχαμε το μικρό κόσμο μας. Μας φοράνε κουστούμια που ενδεχομένως δεν μας κάνουν.
0: Δεν μας ανήκουν.
2: Και αυτά τα κουστούμια
0: δεν είναι στα μέτρα μας.
2: Προσπαθώντας να τα φορέσει ο καθένας.
0: Ναι.
2: Σε άλλον θυμάστε ποιον, πώς ήταν πάλι η αρχαία μύθη. Δυστυχώς το θεκαθέμε πολύ καλά με τη μυθολογία. Δεν ήταν ένας εκεί στο Θησαίο, ένας τραβούσε και άλλος έκοβε.
0: Ναι.
2: Για να ταιριάξει στο τραπέζι.
0: Στο Θησαίο που πήγε να πάρει τη φλόγα, τη φωτιά.
2: Όχι, που πήγαινε από την Πελοπόννησο στην Αθήνα. Ναι, νομίζω είναι ο Προκρούστης.
0: Ο Προκρούστης ήταν.
2: Άλλος που τους τανούσε και άλλος τους έκοβε,
0: ναι,
2: για να χωρέσουν στο τραπέζι.
0: Ναι, και ήταν ένας αητός που κατέβαινε και του τρώγε το σηκώτη και αυτό ξαναγινόταν.
2: Αυτός ήταν
0: λοιπόν,
2: ο Προμηθέας.
0: Ναι, ο Προμηθέας, ναι, ήταν αυτός. Μπέρδεψε, ναι, ναι,
2: ο Θησέας ήταν αυτό, λέω.
0: Για
2: δηλαδή,
0: το χρυσό μαλλοδέρας πήγε να πάρει, ναι, ο Θησέας. Το βρήκα, το χρυσό μαλλοδέρας. Και
2: πήγαινε πάντως σε αυτή τη φάση, πήγαινε από τον πατέρα, από
0: ήταν σε ένα τραπέζι και ό,τι περίσευε το κόβανε και ό,τι κοβόταν το τανούσανε μετά.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Αυτό.
2: Αυτά λοιπόν αυτό είναι λέμε, τα ρούχα που προσπαθούν να μας φορέσουν όλα αυτά που λέτε. Και αυτό είναι μια παραπάνω δυσκολία για τον άνθρωπο. Δηλαδή αντί να βρει τι ακριβώς, ποιο θα είναι το δικό του τραπέζι, πρέπει να χωρέσει ή περισσεύει σε ένα άλλο τραπέζι που το έχουν στήσει άλλοι γι' αυτόν.
0: Άρα λοιπόν οι μιμητές, τι γίνεται, γίνονται μόδα. Και όταν η μόδα, κύριε Σταθακέ, έχει τεράστιο κοινό, τι γίνεται, γίνεται κουλτούρα. Λέμε, εμείς έχουμε την κουλτούρα μας. Και όταν η κουλτούρα επηρεάζει, καθοδηγεί και καθορίζει, τι γίνεται. Αυτή δηλαδή η σημερινή τάση
2: κουλτούρα,
0: της βιομηχανίας, το φαίνεστε.
2: Δείτε, κουλτούρα,
0: μιλάμε για το φαίνεστε, μιλάμε ότι βρήκε χρηματοδότες, αποδέκτες, χειροκροτητές, μιμητές, αυτό που λέμε πριν. Γιγαντώνεται και όσο πάει και γιγαντώνεται.
2: Κουλτούρα,
0: και η κοινωνία επιβραβεύει.
2: Για να καταλάβετε πόσο εύκολα, δηλαδή δεν είμαι βερμπαλιστής, δηλαδή δεν μένω στις λέξεις, αλλά δείχνει την παραφορά των συνειδήσεων. Κουλτούρα, τι σημαίνει κουλτούρα, είναι μια λατινική λέξη που είναι, βγαίνει από τη λέξη καλλιέργεια, την ελληνική. Δηλαδή ότι αυτό που λέμε κουλτούρα δεν είναι κάτι που έχουμε την κουλτούρα μας. Είναι κάτι που βγαίνει σιγά σιγά και μέσα από μια επίπονη διαδικασία που είναι η καλλιέργεια. Δηλαδή,
0: ναι, έχει όμως και μια συλλογικότητα η κουλτούρα.
2: Ναι, μέσα στο συλλογικό, στη συλλογική ζωή.
0: Ναι.
2: Και ξαφνικά λέει αυτό είναι η κουλτούρα μου. Ναι. Άλλος και επειδή το είδε κάπου. Δεν είναι αυτοκουλτούρα. Δηλαδή τουλάχιστον δεν ήταν πριν. Και αν έχει γίνει αυτοκουλτούρα, δείχνει την παραφθορά, δείχνει την παραφθορά των ενιών. Κουλτούρα σημαίνει καλλιέργεια, σημαίνει μια επίπονη διαδικασία που έχει ένα άνθρωπο που ο οποίος είναι, έχει τις δικές του ανάγκες, δηλαδή ένα χώμα, και μπαίνει μέσα σιγά σιγά. Η κοινωνία είναι σαν το άρωτρο, σαν το αλέτρι, που μπαίνει μέσα σε ένα χώμα που έχει τις δυνατότητες του, υπάρχει μια βροχή που είναι πολύ λίγη, και όλο αυτό ο καθένας προσαρμόζεται μέσα σε αυτά που θα περάσουν από πάνω του. Αυτό είναι λοιπόν η καλλιέργεια, και έτσι μετά βγάζει καρπούς αυτή η καλλιέργεια. Δεν είναι τυχαία δηλαδή η λέξη κουλτούρα. Και βλέπετε τώρα λέμε έχουμε την κουλτούρα μας επειδή κάπου το είδαμε.
0: Και σαν λαός έχουμε την κουλτούρα μας, όχι μόνο ως προσωπικότητες μεμονωμένες.
2: Ναι, η κουλτούρα μας σαν λαός έχει ένα νόημα, γιατί είναι κάτι που έχει δουλευτεί χρόνια. Αλλά άμα το πάμε σε προσωπικό επίπεδο και λες εμένα η κουλτούρα μου είναι να ακούω αυτή τη μουσική, να συμπεριφέρομαι έτσι, να ντύνομαι με ένα συγκεκριμένο τρόπο και τα λοιπά επειδή κάπου το είδα, δεν είναι κουλτούρα.
0: Δεν είναι.
2: Γιατί σημαίνει ότι...
0: δεν είναι επιλογή σου, δεν είναι κτήμα σου. Δεν,
2: ναι,
0: το
2: και δεν
0: δουλέψει,
2: είναι και κάτι που είναι... προέκυψε μέσα από μια διαδικασία.
0: Προσωπική. Τώρα όμως, κύριε Σταθακέ, που έχουμε φτάσει έτσι για το διατάφτα, ότι είπαμε ότι η κοινωνία πλέον επιβραβεύει το χρήμα, την προβολή, την αποδοχή. Η ματιοδοξία βαφτίζεται αυτοφροντίδα, η ανασφάλεια, η ευεξία, η αιμονή με την εικόνα, δικαίωμα στην επιλογή. Και ο καθένας λοιπόν, ό,τι θέλει, κάνει στο σώμα του. Και εκεί λοιπόν κανείς δεν έχει το δικαίωμα να πουλάει την ανασφάλεια όμως ως ανάγκη και να βαφτίζει την κατανάλωση ως ευτυχία. Δηλαδή βλέπουμε ότι τώρα τη σημερινή εποχή η γύρανση τι παρουσιάζεται σαν αποτυχία. Λένε αυτή είναι η γριά, τι θέλει και τραγουδάει ακόμα, αυτός είναι γέρος, δεν πρέπει να έχει αποσυρθεί. Η φυσικότητα σαν ελάττωμα και η ανθρώπινη αξία σαν αποτέλεσμα, να το πω έτσι, εξωτερικής εμφάνισης, δεν είναι πια, δεν μιλάμε πλέον για ομορφιά, μιλάμε πλέον για πίεση, μιλάμε για ψυχαναγκασμό, η βιομηχανία δημιουργεί πρόβλημα και μετά έρχεται και σου λέει έλα να σου δώσω, να σου πουλήσω τη λύση και μάλιστα... Ακριβά, αυτή η ματαιοδοξία δεν έγινε αγορά και η ανασφάλεια δεν έγινε πελατολόγιο. Και αυτή η ανάγκη να αρέσουμε δεν έγινε προϊόν με τιμοκατάλογο.
2: Αυτό φαίνεται ότι είναι μια, μια αποτυχία του ανθρώπου, οικουμενική. Και απλά υπάρχουν εποχές που το τονίζουν και εποχές που δεν το τονίζουν. Δηλαδή αυτό που είπαμε με τον προκρούστη, δεν το λέω επειδή είμαστε εθνικιστές, μπορεί να υπάρχουν και κινέζικοι μύθοι που το εξηγούν καλύτερα από ότι η αρχαιοελληνική. Αλλά τέλος πάντων εμείς αυτούς ξέρουμε. Κοιτάξτε να δείτε τι λέει ο μύθος, ποιο είναι πρόβλημα, ποιο είναι βία, φοβερή βία που πρέπει να νικήσει ο άνθρωπος, γιατί είναι συμβολικά όλα αυτά τα πράγματα. Είναι να του δώσουν ένα τραπέζι και να πρέπει να χωρέσει σε αυτό το τραπέζι που του το έχουν δώσει από πάνω και είτε θα πρέπει να τανίσει τον εαυτό του ή θα πρέπει να τον κόψει. Αυτό είναι όλα αυτά που λέτε. Και ήταν, για να το πει ο μύθος, σημαίνει ότι και τότε το βλέπαν οι άνθρωποι. Βεβαίως υπάρχουν εποχές που είτε επειδή είναι εποχές κρίσης, είτε επειδή είναι, δεν είναι μόνο η δικιά. Άλλη μια τέτοια εποχή που έχει βιώσει ο άνθρωπος στο τέλος της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Έτσι τουλάχιστον λένε οι ιστορικοί. Εποχές που... μια κοινωνία, ένας τρόπος ζωής φαίνεται να τελειώνει και μέχρι να έρθει ο καινούριος τρόπος ζωής είναι το βαθύ σκοτάδι πριν να φέξει. Μια τέτοια εποχή βιώνουμε σήμερα, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπήρχε και παλιότερα. Και εδώ είναι η παιδεία, δηλαδή αν θυμάται κανείς είτε 15 είναι, είτε 65, είτε 85 τον προκρούστη. Και γιατί τα έβγαλε ο μύθος αυτή την ιστορία, τότε μπορεί να καταλαβαίνει ότι πρέπει να ζει τα πράγματα όπως του ταιριάζουν. Όπως ταιριάζουν στο δικό του σώμα, στη δικιά του εμπειρία, στη δικιά του κατάσταση, και να μην θέλει και καλά να φορέσει το κουστούμι άλλου. Γιατί αυτό το κουστούμι θα τον πονέσει πάρα πολύ. Και ορισμένες φορές μπορεί και να το σκοτώσει.
0: Μάλιστα.
2: Δεν ξέρω Αν είναι κατανοητά αυτά που είπα.
0: Κατανοητότατα είναι. Οι άνθρωποι πρέπει επιβάλλεται να έχουν κρίση, διάκριση.
2: Το γεγονός με το Μαζονάκι, με τον κύριο Μαζονάκι, θα σας πω τι είναι. Ζούμε μια εποχή που έχει τονιστεί πάρα πολύ το θέμα της υγείας. Και οι άνθρωποι συνέχεια έχουν μεγάλο ενδιαφέρον για την υγεία τους. Πολλές φορές σε εξωτερικά σημεία, όπως αυτό που είπατε, να έχεις μια εικόνα νεότητας.
0: Ναι. Για να είσαι αποδεκτός πλέον.
2: Ότι θα ξορκίσουν το θάνατο.
0: Ναι.
2: Και επιλέγουν πάρα πολλά πράγματα. Επειδή η κλασική ιατρική έχει τα όρια της, θα δείτε ότι όλα αυτά τα εναλλακτικά, τα που μπορεί να είναι από Feng Shui μέχρι αλλάζω το αίμα μου, έχουν πέραση.
0: Και ουσίες. Τα βρήνει και χίλια άλλα. Έχουμε δει
2: και ουσίες αλλάζουν.
0: Πάνε στο σηκώτη, πάνε σε ζωτικά όργανα.
2: Ναι, όλα αυτά είναι μέσα στα πλαίσια, είτε με ένα λαφραίο τρόπο, είτε με ένα τρόπο που παρουσιάζεται.
0: Ο αγώνας δηλαδή να καταστρέψει.
2: Να είναι κάτι άλλο από αυτό που είναι.
0: Το γύρας. Δεν δεχόμαστε το γύρας.
2: Να είναι κάτι άλλο από αυτό που είναι.
0: Να γίνουμε υπεράνθρωποι.
2: Ναι, και αυτό. Το να είμαι κάτι άλλο από αυτό που είμαι, όταν αρχίζω και γερνάω, είναι πολύ συνηθισμένο. Και επειδή άνθρωποι, γι' αυτό έχει γίνει όλη αυτή η φασαρία, και επειδή πάρα πολλοί άνθρωποι δεν φτάσαν να αλλάζουν το αίμα τους.
0: Του δέρματος.
2: Αν αυτό είναι αλήθεια που υπόθηκε, λέμε. Πάντα μένουμε σε αυτό που
0: λέμε. Θυμάστε του Μάικλ Τζάκσον που έφτασε σημείο να το πέφτει.
2: Ο άνθρωπος αυτός δεν είχε κανένα ιατρικό λόγο να πάει να κάνει αυτή τη θεραπεία.
0: Ναι.
2: Γιατί αυτή η θεραπεία συνίσταται σε ορισμένες παθήσεις που δεν τις είχε.
0: Τα είπαμε, πριν.
2: Που δεν τις είχε αυτός ο άνθρωπος. Ναι. Τι σημαίνει ότι αναζητούσε κάτι άλλο που ίσως να έχει να κάνει, γιατί έχει ακουστεί και αυτό, με εναλλακτικές θεραπείες. Πάρα πολλοί άνθρωποι μπαίνουν σε αυτό.
0: Και δεν είναι ο μοναδικός. Να το πούμε.
2: Και τι έδειξε αυτό, πόσο μπορεί να βάλει τον εαυτό σε κίνδυνο.
0: Ναι.
2: Γι' αυτό υπήρξε και όλος αυτός ο φόβος και όλη αυτή η κατάσταση.
0: Ναι.
2: Και όλη αυτή η επικέντρωση σε αυτόν τον θάνατο.
0: Ναι.
2: Γιατί πραγματικά, και αν θέλετε, υπάρχουν και άλλα περιστατικά. Αν γνωρίζετε, υπάρχουν περιστατικά που από κλινικές ομορφιάς πάει άσχημα μια πλαστική και δεν έχουν αυτές οι κλινικές πολλές φορές τη δυνατότητα και τους πάνε στα κρατικά νοσοκομεία. Δηλαδή υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα που έχουν συμβεί που δείχνει, αν θέλετε, αυτό το όριο της κατάστασης.
0: Βεβαίως. Έτσι είναι, κύριε Σταθακέ, ότι ο άνθρωπος πάνω στην ανάγκη του για αποδοχή...
2: Ναι, που όμως ποια είναι
0: εικόνα...
2: αυτή η ανάγκη. Πρέπει να, μπορούμε να κάνουμε μια αφαίρεση των πραγμάτων.
0: Ναι.
2: Αυτή η ανάγκη είναι ότι δεν θέλει κανείς να παραδεχθεί και να μπορέσει να χαρεί στο σημείο που βρίσκεται κάθε φορά. Δεν λέω όλα τα σημεία έχουν ότι εντάξει να τα δεχθούμε όλα τα σημεία και είναι καλά. Αλλά τα περισσότερα σημεία δεν είναι καταστροφικά για μας. Αρκεί να μπορέσουμε μέσα σε αυτά τα σημεία που θα βρεθούμε.
0: Έτσι.
2: Να βρούμε τον εαυτό μας. Δεν χρειάζεται να πηγαίνουμε στον προκρούστη και να λέμε
0: έτσι.
2: Υπάρχουν έτοιμα φορέματα.
0: Ναι. Κάθε ηλικία έχει την ομορφιά της και κάθε εμφάνιση έχει τη χάρη της. Ας έχουμε τουλάχιστον τη διάβγεια και την ψυχική αυτή χάρη που πρέπει να έχει κάθε άνθρωπος, να μπορεί να αναγνωρίζει τα καλά, τα θετικά, χωρίς να θέτει σε κίνδυνο τον εαυτό του και χωρίς να κάθεται να υπολογίζει, τέλος πάντων, έτσι, μέσα σε ένα κοινωνικό σύνολο, ποια είναι η θέση που θα του δοθεί βάσει αυτού που είπατε, του κάθε προκρούστη και του κάθε προκρούστη που θέλει να τον φέρει στα μέτρα του για να είναι αρεστός και αποδεκτός. Εμείς μέσα μας τι κάνουμε και προκρούστη που θέλει να τον φέρει στα μέτρα του για να είναι αρεστός και αποδεκτός. Εμείς μέσα μας τι κάνουμε

0: να λέμε μετά ότι εντάξει, θα μπορούσε και αλλιώς, αλλά δεν έγινε δυστυχώς αλλιώς. Και βέβαια κάποιοι έρχεται η ώρα, όπως είπαμε, που πρέπει και να αποσυρθούν εκ των πραγμάτων. Όταν μιλάμε, ας πούμε, για ότι ο κάθε καλλιτέχνης έχει ολοκληρώσει την πορεία του, έχει κάνει τον κύκλο του, έχει φτάσει σε μια αλφα ηλικία, πρέπει να καταλάβει τελικά ότι εντάξει, δεν μπορείς να γελιοποιήσει κιόλας. Δηλαδή είδαμε η Μαρινέλα, δεν ήταν, που κατέρευσε πάνω στη σκηνή. Νόμιζε ότι είχε υπερδυνάμεις, νόμιζε ότι θα τα καταφέρει. Είναι ψυχική ανάγκη, αλλά τέλος πάντων.
1: Μια συναυλία έκανε. Μπορεί και να ήταν τυχαίο.
0: Μπορεί να ήταν και τυχαίο, αλλά μπορεί όμως, να ήταν και υπερεκτίμηση δυνάμεων.
1: Είπατε για την εικόνα στη showbiz. Καταρχήν δεν μου αρέσει εμένα η λέξη showbiz. Δεν είναι.
0: Είναι οι άνθρωποι που πουλάνε το ταλέντο
1: του. Έχει χαρίσει ο Θεός ή η φύση, δεν ξέρω, διαλέξει ο καθένας, ένα εργαλείο, το οποίο αυτό εργαλείο τι γίνεται, εμάς μας, τους υπόλοιπους μας δίνει μια ευχαρίστηση, μας δίνει μια... αυτό το εργαλείο δεν είναι για πάντα.
0: Αυτό είπα, ότι πρέπει να καταλάβουμε...
1: Γιατί αν ήταν για πάντα σημαίνει ότι δεν... Θα σταματήσει η τέχνη, δεν θα δώσει σε κάποιον άλλον να συνεχίσει.
0: Έρχεται λοιπόν μια φυσιολογική φθορά. Αυτό πρέπει να καταλάβουμε.
1: Δηλαδή
0: κανείς
1: δεν ασχολήθηκε με τη Μέρι Λίντα, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Που από όλους αυτούς που είπατε, από ό,τι λένε οι ειδικοί, είχε το... Η Μέρι Λίντα σε 50 χρόνια σχεδόν χωρίς να τραγουδάει.
0: Ναι.
1: Αυτό δεν σημαίνει ότι ξεχάστηκε.
0: Όχι, βέβαια.
1: Μέχρι και που είδαν στο γυροκομείο, πηγαίναν άνθρωποι για να τη συναντήσουν, να μιλήσει. Δηλαδή περνά σε μια άλλη κατάσταση που πρέπει να είσαι έτοιμος να το αποδεχτείς.
0: Έτσι. Λοιπόν, κύριε Σταθά, και πολύ ωραία αυτά που μας λέτε. Μακάρι να είχαμε άπλετο χρόνο. Όσον αφορά τώρα το Φάρο, τα ξεκινήματα των νέων ενεργειών σας, το επόμενο Σάββατο με χαρά να τα συζητήσουμε. Okay. Τα μηνύματα εδόθησαν και σας ευχαριστώ θερμά για την επικοινωνία και την έναρξη αυτής της νέας σεζόν που μπαίνουμε έτσι δυναμικά με ανασκουπωμένα μανίκια και πολύ όμορφη πληροφόρηση και σημαντική, γιατί είπαμε η πρόληψη σώζει. Σας ευχαριστώ θερμά.
1: Εγώ σας ευχαριστώ. Και εγώ σας.
0: Καλό Σαββατοκύριακο. Γεια σας και χαρά σας, κύριε Σταθακέ.
2: Σάμος. FM στους 102. Κάθε στιγμή που αλλάζει τη ζωή σου, ξεκινά με ένα βλέμμα, ένα χαμόγελο, ένα ναι. Ο γάμος, η βάφτιση, η γέννηση, οι στιγμές που μένουν για πάντα στην καρδιά. Στο Βελεγράκης Κοσμήματα δημιουργούμε χειροποίητο κόσμημα με αγάπη και τέχνη που δίνει μορφή στα πιο όμορφα συναισθήματα. Βελεγράκης Κοσμήματα. Καρλόβαση, Νικολάου Βιάμου και στο κόσμημα velegrakis.gr. Εκεί που κάθε στιγμή αξίζει να λάμπει.
3: Στα γραφικά καλντερίμια γεύσεων και ιστοριών του παλαιού Καρλοβάσου, σε ένα μεζεδοπολείο με ψυχή, κρύβεται η αυθεντική σαμιωτική φιλοξενία. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Κάθε πιάτο μία μικρή ιστορία. Κάθε γουλιά τσίπουρου και σαμιώτικου κρασιού συνοδεία στους μεζέδες και τις κουβέντες της παρέας. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Εδώ που ο ντόπιος και ο ταξιδιώτης γίνονται ένα. Αγίας Τριάδος, Παλαιό Καρλόβαση. Τηλέφωνο 2273 078 002. Ακαμάτρα. Γεύσεις που δεν βγαίνουν από κουζίνα, βγαίνουν από καρδιά.
4: Για μια βραδιά σαν όνειρο, ελάτε στο κέντρο διασκέδασης Όνειρο. Σας περιμένουμε στο λιμάνι Καρλοβάσου κάθε Παρασκευή και Σάββατο μετά τις 11 το βράδυ για να περάσουμε μαζί αξέχαστες στιγμές σε ένα άνετο και φιλόξενο περιβάλλον ιδανικό και για οικογένειες. Τα αγαπημένα σας ποτά συνοδεύονται από ελληνική μουσική και χορό που εγγυώνται τη διασκέδασή σας μέχρι το πρωί. Κέντρο διασκέδασης Όνειρο, στο λιμάνι Καρλοβάσου. Κρατήσεις 6978-81-7208. Εδώ που το όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
5: Προσφορές στα μπαζάρ. Παρόν. Κοτόπουλο 2,59. Ελαιόλαδο έξτρα παρθένο 5,99. Ροδούλα ή Μακέιν 1-1. Τράτα 4,68. Σκύπ 8,40. Πάμε μπαζάρ.

0: Ψάχνεις τις πιο κρυφές παραλίες της Σαμού? Τα καλύτερα αξιοθέατα? Ή μήπως το ιδανικό μέρος για φαγητό και διασκέδαση? Μην ψάχνεις τα τυφλά. Ο απόλυτος τουριστικός και επαγγελματικός οδηγός της Σαμού είναι εδώ. Μπες τώρα στο gosamos.gr. Ο μόνος οδηγός που είναι σε 5 γλώσσες και σου δείχνει τον καιρό σε κάθε παραλία ξεχωριστά, για να ξέρεις πάντα πού έχει ήρεμη θάλασσα και να απολαύσεις τον μπάνιο σου. Βρες κορυφαίες επιχειρήσεις, ξενοδοχεία και καταστήματα με ένα κλικ. gosamos.gr. Γιατί αυτό το καλοκαίρι απολαμβάνουμε τη Σάμο αλλιώς.
1: Και πριν ο Αλέκτρο λαλήσει τρεις, εσύ έχεις φτάσει στην απόλυτη γαστριμαργική απόλαυση. Το αυγό του Κόκορα. Υπέροχη ελληνική κουζίνα. Άψογη εξυπηρέτηση, θέα που σε μαγεύει. Δώρο το επιδόρπιο. Όταν το εστιατόριο έχει όνομα και ιστορία, δεν χρειάζονται πολλά λόγια, μόνο μία επίσκεψη που θα γίνουν πολλές. Αυγό του Κόκορα. Στο μικρό κόλπο του Κοκαρίου. Αναζητήστε το με το όνομά του. Τηλέφωνο για κρατήσεις 22 730 92 113.
2: Κάθε γερή κατασκευή ξεκινά από τα σωστά υλικά. Στη Μάντρα Κώστα Σαράντου, στο φουρνιώτικο ρέμα στον όρμο Καρλοβάσου, θα βρείτε σίδερα οικοδομών, οικοδομικά υλικά και χρώματα για κάθε κατασκευή, επισκευή ή ανακαίνιση. Πιστοποιημένα σίδερα από την Ελληνική Χαλιβουργία Θεσσαλίας για ασφάλεια, αντοχή και ποιότητα σε κάθε έργο. Αναλαμβάνονται επίσης κατασκευές και τοποθετήσεις με εμπειρία και υπευθυνότητα. Κώστα Σαράντου. Σίδερα, οικοδομικά υλικά και χρώματα. Τηλέφωνο 2273-034-055. Στο φουρνιώτικο ρέμα, στον όρμο Καρλοβάσου. Πιστοποιημένα υλικά. Σωστή κατασκευή. Σιγουριά που αντέχει στο χρόνο.
3: Υπέροχος προορισμός, θέα που σε ταξιδεύει δίπλα στη θάλασσα. Εδώ νιώθεις οικογένεια, φιλικό περιβάλλον, άψογη εξυπηρέτηση, πολλά χαμόγελα. Εστιατόριο Villaro Seaside με νέα διεύθυνση και ανακοινισμένο χώρο. Ελληνική κουζίνα, φρεσκότατα θαλασσινά από τη βάρκα μας. Μαγειρευμένα και ψημένα με τον νοστιμότερο τρόπο. Ψαρικά, καλαμαράκια, γαριδούλες από το δίχτυ μας στο πιάτο σας. Και με ζεδάκια εποχής, σκέπτη γευστική έκπληξη. Η έξοδος έχει χαρά, γεύση και ουσία. Villaro Seaside, κοντά στο νέο αλευτικό καταφύγιο στο Ηραίον Σάμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 69 73 16 53 05. Όλη μέρα, κάθε μέρα. Villaro's. Δοκιμάστε τα φρέσκα μας κρεατικά.
4: Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
5: Εμπόριο σιδήρου Μπολίδη Καλλιόπη.
4: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα,
5: λαμαρίνες για στέγαστρα,
4: πάνελ,
5: περίφραξη,
4: ανοξίδωτα είδη και πολυκαρβουνικά,
5: είδη
4: και
5: γκαλερίας.
4: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
5: Ακόμα βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρησή τους.
4: Αγίου Κωνσταντίνου, όρμος Καρλόβαση.
5: Τηλέφωνα 2273-035-426
4: και 6976-5573-49.
5: Μπολίδη Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
3: Η νύχτα μυρίζει αγιόκλημα και νυχτολούλουδο. Όλες οι αναμνήσεις του καλοκαιριού, όλες οι αισθήσεις σε ένα μαγειμένο κήπο στο Πυθαγόριο. Ο κήπος της Αφροδίτης, ο σεφ Ευάγγελος Μπιλιμπάς, εντυπωσιάζει με τις δημιουργίες του. Θαλασσινά, διεθνής μεσογειακή κουζίνα και βίγκαν επιλογές. Ο κήπος της Αφροδίτης εντυπωσιάζει και τους πιο δύσκολους ουρανίσκους. Ανοιχτά μέχρι τις αρχές Οκτωβρίου. Επισκεφτείτε τον και τηλεφωνήστε για το δικό σας υπέροχο τραπέζι στο 2273-061-673. Αφροδίτη Garden στο Πυθαγόριο.
1: Ράδιο Σάμος.
6: FM στους 102.

0: Λοιπόν, σας κουράσαμε σήμερα το πρωί, το ξέρω. Ζωντανή εκπομπή με πολύ συνέστημα και μέσα στα γεγονότα. Συνεχίζουμε με πολλές πολλές καλησπέρες, φίλοι μου. 1:51 λεπτάκια. Τι λέτε, να πάρουμε μια ανάσα έτσι λιγάκι ομορφιάς, να φρεσκαριστούμε, να αρωματιστούμε, να σκεφτούμε λίγο εναλλακτικά όσον αφορά την ομορφιά μας επίσης, όχι μόνο την υγεία μας. Έτσι μεσημεριάτικα θα την απασχολήσουμε τη φίλη μας. Πάμε μέχρι τη χώρα τώρα. Εκεί θα συναντήσουμε τη γραμματική στα συνέχη εργαστήριο η κοπελιά μας. Δικό της χώρο. Όπου φτιάχνει όμορφα αρωματικά σαπουνάκια.
1: Σπατήσει, σ' αγαπάω σαν Θεό μου.
0: Ωραία, όμορφα. Προσέχουμε λοιπόν τι βάζουμε στο σώμα μας. Όχι μόνο τι τρώμε. Χωρίς χημικές ουσίες, χωρίς παράμπεν, χωρίς χρωστικές, χωρίς χημικά. Όλα αυτά απορροφούνται μέσω των πόρων. Και πάνε έτσι μέσα στα οικεία μας, στο λεκτικό μας σύστημα.
1: Και νιώθω μόνος.
0: Έλα Κική μου, καλό μεσημέρι κορίτσι μου.
2: Καλό μεσημέρι.
0: Χαίρετε, χαίρετε. Στο άρωμα γυναίκας για πρώτη φορά. Πολύ χαρούμενη είμαι. Και όταν σε βλέπω και όταν σε ακούω. Και σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Συγχαρητήρια για την εκπομπή σας πρώτα. Ευχαριστώ πάρα πολύ που με καλέσατε.
0: Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε
2: είναι πάρα πολύ.
0: Πολύ
2: ωραία αυτά που είπες. Άλλωστε τα είπες εσύ πιο μπροστά από μένα.
0: Για το όντως πεις και εσύ, δεν πειράζει.
2: Όντως ο κόσμος πρέπει να προσέχει και τι τρώει αλλά και τι βάζει πάνω στο σώμα του. Πιστεύω πως πλέον ο κόσμος έχει γυρίσει, έχει καταλάβει και ψάχνει να βρει την ποιότητα, κάτι όμορφο, κάτι υγιεινό.
0: Πιο φυσικό.
2: Το φυσικό, εγώ βασικά φτιάχνω αυτά τα σαπούνια από καθαρό λάδι ελιάς, το οποίο το μαζεύω εγώ, είναι κάτω και από άσο, και τα εμπλουτίζω με διάφορα λάδια, μπορεί να είναι κάποια λάδια που φτιάχνω εγώ, που είναι με λεβάντα, με δαφνέλαιο, με δάφνη, με ευκάλυπτο, δρολίβανο, χαουμίλια, αυτά όλα τα έχω στον κήπο μου και προσπαθώ να κάνω βάμα και να δουλεύω με αυτά τα λάδια. Φτιάχνω σαπούνια για το πρόσωπο, για το σώμα και για τα μαλλιά. Εκτός αυτού δίνω κάποια λάδια έτσι, που είναι για την ενδυνάμωση στο δέρμα, όταν έχει κοκκινίλα το δέρμα, κάτι βαλσαμέλαια, κάτι τέτοια που μαζεύω και φτιάχνω και κεραλικές από αυτό το
0: τέλεια.
2: Το
0: δηλαδή υπάρχει και η πλευρά της κοσμετολογίας που μπορούμε να τα χρησιμοποιούμε για το ντουζ, για τα μαλλιά μας, τα ανάλογα σαπουνάκια που ενδυναμώνονται κιόλας εννοείται, αλλά νομίζω ότι κάποιοι βοηθούνται και σε ιατρική χρήση σε περιπτώσει κατακλυσιών, για να είμαι και
2: ναι, σωστά,
0: σωστή. Το πράσινο σαπουνάκι
2: έξυπνα,
0: κάνει γι' αυτό.
2: Για τσιμπήματα, για εγκάβματα, για τέτοια
0: για
2: πράγματα.
0: Καψίματα.
2: Υπάρχουν πάρα πολλών ειδών σαπούνια και κρέμες όπως είναι οι κεραλιφές. Οι οποίες ανάλογα ο καθένας το πρόβλημα και μπορεί να το να αληφθεί με αυτή την κρέμα και να εμπουλώσει πληγή ή ξέρω εγώ κάποιο έγκυσμα ή οτιδήποτε πρόβλημα υπάρχει, με χωρίς φαρμακευτικά
0: σκευάσματα. Τα βιομηχανοποιημένα, τα γνωστά, με τις φαρμακευτικές εταιρείες που δίνουμε και πάρα πολλά χρήματα. Να το πούμε και αυτό, το αντιλαμβάνομαι, ότι ρε παιδιά, εντάξει, έχουμε εδώ τα καλύτερα, τα βότανά μας. Έχουμε
2: την
0: πρώτη ύλη. Πρώτη ύλη, που είναι φάρμακο. Ιπποκράτης ο ίδιος ξεκίνησε την ιατρική με τα βότανα. Τόσες χιλιάδες βότανα και εκατοντάδες εδώ στο νησί μας που μπορούμε να τα βρούμε άνετα.
2: Στο νησί μας.
0: Ναι, ναι, καλέντουλα, όλα αυτά, χαμομήλια.
2: Πολλά, πολλά, πολλά υπάρχουν.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Από όλα αυτά, εγώ φτιάχνω σαπούνια διαφορά και φτιάχνω και κεραλιφές με αυτόν τον τρόπο. Και τα λάδια, όπως σας είπα, τα οποία τα κάνω βάμα και τα χρησιμοποιώ και σαν σκέτο λάδι για επάλυψη του δέρματος, κάποιες αρθρώσεις που πονάνε, τέτοια εγκάβματα, τσιμπήματα, οτιδήποτε ξέρω εγώ. Είναι ανάλογα το βότανο.
0: Πόσα χρόνια ασχολείσαι με αυτό το αντικείμενο?
2: Ασχολούμαι από το 2014, το οποίο είχα ένα πρόβλημα εγώ δερματολογικό και έτσι ξεκίνησα να πλένομαι με σαπούνι. Μετά είχα πάει σε κάποια κυρία που μου έδειξε τα πρώτα βήματα και ενθουσιάστηκα, γιατί είναι και ψυχοθεραπεία το σαπούνι όταν το φτιάχνεις. Και έπειτα έφυγα, πήγα, έκανα κάποια σεμινάρια και με το καιρό συνέχεια μαθαίνουμε και κάτι καινούριο και το να φέρνει τ' άλλο.
0: Είναι αυτό που λένε ότι κάνει το χόμπι σου επάγγελμα και όλα θα πάνε
2: αυτό,
0: τέλεια.
2: Να αγαπάς αυτό που κάνεις.
0: Δηλαδή ήταν τόσο μεγάλη λατρεία που είχες γι' αυτό το αντικείμενο, το δημιουργική
2: άρεσε,
0: έτσι, στάση αυτή. Και θες να εξελίσσεσαι. Είσαι και στην ομάδα με τις ιδέες, έτσι δεν είναι τα χειροτεχνήματα των κοριτσιών?
2: Ναι, ναι.
0: Γιατί έχω πάρει σαπουνάκι σου από εκεί.
2: Βέβαια,
0: και έχω πάρει και βαλσαμόλαδο.
2: Από εκεί με γνωρίζει πολλοίς κόσμος από αυτή την ομάδα, τα χειροτεχνήματα. Είναι μια ωραία ομάδα που έχει πολύ κόσμο που ασχολείται με χειροποίητα πράγματα. Φανταστικές ιδέες κάθε φορά που γίνεται κάποια έκθεση. Δεν ξέρεις τι να πρωτοδιαλέξεις.
0: Πήρα το βαλσαμέλο, πήρα έτσι. Λέω τώρα, όπου πονάει, αρθρώσεις, γνωστή μου, έλα πάρε, λέω, έχω αγοράσει. Πάρ' το, ναι, όπου πονούσαν, ναι, όπου. Ναι, κάνει και για την κατάθλιψη μια κουταλιά που μπορείς να πιεις την ημέρα.
2: Την ημέρα. Ναι. Εμένα, εγώ συνήθως όταν το δίνω, λέω 2 κουταλιές τη βδομάδα.
0: Τη βδομάδα και είμαστε εντάξει, δηλαδή.
2: 2 φορές τη βδομάδα, γιατί είναι δυνατό και ναι, είναι καλό. Πιστεύω πως καλύπτει.
0: Ναι.
2: Ναι.
0: Υπάρχει δυσκολία ιδιαίτερη όσον αφορά, δηλαδή έχεις βοήθεια, κάποια χρηματοδότηση, έχουμε κάποιο πρόγραμμα ευρωπαϊκό, να μπορείς να επεκταθείς, γιατί είναι πολύ σημαντικά αυτό που μας λες. Μόνη σου το παλεύεις,
2: κορίτσι μου. Ένα εργαστήριο μικρό μόνιμο έχω κάνει, έχω βάλει και την κόρη μου τώρα μέσα, επειδή της αρέσει η κυροπλαστική και φτιάχνει κάτι κεριά πολυτελεία, κάτι ανθοδέσμες, κάτι τέτοια. Αυτή με βοηθάει σε κάποια πράγματα.
0: Τέλεια.
2: Μόνοι μας, ναι. Μόνοι βασικά μας. Η οικογένεια, να πάμε να μαζέψουμε το χαμομήλι, το βαλσαμόχορτο.
0: Λεβάντα, ότι δεδρολίβανα, δαφνόφυλλα, όλα.
2: Το καθένα, ναι, ναι βέβαια. Στην εποχή
0: τέλεια.
2: Τους όλα.
0: Είναι υπέροχη η φύση μας. Εγώ θα την πω την αμαρτία μου τώρα, φίλοι μου. Μου έδωσε ο γιος μου λαδάκι, το οποίο ήταν 10, δεν ήταν ούτε κανάζος, δεν ήταν και. Τι ανέστητος άνθρωπος είμαι εγώ, παιδιά, βαράτε έτσι ελεύθερα, πυροβολήστε με. Να έχω τον Τενικέ και να λέω τώρα πρέπει να βρω αντλία, να βγάλω λάδι. Α, είχα κιόλας, έπαιρνα σε μπουκάλια, μου δίνει και σε μπουκάλια, εγώ ωραία αυτά, χαλάρωσα, λέω τώρα πρέπει να το βγάλω. Πώς θα το βγάλω, θα λαδωθώ και θα πέσει και πρέπει να βάλω σακούλα και πού θα βρω αντλία και πρέπει να κατεβώ να πάω. Όλα τα άλλα θυμόμουν να τα πάρω όταν κατέβαινα. Κοίταζα τον Τενικέ, κοίταζα τον Τενικέ, περνούσε ο καιρός. Το λάδι έτσι δεν είναι. Πόσο καιρό πια θα το έχεις.
2: Τάγκησε,
0: τάγκησε, έγινε τσαγκό. Λέω τώρα κοίταζα τον Τενικέ. Ξανακοίταζα τον Τενικέ. Και λέω, το σκέφτηκα. Λέω, όπα, θα γίνει σαπούνι, παιδιά. Θα γίνει σαπούνι. Το πήρε η Κική μας και μου έδωσε 40 πλάκες. Τι δώρα έχετε να πάρετε τώρα τις γιορτές. Ετοιμαστείτε πουγκάκια που θα φτιάξω εγώ, λουλουδάκια που θα φτιάξω εγώ και θα βάλω.
2: Θα το κάνεις δωράκια και δωράκια. Το χρησιμοποιείς κιόλας. Και σου είπα, αυτό το σαπούνι είναι απλό. Δεν έχει μέσα κάποια αμυγδαλέλια, κάποια λάδια καρύδας για να κάνουν αφρό και τέτοια όπως χρησιμοποιώ εγώ. Εσένα είναι ένα απλό λάδι, το οποίο ήταν βαρύ.
0: Ναι.
2: Φυσικά εγώ τα φτιάχνω με κρύα, με κρύα μέθοδο, πάντα. Δεν βάζω να το ζεστάνω για να μην φύγουν τα συστατικά του λαδιού.
0: Ωραία. Και σε 3 μήνες μου είπες, αφού στεγνώσει, θα είναι έτοιμο να το μοιράσουμε.
2: Είναι έτοιμο να το χρησιμοποιήσουμε.
0: Και να το χρησιμοποιήσουμε. Και κάνει, είπες, πλένουμε μπαλκόνια. Παιδιά, πράσινο σαπούνι, πλάκες που στο Πυθαγόριο το χρυσοπουλάνε, έτσι, σε καλαθάκια για τους τουρίστες. Πλένουμε βεράντες, μπαλκόνια.
2: Βεράντες,
0: αν θέλουμε τα ντομάτες, φρούτα πριν τα φάμε. Τα πλένουν μερικές κυρίες.
2: Μπορείς να καθαρίσεις τις πόρτες σου, να σφουγγαρίσεις με αυτό, να μοσχομυρίζει όλο
0: το σπίτι. Να κάνεις το μπάνιο σου, μοσχομυρίζει, γιατί έχεις βάλει λεβάντα μέσα και δάφνη.
2: Έχω βάλει και δάφνη και
0: δεντρολίβανο. Τέλεια.
2: Ναι,
0: εντάξει, μυρίζει υπέροχο. Και χαλαρωτικό είναι το δεντρολίβανο και μαλλιά βγάζει, αν θέλουμε, ακόμα και για το πρόσωπο. Ναι. Που πληρώνουμε στα φαρμακεία ένα σωρό έτσι υγρά σκευάσματα για να καθαρίζουμε το βράδυ το πρόσωπό μας από το μακιγιάζ για να κοιμηθούμε. Ενώ μπορούμε με το σαπουνάκι αυτό... Η ποτάσα φεύγει, ναι, είπες, μετά από 3 μήνες, οπότε είναι κίνδυνο.
2: Είναι
0: κίνδυνο, φίλοι μου.
2: Ναι. Μπορείτε να το βάλετε και στο δέρμα σας, να πλύνετε τα ρούχα σας, να κάνετε τη λάτρα σας.
0: Για τα μωρά, τα ρούχα, για ηλικιωμένους, για καθαρισμό, για δερματοπάθειες, κατάκληση.
2: Κάνει πολύ καλό για μύκητες, για τέτοια πράγματα, είναι
0: τα πάντα. Αυτό το και γυναικολογικά. Και γυναικολογικά σε ευαίσθητες περιοχές.
2: Εννοείται.
0: Εμείς που τα βρίσκουμε τα σαπούνια σου και για τα μαλλιά και για λούσιμο και για...
2: Εγώ βρίσκομαι στη χώρα, το εργαστήριο το έχω κάνει δίπλα στο σπίτι μου. Έχω ένα μικρό χώρο εκεί και τα φτιάχνω.
0: Ναι, πουλιούνται στο Πυθαγόριο κάπου.
2: Δίνω σε τουριστικά μαγαζιά, συνήθως δίνω τη σάμο του Πυθαγόρα που το φτιάχνω σε γλυκερίνη. Παίρνω γάμους βαφτίσια, τα οποία είναι σε γλυκερίνη όλα αυτά.
0: Ναι.
2: Συνήθως με βρίσκουν από Instagram, γραμματικίστα,
0: ναι,
2: στο Facebook και στο TikTok.
0: Τέλεια.
2: Και από στόμα σε στόμα βασικά, εγώ πιστεύω. Εγώ αυτή τη στιγμή βρίσκομαι, να φανταστείτε, στο Παγόντα. Έχω έρθει να γνωρίσω το εργαστήριο, το γράμμα της Ευαγγελίας που έχει ανοίξει εδώ, με τα υπέροχα ρούχα που φτιάχνει αυτή.
0: Χειροποίητα. Έχω έρθει και σε έχω δει,
2: έχει
0: έχω μπει.
2: Πολλά χειροποίητα πράγματα.
0: Χειροποίητα, ρούχα, λινά, τέλεια υφάσματα. Στο Πυθαγόριο, παιδιά, στο κεντρικό δρόμο. Να σε ρωτήσω όμως κάτι άλλο, μην το ξεχάσω. Τώρα έχω βάλει τον κύριο Αρσενίου που τραγουδάει Οξυγόνο. Θα γίνει εκδήλωση, θα γίνει σήμερα στο γελό, στο Πυθαγόριο. Άκουσες, γιατί δεν πήρα τον κύριο Κολάρο. Δεν άφησα χρόνο σήμερα.
2: Θα
0: γίνει. Στο Πυθαγόριο λοιπόν το βράδυ σήμερα. Παιδιά, σήμερα, 11 του μήνα, θα γίνει χαμός. Μες στη θλίψη μας, τι να κάνουμε, αυτές είναι οι δύο όψεις της ζωής. Θα σε ξανά έχω καλεσμένη, να πούμε, με περισσότερο χρόνο και νωρίτερα. Νωρίτερα, πρωί. Να τα πούμε έτσι αναλυτικά με τα ποτανά μας και τα ωραία μας.
2: Να πούμε αναλυτικά πώς μπορούμε να φτιάξουμε το σαπούνι μας.
0: Σε ευχαριστώ για το υπέροχο δώρο σου. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσφορά σου. Για στα χεράκια σου.
2: Και πάντα χειροποίητα.
0: Και αφού το δοκιμάσουμε, θα τα πούμε.
2: Ντόπια προϊόντα. Ντόπια. Στη σαμιώτικη αγορά.
0: Έτσι,
2: εγώ είμαι σε αυτή την άποψη. Να παίρνουμε πρώτα από εδώ. Ό,τι βρίσκουμε πάντα από εδώ.
0: Ας καταπιούμε λοιπόν σήμερα την πίκρα μας, παιδιά, τριήμερον, ανέστη λέει ο λαός, εντάξει μέχρι το βράδυ, ας πούμε έτσι ένα μπράβο στον κύριο Κολάρο που καταφέρνει να κλείνει έτσι καλλιτέχνης μέσα από όλες τις δυσκολίες που μπορεί να υπάρχουν πρακτικά. Και ας πούμε έτσι ένα μπράβο, ας πούμε ένα ποτάκι, ας απολαύσουμε να αποχαιρετήσουμε το καλοκαίρι και να υποδειχτούμε το φθινόπωρο τουλάχιστον σε αυτόν τον υπέροχο χώρο που έχει δημιουργήσει στο ρεματάκι Πυθαγορείου. Τα φιλιά μας.
2: Φιλιά πολλά.
0: Γεια. Yeah. Με δάκρυ ξεκινήσαμε, με χαμόγελο τελειώνουμε. Να είστε όλοι καλά. Βουτιές, καλό Σαββατοκύριακο, να προσέχετε τον εαυτό σας. Γεια σας και χαρά σας.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Διάθεση καλοκαιρινή.
3: Θέα χαλαρωτική.
2: Γεύσεις λαχταριστές.
3: Όλα αυτά μαζί σε περιμένουν στη γωνία.
2: Corner, με υπέροχα πλούσια πρωινά, βάφλες με παγωτό και φυσικά καφεδάκι για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
3: Δροσερά κοκτέιλ και μεγάλη ποικιλία σε ποτά και μπύρες για τις πιο βραδινές ώρες.
2: Στο πιο κεντρικό σημείο, πάνω στη θάλασσα, με παράδοση στη γεύση, την ποιότητα και την εξυπηρέτηση από το 1938.
3: Καφέ Bar Corner, στο Πυθαγόριο Σάμου.
2: Τηλέφωνο 22730 62 153.
3: See you at Corner.
4: Η ζωή θέλει γεύση και ποιότητα. Συνδυάστε τα, πού αλλού? Στο Πυθαγόριο Σάμου, Κρεοπολείο Αθανασάκης Εμμανουήλ, στο κεντρικό δρόμο Πυθαγορείου. Νοπάκι, κατεψυγμένα κρεατικά, λουκάνικα, κεμπάπ, σεφταριές, κορέτσι και ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Κάντε τα ψώνια σας με κέφι μαζί με την αγαπημένη σας βόλτα και πάρτε τα πιο υγιεινά και γευστικά προϊόντα για το τραπέζι σας. Κρεοπολείο Αθανασάκης Εμμανουήλ. Τηλέφωνο για δικές σας παραγγελίες 22 73 0 61 230.
5: Τι θέλει κανείς για να είναι ευτυχισμένος? Λίγο κρασάκι.
6: Το κοριτσάκι του.
5: Λίγο χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
6: Και τη φωλιά του.
5: Η φωλιά της γεύσης. Παραδοσιακή σπιτική κουζίνα.
6: Χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
5: Κοτόπουλο σούβλα.
6: Κολοκυθολούλουδα.
5: Μεζέδες και αποστάγματα.
6: Πρωινό και αληθινά νόστιμο φαγητό όλη μέρα. Στη φωλιά της γεύσης.
5: Παραδοσιακές τηγανίτες. Μπουρέκια. Χειροποίητα τυροπιτάκια.
6: Μπαίνοντας στη δροσερή πλατεία της Λέκας με τα όμορφα πλατάνια στα δεξιά.
5: Παραδοσιακό σπιτικό φαγητό στη φωλιά της γεύσης. Στη φωλιά μας.
7: Τηλέφωνα για κρατήσεις 2273 40 00 95 και 697 79 91 92 4.
8: Έλα φίλε, αποφάσισα να κάνω ένα ρηχτυφιέ στο σπίτι με το εξοικονομώ και πήρα να μου δώσεις κατευθύνσεις.
9: Θα σου πω ένα όνομα δοκιμασμένα. Φιλιππή Σταμάτης και η ομάδα του.
8: Για πες λεπτομέρειες.
9: Πιστοποιημένο συνεργείο μονώσεων και εξωτερική θερμομόνωση. Και από ελαιοχρωματισμούς, επιχρήσματα και ό,τι χρειάστηκε σε χτισήματα, εγγύηση.
8: Άψογα! Δώσε μου τηλέφωνο επιγόντως.
9: Φιλιππή Σταμάτης. Τηλέφωνο 6974 119 103.
8: Σε ευχαριστώ, φίλε.
9: Ένια σου και σε λίγο, για ό,τι χρειαστείς, τον Φιλιππή θα ευχαριστείς.
10: Γεια στα χέρια σου, Περικλή! Μα τι φωτεινά χρώματα, τι τέλειες επιφάνειες! Και δεν θα με κουράσεις για να καθαρίσω.
11: Είδες, κυρία Μέρη, που σου έλεγα να βάψουμε με Χροτέχ.
10: Μα πόσο δίκιο είχες, πάρα πολύ καλή επιλογή.
11: Και θα δεις αντοχή που έχει το χρώμα όταν πλύνεις τον τοίχο. Η απόχρωση δεν θα πάθει τίποτα. Και όταν ξαναβάψουμε, πάλι Χροτέχ θα βάλουμε.
10: Φυσικά, από εδώ και πέρα, χρώματα Χροτέχ.
12: Τα χρώματα Χροτέχ θα τα βρείτε στο κατάστημα του Σωτήρη Στεφάνου. Ακόμα θα βρείτε υδραυλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, χρώματα αυτοκινήτων και είδη θέρμανσης. Σωτήρης Στεφάνου, Λυκούργο Λογοθέτη 12, στο Καρλόβαση. Τηλέφωνα 22730 32203 και 694 220 79 73.
13: Φροντίζεις για τη ζώνη ασφαλείας. Φροντίζεις για το κράνος. Τώρα, φρόντισε και για την ασφάλεια όσων αγαπάς και έχουν αξία για εσένα. Γεώργιος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Φροντίζουμε μαζί στις πιο προνομιακές τιμές. Νοσοκομιακή ασφάλεια ενηλίκων από 40 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια υγείας παιδιού από 18 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια αυτοκινήτου από 70 ευρώ το χρόνο. Καθώς και ασφάλειες ακινήτων, επιχειρήσεων και κάθε μορφής αστικής ευθύνης. Γεώργιος Καλτάκης, Σάμος, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7. Τηλέφωνο 2273 40 06 93. Αθήνα, Λεωφόρος Κηφισίας 312. Τηλέφωνο 210 82 24 381 και 69 84 88 62 88. Γεώργιος Καλτάκης, σύμμαχός σας για μια ασφαλέστερη ζωή.
4: Φρέσκα θαλασσινά, ορεκτικά, μαγειρευτά φαγητά, ψητά της ώρας. Όλα δίπλα στη θάλασσα. Η ψυχοθεραπεία σας κάθε μέρα, όλη μέρα, έχει όνομα. Το στέκι του Ανδρέα, στην παραλία Λεμονάκια, Κοκάρισά μου. Δεν είναι απλά μέρος, δεν είναι απλά στέκι, είναι εθισμός. Το στέκι του Ανδρέα.
0: Ράδιο Σάμος.
14: FM στους 102.
15: Παιχνίδι. Έχεις έναν Ουναΐ που δεν χρειάζεται να πω πολλά πράγματα, γιατί είναι εξαιρετικός ποδοσφαιριστής, γενικά ο Παναθηναϊκός. Από τη μέση και μπροστά είναι πολύ γεμάτος. Και όταν μια ομάδα είναι γεμάτη, όταν μια ομάδα δημιουργεί, μη τη φοβάσει. Το αν θα πάρει το πρωτάθλημα, δεν το ξέρω. Θα το δω στην πορεία. Ακόμα είναι πάρα πάρα πολύ νωρίς. Ο κύριος Ισίδωρος, τον Περιστέρη, γεια σας.
16: Ναι, καλησπέρα.
15: Γεια
16: Θέλω
15: σας.
16: Να πω ότι πάντοτε όλες οι μεγάλες ομάδες έχουν μια ψιλοεύνοια, όλες οι μεγάλες ομάδες. Γιατί γκρινιάζουν όποτε ο Παναθηναϊκός φτιάξει υπερομάδα, πολεμούν προτού να αρχίσει το πρωτάθλημα, να δημιουργήσουν κλίμα. Ο Παναθηναϊκός έχει χάσει 6 πρωταθλήματα. 6 πρωταθλήματα. Καμιά ομάδα δεν έχει χάσει 6 πρωταθλήματα από τις μεγάλες, όσα έχει χάσει ο Παναθηναϊκός από τη διαιτησία. Για να φάξει το παραμύθι που πουλάνε. Δεύτερο, με την Κηφισιά, το γκολ που δεν μέτρησε είναι γκολ. Το δοκάρι. Το είδα πολλές φορές. Απλά δεν είχα την κάμερα να το δουν και το περάσα στο τούκ. Από εκεί και πέρα το πέναλτι με το ΠΑΟΚ ήταν μια δύσκολη φάση που δεν την είδε ο διαιτητής. Και είχε προηγηθεί και φάου. Σοβαρό φάου και δεν το έδεσε.
15: Ναι, εντάξει, αν θέλετε την άποψή μου, παρένθεση ανοίγω, δεν υπάρχει κανένα φάουλ στο καγκού. Δεν
16: κλείνω την παρένθεση. Όχι, μπορεί να. Όχι, είναι πέναλτι.
15: Αλλά... Ναι, όχι, λέτε για το φάουλ, η άποψή μου δεν υπάρχει κανένα φάουλ.
16: Εντάξει, ο καθένα που στο λέει. Σε μεγάλε ομάδε και στη Γερμανία, άμα δει την Μπάγκερ, έχει πάρει από τη διαιτησία και με απαντάκια και με αυτά. Όλε οι μεγάλε ομάδε και ο Ολυμπιακό έχει πάρει παιχνίδια από τη διαιτησία. Αυτά γίνονται. Δεν σημαίνει ότι. Ένα παιχνίδι που το παιχνίδι το καθάρισε ο Παναθηναϊκός. Θα το καθάριζε, μπήκε στον πρώτο ημίχρονο χαλαρά. Το δεύτερο που είδε τα πράγματα αρχίζουν και άρχισε και έπαιξε μπάλα. Ο Παναθηναϊκός επέτει. Δεν χρειάζεται τίποτα. Σε όλες τις γραμμές έχει παίχτες. Εγώ δεν θέλω να πάρει στόπερ. Θέλω να αξιοποιήσει το πιτσιρικά να είναι ο τρίτος στόπερ. Γιατί τον έχω μελετήσει και ξέρω ότι αν πάρει άλλο στόπελο Παναθηναϊκός, ο Κάτρης δεν θα παίζει. Και αυτός ο παίκτης αξίζει. Θα είναι τρίτο στόπελ. Δεν χρειάζεται στόπελο Παναθηναϊκός. Γιατί αν πάρει κι άλλο, αυτό το παίκτη.
15: Δηλαδή και τέταρτος ποιος, ο Μπράουν, ο οποίος δεν μπορεί να μαρκάρει το center forward της Νίκης Βόλου. Αυτός είναι ο τέταρτος. Το πρώτο Παναθηναϊκού.
16: Δεν θέλει ο Παναθηναϊκός για να πανηγυρίσει τον
15: Παναθηναϊκό. Απλά εγώ τα έχω πει από αρχές Σεπτεμβρίου. Μην γυρίσετε μετά οι Παναθηναϊκοί και λέτε αυτά που λέω εγώ τα λέτε μετά από τρεις μήνες, τέσσερις. Εντάξει.
16: Ναι, άλλο. Δέχομαι την άποψη του κάθε ανθρώπου.
15: Ναι.
16: Το βλέπει με άλλη σκοπιά εκείνος, με άλλη σκοπιά εγώ.
15: Εντάξει.
16: Δεν λέω εγώ ότι εγώ είμαι ο σωστός.
15: Όχι, ούτε εγώ το λέω.
16: Από εκεί και πέρα, εγώ εμπιστεύομαι αυτό το παιδάκι, όπως ο Ολυμπιακός έχει δώσει και έχει κάνει πολλά λάθη και όλο με τα χέρια και έχει και δώσει και το περιβραχιόνιο. Εγώ, πολύ πιο πάνω από του Ολυμπιακού, τον παίχτη έχω τον Κάτρη. Γιατί εγώ στη Λιβαδιά τον είδα.
15: Ναι, καλός είναι, ο Κάτρης είναι καλός. Καλός είναι.
16: Μα άμα από του νου του παιδιού πάρεις ένα τρίτο στόπερ και δεν του δώσεις τα παιχνίδια τα λειψά που θα λείπει κάποιος από αυτούς, γιατί αυτοί οι δύο που είναι δεν αλλάζουν. Γιατί είναι καλοί και οι δύο. Ο ένας είναι ο τεχνίτης και ο άλλος είναι για να σε φοβίζει. Έτσι πρέπει να είναι το στόπερ. Ο ένας τεχνίτης και ο άλλος να φοβίζει. Να μην πλησιάζει το σεντερφόρ. Από εκεί και πέρα. Να δώσουν, άμα παίξει δηλαδή με την Καλαμάτα, θέλει δηλαδή, δεν μπορεί ο Κάτρης να κρατήσει την Καλαμάτα που θα κάνει δύο επιθέσεις. Ο Πανετολικός αύριο θα κάνει τρεις επιθέσεις, όλες και όλες. Δεν θα κάνει παραπάνω. Γιατί ξέρει σε τι οπλοστάσιο πάει η κάθε ομάδα. Ξέρει σε τι οπλοστάσιο παλιά πηγαίναν όλοι στη Λεωφόρο και παίζαν ανοιχτά γιατί δεν είχε οπλοστάσιο Παναθηναϊκός. Τώρα ο Παναθηναϊκός είχε οπλοστάσιο. Ανοίχτηκε σαν πας 10.
15: Ωραία. Έγινε, κύριε Σίδωρε.
16: Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Ωραία. Και να πω και τα συλληπιτήριά μου στον Γιώργο, γιατί ήταν πραγματικά καλό παιδί.
15: Ωραία.
16: Από τα σπάνια.
15: Να είστε καλά, κύριε Σίδωρε. Καλή συνέχεια, καλό Σαββατοκύριακο. Η Αντιόπη από το Βύρονα. Γεια σας, κύριε Αντιόπη.
17: Αγαπημένα μου Γιώργο.
15: Τι γίνεται?
17: Αγαπημένο μου Real FM. Καλή χρονιά εύχομαι στα
15: αθλητικά
17: μας και να μας οδηγείς, όπως ξέρεις εσύ.
15: Ευχαριστώ πολύ.
17: Ανήκω, θα ακούσω τη συμβουλή σου ότι σήμερα πρέπει να αναφερθούμε στα αθλητικά, γιατί το Σαββατοκύριακο έχουμε αυτή τη δυνατότητα. Ιδάλλως θα μπορούσα να μείνω σε πολλά πράγματα, όμως. Ανήκω στην ομάδα των φιλάθλων εκείνων που εκτονώνεται μέσα από το να παρακολουθώ αγώνες, ποδόσφαιρο, μπάσκετ και άλλα. Όπως είδα την ΑΕΚ με τη Λάσπλη, βέβαια το Μάγερ περίμενα να θριαβεύσει, ο Μαρίν έβαλε ο Ρουμάνος στο γκολ, αλλά η χαρά είναι το ίδια. Επίσης, όπως βλέπω και άλλους αγώνες, όπως είδα το Περιστέρι με την Καλαμάτα και το 1-1. Δεν θα μείνω σε λεπτομέρειες γιατί θα θέλω όλη σου την εκπομπή. Είδα και τον Όφη με την Κηφισιά, το 2-0. Όπως είδα και τους αγώνες του Παναθηναϊκού. Λοιπόν, ο Παναθηναϊκός βρίσκεται σε άνοδο, αν και Ολυμπιακός, εγώ και το ξέρετε, το ξέρεις. Και ενθαρρύνω ομάδες να πηγαίνουν μπροστά και πάνω. Εγώ δεν θα πω ούτε για σπροξήματα ούτε τίποτα. Θα φανεί στην πορεία και μακάρι ομάδες σαν τον Παναθηναϊκό να δείχνουν το ανάστημα που έχουν στην ιστορία τους. Τώρα θα ήθελα να μείνω στο θέμα το δικό μου που αφορά τους προπονητές. Εγώ θα θυμηθώ τι είπε ο Ρέτσος για τον κύριο Μεντιλίμπαρ, ότι άφησε το αποτύπωμά του στην ομάδα, οπότε δεν θέλω να σχολιάσω κάτι αρνητικό και δεν θα σου κρύψω ότι είμαι σε διθυμία. Δηλαδή, προσπαθώ να μάθω τώρα και το όνομα του καινούργιου προπονητή μας, του Αγκουαθίλ.
15: Αγκουαθίλ,
17: Μανόλο.
15: Αγκουαθίλ.
17: Ωραία.
15: Θυμίζει λίγο το όνομά του, πώς το λέμε, που παίρνουμε κανένα φάρμακο για... Πώς είναι το αλκοφρέν.
17: Έτσι θυμίζει. Άκουα, που σημαίνει νερό.
15: Λοιπόν, ναι.
17: Και πόσο θα τρέξει το νερό αυτό. Ναι. Λοιπόν, παρόλα αυτά, επειδή εγώ αγαπώ τους Βάσκους, γενικότερα στην πορεία μου που τους παρακολουθώ, θέλω να πιστεύω, γιατί δεν σου κρύβω, ότι στο τελευταίο καιρό δεν ήμουν ευχαριστημένη από την ομάδα μου. Και θέλω να είμαι ευχαριστημένη από τον Ολυμπιακό, αφού είμαι μέχρι το κόκαλο Ολυμπιακός. Οπότε ας του δώσουμε χρόνο και νομίζω ότι κάτι καλύτερο θα δείξει. Γιατί τελευταία ο Ολυμπιακός έκανε και λάθη, δεν ήταν συγκεντρωμένος. Αλλά οι άνθρωποι αυτοί οι καινούργοι που ήρθανε δεν ξέρει ο ένας τον άλλον. Αν δεν μπουν σε συλλογική προσπάθεια, σε δράση και στην πράξη, ό,τι και να κάνει όποιος Αγκουαθίλ, ό,τι και αν έκανε και ο Μεντιλίμπαρ που εντάξει τελευταία μας προβλημάτισε. Οπότε θα ευχηθώ στην ομάδα μου να προχωρήσει και μια έκκληση, επειδή τα εγγόνια μου, ο Βασίλης, ο Αλέξανδρος, γραφτήκανε στους νέους του Βύρονα στο μπάσκετ και Αντιόπη στο βόλεϊ. Έκκληση προς όλους τους γονείς, αν θέλουν πραγματικά να στηρίξουν και να μπουν απέναντι στην παραβατικότητα των νέων, αθλητισμό.
15: Έτσι, σωστό. Σωστό.
17: Γιώργο μου,
15: να σε καλά.
17: Οπότε αυτά για τώρα. Τα λέμε αγαπημένα
15: ευχαριστώ
17: μου, για χαρά. Πολύ. Γεια.
15: Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Ο κύριος Τάσος Καλυδέα, γεια σας κύριε Τάσο.
18: Εγώ είμαι Παοκτής και πήρα να σας πω για την ομάδα και όλο αυτό το που γίνεται.
15: Βεβαίως.
18: Και το παρακολουθώ. Να. Γιατί μια μερίδα οπαδών, η οποία έχω ξεκινήσει εδώ και ένα χρόνο να ακολουθούν κάποιον κύριο άλλον, από οπαδικά θα το έλεγα, και κάνουν τις επιθέσεις κατά του κύριου Σαββίδη. Οι οποίοι ξεχάσαν ότι πέρσι μέχρι το Φεβρουάριο η ομάδα έπαιζε την καλύτερη μπάλα και η ομάδα ήταν μέσα σε δύο στόχους και βάζουμε και ένα τρίτο τη δεύτερη θέση αφού χάσαμε τους δύο πρώτους. Το ότι η ομάδα έχασε και τους τρεις στόχους της είναι διάφορα θέματα γνωστά, έξι τραυματισμοί, πρόβλημα οικογενειακό με τον προπονητή, ο οποίος σίγουρα έχασε και λίγο το μυαλό του, γιατί όταν χάρη στον πατέρα σου μετά δεν έχει όρεξη για τίποτα. Και άλλα πολλά που συνέβησαν. Και έτσι η ομάδα δεν κατάφερε να πετύχει κανέναν από τους τρεις στόχους. Του οποίους βέβαια είχαν συνεννοηθεί με τον κύριο Σαββίδη ότι κάτι από όλα θα είχε πάρει η ομάδα. Αν όχι το ντάμπλ, ίσως το πρωτάθλημα ή το κύπελο, ή έστω και τελευταίο τη δεύτερη θέση που οδηγεί στο πρωταθλητριόν. Και φέτος βλέπουμε τώρα έχει ξεκινήσει ένα άλλο πράγμα, αφού βλέπουν ότι η ομάδα ξεκίνησε να κάνει αλλαγή παιχτών, να κάνει ανανέωση, να δημιουργείται ένα νέο team προπονητικό κλπ. Για να χτίσουν μια καινούργια ομάδα στην αρχή, γιατί κάποιοι παίκτες ζητήσαν να φύγουν και της Γιώρας και ο Σντόεφ, κάποιοι άλλοι δεν ανανεωθήκανε κλπ. Βλέπω μια οργανωμένη επίθεση, το οποίο το παρακολουθείτε κι εσείς, οι οποίοι μάλιστα ξεφεύγουν κιόλας κάποιοι, ρίζουν άσχημα, καταργούνται, κάνουν, δείχνουν, ξεχνώντας ότι αυτός ο άνθρωπος στα 14 χρόνια του έχει προσφέρει 4 κύπελα ή 3 είναι και 2 πρωταθλήματα. Δεν αναφέρω του 18, αυτό είναι, δεν πάμε παρακάτω. Εντάξει, το έχει δώσει πόσους τίτλους, 6 τίτλους σε 14 χρόνια. Ουσιαστικά μέχρι να καταλάβει τι γίνεται με το ποδόσφαιρο, γιατί ο Σαββίδης δεν είναι άνθρωπος του ποδοσφαίρου, το έχει αποδείξει βέβαια αυτό, η όλη η πράξη του και τα λάθη του, τι να θυμηθούμε, παίχτες που φέρανε και τους ακριβοπληρώσανε γιατί τους ήθελε η οικογένεια και τελικά περάσαν και δεν ακουμπήσαν την μπάλα και πληρωθήκανε. Τώρα πάντως η ομάδα πάει να χτιστεί από την αρχή. Γιατί να κάνουν υπομονή και να δούμε πώς θα γίνει να χτιστεί καινούργια ομάδα και με δανεικούς. Γιατί και οι δανεικοί είναι στο παιχνίδι. Όλες οι ομάδες στην Ευρώπη έχουν και δανεικούς. 2, 3, 4 ανάλογα. Οι οποίοι δανεικοί βέβαια πληρώνονται κανονικά από τις ομάδες που τους παίρνουν. Δεν έχονται τζάπα. Έτσι, και η ομάδα αυτή τη στιγμή προσπαθεί να χτιστεί και βλέπω ότι βγαίνουν, βρίζουν, κάνουν, δείχνουν. Πρέπει να καταλάβουν ένα πράγμα. Αν είσαι ΠΑΟΚ, περιμένει. Έτσι κι αλλιώς έχεις μάθει αν είσαι ΠΑΟΚ ότι ακολουθείς την ομάδα όχι για τους τίτλους, ακολουθείς την ομάδα γιατί περιμένεις η ομάδα να παίξει ποδόσφαιρο και να έρθουν οι τίτλοι. Δεν πας να πάρεις τον τίτλο χωρίς να παίξεις ποδόσφαιρο. Ο ΠΑΟΚ πάντα έπαιζε ποδόσφαιρο και έχανε τους τίτλους. Το ξέρουμε αυτό κάποιες εποχές παλιές. Όταν είχε τους παιχταράδες, Κούδρα, Ιωσήπιδη, Τερζανίδη. Αυτά είχα να πω.
15: Ωραία,
18: κύριε Τάσο. Και κάτι ακόμα. Το πέναλτι με την Κηφισιά. Αν ο τερματοφύλακας ακούμπησε την μπάλα, το σουτ, δεν είναι πέναλτι. Αν πήγε κατευθείαν η μπάλα, μπορεί να την ακουμπήσει ο τερματοφύλακας, είναι πέναλτι. Αυτό δεν μπορούσε να το δει κανείς καλά στο VAR, μάλλον. Δεν το καταείδανε. Όπως και δεν είναι και το πέναλτι που έγινε με τον επιθετικό του ΠΑΟΚ με το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό.
15: Με τον Εντιαγένα.
18: Ναι, που θα γινόταν 1-1, δεν ξέρω αν έτρωγε 5 ο ΠΑΟΚ μετά.
15: Ναι, καλά, ναι, δεν μπορείς να ξέρεις. Σωστό.
18: Κάθε ομάδα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να ζει το όνειρό της να κερδίσει ένα μεγάλο αντίπαλο.
15: Σωστό.
18: Να διεκδικήσει κάτι. Δεν μπορεί να έχουμε τέτοια πράγματα. Ποτέ δεν βάλαμε το VAR για να μην έχουμε αυτά τα πράγματα. Να μην μένει ο καθένας με το παράπονο ότι ξέρεις εδώ με αδίκησε γιατί ήταν έτσι και δεν το είδε, γιατί δεν το είδε κλπ. Όπως και το γκολ που λένε ότι πέρασε τη γραμμή στο σουτ. Επιτέλους να βάλουμε και την τεχνολογία να βλέπουμε αν περνάει ή όχι τη γραμμή. Δεν μπορεί ούτε ο Παναθηναϊκός να μείνει με το παράπονο αν πέρασε ή δεν πέρασε και ακυρώθηκε τζάμπα τον γκολ. Ούτε με τον ΠΑΟΚ με το πέναλτι που δεν το είδε καλά ο βαρίστας. Φαίνεται και βγάζει μάτι ότι του βρήκε το πόδι και δεν βρήκε τίποτα. Και επίσης αυτό που σας είπα. Φαίνεται, εγώ επειδή το είδα, φαίνεται ότι ο τερματοφύλακας της Κηφισιάς ακούμπησε την μπάλα. Και λέει ο κανονισμός, αν πάει από τον τερματοφύλακα προς το χέρι, δεν είναι πέναλτι. Δηλαδή, εντάξει, είναι ακούσιο.
15: Ωραία, κύριε Τάσο.
18: Αυτά.
15: Να είστε καλά. Να είστε καλά. Και μου έχουν στείλει δύο φίλοι Παναθηναϊκοί. Είπα, παιδιά, ότι στην κανονική ροή του αγώνα, στον Ταμπόρδα, μου φάνηκε ότι η μπάλα περνάει τη γραμμή. Το είπα. Στο replay που είναι πίσω από την κάμερα, φαίνεται ότι η μπάλα, ένα μικρό κομμάτι της, να το πω έτσι, όσο πιο απλά γίνεται, ότι βρίσκεται η γραμμή. Για να μετρήσει τον γκολ, πρέπει να περάσει ολόκληρη η μπάλα. Αλλά είδατε τώρα κάνουμε κουβέντα, ενώ θα είχαμε τον goal line technology και θα έχει τελειώσει η ιστορία. Παναγιώτης Κόλυνθος, καλώς τον.
19: Καλησπέρα κύριε Κολοκοτρώνη, αγαπημένη.
15: Τι γίνεται, πώς πάμε?
19: Είμαι καλά. Θέλω πριν πούμε για τα αθλητικά να μιλήσω λίγο για τον Γιώργο Μαζονάκη, όπου είναι ένας τραγουδιστής, ο οποίος εγώ προσωπικά μεγάλωσα με τα τραγούδια του. Ξέρεις, τα τελευταία ειδικά από τους χορούς του σχολείου που πηγαίναμε, ξέρεις, με τους συμμαθητές στο σχολείο, ξέρεις, τα διαλύματα που ακούγαμε τα τραγούδια μας. Πάντα υπήρχε ένας Γιώργος Μαζονάκης στο playlist μας. Στεναχωρημένος, ξέρεις, γιατί ήταν και κάτι το οποίο δεν το περιμέναμε, ήταν ξαφνικό. Είχα τη χαρά και την τιμή να τον γνωρίσω κιόλας από κοντά και να μου δώσει ένα ρεφρενάκι στο μικρόφωνο ο κύριος Μαζονάκης. Να είναι ελαφρύ το χώμα που θα τον σκεπάζει από εδώ και πέρα. Όπως είπε ο ίδιος, με πολλούς φίλους αλλά μόνος. Αυτά για τον Γιώργο τον Μαζονάκη. Και αν μπορέσουμε να ακούσουμε και ένα τραγούδι πιο μετά, το Ανήκω σε μένα, που είναι από τα καλύτερα τραγούδια. Τώρα, να πω λίγα πράγματα για τον Παναθηναϊκό. Κοιτάξτε να δείτε, για μένα είναι καθαρό πέναλτι του ΠΑΟΚ. Καθαρό. Δηλαδή, εγώ θα το δίνα προσωπικά, έτσι. Αλλά είναι από εκείνα τα πέναλτι τα οποία τα δίνει και δεν τα δίνει ο διαιτητής. Συμφωνείτε? Δηλαδή, ανάλογα πώς θα το δει και πώς θα κρίνει εκείνη την ώρα τι θα του πει και το VAR.
15: Έτσι, αν δεν πάμε στο VAR, αυτές οι φάσεις, το ποδόσφαιρο είναι άθλημα επαφών. Δεν σημαίνει ότι κάθε επαφή είναι πέναλτι.
19: Ναι.
15: Έτσι, δηλαδή, χωρίς VAR, το να μην το δώσει, δεν μου λέει τίποτα. Εμένα, εντάξει, είναι πολύ φυσιολογικό. Όταν όμως στο VAR το βλέπει και το, από πολλές κάμερες και το κάνει slow motion, βλέπεις ότι η επαφή, το κτύπημα επηρεάζει τον παίκτη και πέφτει κάτω. Εκεί είναι πέναλτι.
19: Ναι.
15: Δηλαδή, εγώ κατηγορώ το βαρίστα, δεν κατηγορώ τον διαιτητή σε πρώτο χρόνο του Τσβάιερ.
19: Μα εγώ δεν ξέρω, μα ο Τσβάιερ ο άνθρωπος είναι από τους καλύτερους διαιτητές που έχουν.
15: Εντάξει, καλός είναι, αλλά τώρα στην Ελλάδα έχει κάνει διάφορα. Τέλος πάντων.
19: Καλός είναι στο εξωτερικό, έχει ναι. και κάποια στηρίξη του Champions League, έχει στηρίξει διάφορα. Λοιπόν, τώρα όσον αφορά τον γκολ του Νταμπόρδα, για μένα είναι καθαρό γκολ που ακυρώνεται, έτσι. Όμως, δεν σημαίνει ότι θα διορθώσεις ένα λάθος με ένα άλλο.
15: Παναγιώτη, άκουσε με τώρα λίγο. Αν θέλεις, επειδή τώρα έχω διαφημίσεις, κλείσε το τηλέφωνο και να μην περιμένεις τη γραμμή. Να κάνω διαφημίσεις και ειδήσεις και θα σε πάρουμε να συνεχίσεις για τον Παναθηναϊκό.
19: Έγινε.
15: Να σε καλά.
20: Real FM.
21: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακούς ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android.
22: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
23: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick υπάρχει λύση.
24: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 40 προϊόντα. Από Δευτέρα στα Lidl. Γραβιέρα Αγγελάδος 250 γραμμάρια 2,59 και με Lidl Plus 2,19. Πίτσα Μαργαρίτα 2 επί 630 γραμμάρια 5,35 και με Lidl Plus 3,99. Και τόνο σαλάτα 2 επί 160 γραμμάρια 2,84 και με Lidl Plus 2,12. Lidl. Γιατί αξίζει.
25: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
26: Το μέλλον σου χωράει παντού.
27: Υποβολή εργασίας έγινε.
28: Παρακολούθηση διάλεξης. Τσεκ.
29: Επόμενη στάση. Πανεπιστήμιο.
30: Λήψη σημειώσεων ολοκληρώθηκε.
31: Το μεταπτυχιακό που πάντα ήθελες, τώρα ακολουθεί τους δικούς σου ρυθμούς. Εξ αποστάσεως προγράμματα σπουδών από το Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Σύγχρονη εκπαίδευση, αναγνωρισμένο ακαδημαϊκό κύρος και η ευελιξία να σπουδάζεις από όπου και αν βρίσκεσαι. Πανεπιστήμιο Frederick. Το μέλλον σου χωράει παντού. Επισκέψου το frederickuniversity.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
32: Θες να μάθεις πώς λειτουργεί η Ευρωπαϊκή Ένωση και πώς λαμβάνονται οι αποφάσεις που σε αφορούν? Ανακάλυψε τα όλα στο Europa Experience Athens, Εμπειρία Ευρώπη, στο Αρσάκιο Μέγαρο. Την Τετάρτη, 16 Σεπτεμβρίου, ο Real FM 97,8 εκπέμπει ζωντανά από τις 12 έως τις 2 το μεσημέρι με τον Μάνο Νιφλή και τον Μπάμπη Παπαδημητρίου. Συντονίσου για να μάθεις γιατί σε αφορά η Εμπειρία Ευρώπη και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
1: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
2: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
1: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
3: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
4: Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Ισχυρές επιγείες και νεαρές δυνάμεις της πυροσβεστικής επιχειρούν στην πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε δασική έκταση στη Σκάλα Χαλκιδικής. Ήχησε το 112 καλώντας τους πολίτες να παραμείνουν σε ετοιμότητα. Τη Δευτέρα καλούνται να δώσουν εξηγήσεις στον ανακριτή οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί στο ιατρείο των οποίων στο Κολωνάκι κατέρευσε ο Γιώργος Μαζωνάκης. Αποκαλύψεις έρχονται στο φως από την έρευνα των αστυνομικών και δικαστικών αρχών για τις συνθήκες θανάτου του και τον χειρισμό του έκτακτου περιστατικού της ανακοπής από τους δύο γιατρούς που κατηγορούνται για κακούργημα. Άνθρωπο κυνηγητό έχει εξαπολύσει η αστυνομία για τη σύλληψη κρατουμένου που απέδρασε από το νοσοκομείο Σερών, όπου είχε μεταφερθεί για εξετάσεις. Περισσότερα στο real.gr. Έφυγε από τη ζωή το ιστορικό στέλεχος του ΚΚΕ και της ΚΝΕ Σπύρος Χαλβατζής.
3: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM. Μια χορηγία των κλιματιστικών Μιντέα και του ομίλου Φιδάκη.
4: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 32 βαθμοί στην Αθήνα, 30 στη Θεσσαλονίκη, 33 στη Δράμα, 31 στη Σκιάθο.
5: Μητέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
6: Κλιματιστικά Μιντέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
5: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
6: Με την εφαρμογή Smart Home. Μιντέα.
5: Αισθάνεσαι σπίτι.
6: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.

0: Real Weekend στους 97,8.
1: Η νέα εφαρμογή του real.gr φέρνει την ενημέρωση στα μέτρα σας. Διαβάστε όλες τις ειδήσεις, ακούστε ζωντανά το Real FM 97,8. Επιλέξτε τα αγαπημένα σας θεματικά ραδιόφωνα, ενημερωθείτε για τον καιρό και διαβάστε σύντομες περιλήψεις άρθρων με τη βοήθεια του Real AI. Γρήγορη, σύγχρονη και δωρεάν.
2: Ράδιο Σάμος.
3: FM στους 102.
4: Αυτή την εβδομάδα, στο κατάστημα της περιοχής σου, μπορείς να βρεις μοναδικά προϊόντα σε απίθανες τιμές. Λουκάνικα καπνιστά Νάκερ, 38% φθηνότερα, 5,19. Σπανάκι, 28% φθηνότερα, 1,25. Κάψουλες εσπρέσο Forte Lungo, 21% φθηνότερα, 2,99. Και όλα τα φρέσκα λαχανικά από τη μόνιμη γκάμα μας, 30% φθηνότερα. Τα καταστήματα Lidl σε περιμένουν καθημερινά από τις 8 παρατέταρτο το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ. Lidl, γιατί αξίζει.
5: Πάντως, Γιάννη, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Στα κρύα, οι αντλίες θερμότητας της Mitsubishi Electric για το σπίτι είναι οι καλύτερες.
6: Ναι, αλλά οι άλλοι λένε ότι είναι οικονομικοί.
5: Φίλε μου, εδώ μιλάμε για οικονομία μέχρι 80%.
7: Στο κρύο οι άλλοι λένε ότι είναι αποδοτικοί.
5: Σαν τη Mitsubishi Electric, κανένας. Ακόμα και στους μείον 15 πετυχαίνουν φουλ απόδοση.
6: Μα οι άλλοι λένε...
5: Ό,τι και να λένε οι άλλοι, δεν είναι Mitsubishi Electric.
8: Στα κρύα θα ξεχωρίσουν οι καλύτεροι. Αντλίες θερμότητας Εκοντάν από τη Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan. Mitsubishi Electric αντλίες θερμότητας.
9: Επίσημος αντιπρόσωπος νόμου Σάμου, Νίκος Ελένης ΕΠΕ. Οδός Ρίκου 5 Καρλόβαση, τηλέφωνο 2273-089-450.
10: Προσφορές στα μπαζάρ, παρόν. Κούντα 4,99. Τοστάκι 1-1. Χυμή Όλυμπος 2,30. Νούτρι Βάλεϊ 2,20. Ice Dream 2,99. Softies 2,99. Πάμε μπαζάρ!
11: Σαρώνεις την άσφαλτο.
12: Σκίζεις τα κύματα.
11: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
12: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
11: Σέρβις δίκυκλων και εξολέμβιων μηχανών.
12: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
11: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
12: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
11: Στο Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνο 6978 817208.
12: Για Μότο και Μαρίν,
11: στο Μένεγα θα έρθεις.
13: Αν σας κούρασαν τα συνηθισμένα, αν ψάχνετε το διαφορετικό, τώρα τα ψώνια γίνονται αλλιώς. Μα πού αλλού, στο VKD Market στο Καρλόβαση. Εκεί που γεμίζει το καλάθι σας με τα καλύτερα και ποιοτικότερα προϊόντα και τα χρήματά σας αποκτούν την πραγματική τους αξία.
14: Ένα τεράστιο
13: καλύτερα και ποιοτικότερα προϊόντα και τα χρήματά σας αποκτούν την πραγματική τους αξία.

0: Δευτέρα έως Σάββατο 8 το πρωί με 9 το βράδυ και Κυριακή 8 το πρωί με 2.30 το μεσημέρι. Τηλέφωνο 2273-033-034 και στη Λικούρου λογοθέτη απέναντι από το εμπορικό κέντρο Ερμής.
1: Και επειδή τα ψώνια γίνονται αλλιώς, μεταφέρουμε την παραγγελία στο χώρο σας 7 ημέρες την εβδομάδα. VKD Market στο Καρλόβαση.
0: Κοντά στην οικογένεια, κοντά σε όλους.
2: Ψάχνεις τις πιο κρυφές παραλίες της Σαμού, τα καλύτερα αξιοθέατα ή μήπως το ιδανικό μέρος για φαγητό και διασκέδαση? Μην ψάχνεις τα τυφλά. Ο απόλυτος τουριστικός και επαγγελματικός οδηγός της Σαμού είναι εδώ. Μπες τώρα στο gosamos.gr. Ο μόνος οδηγός που είναι σε 5 γλώσσες και σου δείχνει τον καιρό σε κάθε παραλία ξεχωριστά για να ξέρεις πάντα πού έχει ήρεμη θάλασσα και να απολαύσεις τον μπάνιο σου. Βρες κορυφαίες επιχειρήσεις, ξενοδοχεία και καταστήματα με ένα κλικ. gosamos.gr. Γιατί αυτό το καλοκαίρι απολαμβάνουμε τη Σάμο αλλιώς.
3: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 40 προϊόντα. Σάββατο στα Lidl. Λευκό τυρί τελεμές 1 κιλό 5,82 και με Lidl Plus 5 ευρώ και 5 λεπτά. Ελαιόλαδο 4 λίτρα 18,29 και με Lidl Plus 15,79. Και υγρό απορριπαντικό ρούχων 4 λίτρα 5,85 και με Lidl Plus 4,79. Lidl. Γιατί αξίζει.
4: Για μια βραδιά σαν όνειρο, ελάτε στο κέντρο διασκέδασης Όνειρο. Σας περιμένουμε στο λιμάνι Καρλοβάσου κάθε Παρασκευή και Σάββατο μετά τις 11 το βράδυ για να περάσουμε μαζί αξέχαστες στιγμές σε ένα άνετο και φιλόξενο περιβάλλον ιδανικό και για οικογένειες. Τα αγαπημένα σας ποτά συνοδεύονται από ελληνική μουσική και χορό που εγγυώνται τη διασκέδασή σας μέχρι το πρωί. Κέντρο διασκέδασης Όνειρο στο λιμάνι Καρλοβάσου. Κρατήσεις 6978-817208. Εδώ που το όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
5: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
6: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
7: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
8: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
7: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
8: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
9: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
10: Ράδιο Σάμος.
11: FM στους 102.
12: Που υπάρχει πέρυσι ένα καταβαλίστα το πέναλτι υπέρ του Ολυμπιακού, το οποίο δυστυχώς για κάποιους δεν το είδε το ΒΑΡ, και δεν είναι μόνο αυτό. Υπάρχει και μια συνέχεια της φάσης από αυτό, το οποίο γίνεται το πλάγιο από λάθος. Φεύγει μόνος του ο Ποντέσε να πάει να κάνει γκολ και ο διαιτητής σταματάει τη φάση. Τι θυμάσαι, φίλε Γιώργο?
13: Τη θυμάμαι εγώ. Τη θυμάμαι τη φάση. Εγώ απλά για την ιστορία είχα πει ότι για μένα αυτό δεν είναι πενάλτη.
12: Εντάξει, είναι πελαντάρα.
13: Εντάξει, ο καθένας όπως το βλέπει. Εντάξει,
12: okay, για την ιστορία, αυτό που βλέπεις εσύ σήμερα λες ότι δεν είναι πελαντάρα.
13: Όχι, εγώ τότε, ο Πέτρης του Ολυμπιακού για μένα έκανε θέατρο. Το είπα τότε, αυτό πιστεύω.
12: Εντάξει, συμφωνώ. Και αυτό που λες σήμερα είναι ότι το πέναλτι που πήρε ο Παναθηναϊκός είναι πελαντάρα. Μας είπαν ότι πέρασε τη γραμμή.
13: Δεν είπα αυτό. Για ποιο λες τώρα, την Κηφισιά? Είπα τι λέει ο κανονισμός.
12: Ο κανονισμός.
13: Εντάξει, είναι σκληρός για τον αμυντικό, αλλά αφού είναι αυτό, τι να κάνω.
12: Ο κανονισμός έχει κάποια άλλη παράγραφο που δεν την είπε. Ότι αν υπάρχει πρόθεση για να αποφύγει τον γκολ. Και εγώ σε ρωτάω.
13: Όχι, όχι, δεν λέει αυτό. Είναι σαφέστατο. Είναι σαφέστατο. Έχει αλλάξει ο κανονισμός. Είναι καινούριος της FIFA μετά την ιστορία Κουκουρέγια.
12: Ωραία. Ερώτηση τότε. Αφού και από να πάω αυτό που λες εσύ, να σου βγουν τον κανονισμό. Υπάρχει κόκκινη υπέρ της Κηφισιάς στο πάτημα του Καμαρά? Ή δεν υπάρχει?
13: Στο, που έδωσε κίτρινο, στο πάτημα. Πάτημα προσπαθώ να θυμηθώ τη φάση τώρα.
12: Ναι,
13: στο πάτημα του Καμαρά.
12: Του Καμαρά ή του Αλουνού ήταν, του καινούργιου που έχουν πάρει, που είναι και
13: λες τώρα για την αποβολή του Μπέντης Κηφισιάς η δεύτερη?
12: Όχι.
13: Για ποιο λέμε τώρα?
12: Για τη φάση που πήρε κίτρινο παίκτης του Παναθηναϊκού.
13: Ναι. Δεν τη θυμάμαι, δεν τη θυμάμαι. Τώρα δεν την έχω πρόχειρο.
12: Να το δεις ότι είναι απευθείας αποβολή.
13: Ναι, δεν το θυμάμαι.

0: πάτημα, όπως είναι το ίδιο πάτημα που έκανε ο Φορτούνης και πήρε την κόκκινη.
1: Ναι, ήταν τέτοια φάση, δεν τη θυμάμαι. Άμα ήταν έτσι, ναι, δεν τη θυμάμαι.
0: Ναι, άρα ο διευθυντής εκεί σε αυτό το παιχνίδι με την Κυφισιά έδωσε κίτρινη και δεν έδωσε κόκκινη.
1: Καλά, είναι και πολλές φορές είναι και θέμα διαιτητή, έτσι.
0: Παραδείγματος χάρη, ο κανονισμός λέει, φίλε Γιώργο, ότι στο παιχνίδι ΠΑΟΚ Β, Ολυμπιακός Β, στο πρώτο ημίχρονο γίνεται ένα σουτ, η μπάλα πάει προς την εστία, ο παίκτης του ΠΑΟΚ τη διώχνει καθαρά με το χέρι και βγαίνουν κάποιοι και μας λένε ότι είναι σε θέμα στήριξης. Δεν στη φάση και θα μου πεις.
1: Ναι, δεν το είδα το μάτς, δεν ξέρω.
0: Το είδα εγώ. Ο κανονισμός λέει, και ακούμε τον κύριο Κουτσάφη και, και κοντεύσαμε να λιποθυμίσουμε αυτό που ακούσουμε, ότι ο κύριος Ρόκα, ο παίκτης του Ολυμπιακού, τραυματίστηκε μόνος του. Έσπασε τον εαυτό του στο ξύλο μόνος
1: ναι,
0: του.
1: Με το σώμα του, ναι, ναι.
0: Ναι, με το σώμα τραυματίστηκε.
1: Έτσι,
0: δεν,
1: ναι.
0: Δεν έφυγε κανένας άλλος.
1: Εντάξει, ατυχής έκφραση, τι να πω.
0: Εκεί ο κανονισμός δεν έλεγε δεύτερη κίτρινη.
1: Ήταν δεύτερη κάρτα αυτή, ήταν.
0: Μπράβο. Ήταν. Δεν την έδωσε όμως.
1: Όχι, όχι.
0: Όχι. Ούτε τη δεύτερη κίτρινη στο 22. Να παίζει ο.
1: Έπρεπε ο Τζόκα, ο Τζόκα του Βόλου το είπα και εγώ, έπρεπε να έχει αποβληθεί.
0: Μπράβο. Δεν τον αποβάλλει όμως. Και όχι μόνο δεν τον αποβάλλει. Ο συγκεκριμένος παίκτης, ο κανονισμός, έκανε τον γκολ του Ολυμπιακού. Πέρα του λάθους του Ρέτσου. Για να ξέρουμε τι λέμε. Ναι. Το πρωτάθλημα έχει δρόμο.
1: Ναι, θα δούμε, θα δούμε. Εδώ είμαστε.
0: Κάποιοι
1: θα δούμε.
0: Θέλουν, άκουσε φίλε Γιώργο, κάποιοι θέλουν να πάρουν το πρωτάθλημα με πρωθυπουργική εντολή. Τους πληροφορώ ότι κοιμούνται τον ύπνο εκτά. Δεν υπάρχει περίπτωση καμία για να πάρετε το πρωτάθλημα, θα παίξετε μπάλα. Παραδείγματος χάρη, για παίρνουν κάτι.
1: Λοιπόν, να βάλουμε μια τελεία γιατί περιμένει ο κόσμος και δεν προλάβω.
0: Να το τελειώσω. Οι τρεις αγωνιστικές του τέσσερ. Το οποίο είναι καθαρό χτύπημα.
1: Ναι, εντάξει, εντάξει τώρα εγώ το είπα από την αρχή. Μισό λεπτό όμως τώρα, γιατί μου βάζεις ερωτήματα και απαντάω και καθυστερώ. Εγώ πριν ανακοινωθεί η απόφαση, είπα ότι είναι αυστηρό αν είναι τρεις αγωνιστικές. Αυτό το χτύπημα που έκανε δεν ήταν για τρεις. Για όνομα του Θεού. Δεν του έδωσε μπουνιά. Είναι μια απόθεση τώρα, εντάξει. Δεν ήταν για τρεις. Αυτή είναι η γνώμη μου.
0: Αυτή είναι η γνώμη μου. Η γνώμη δικιά μου είναι ότι τρεις αγωνιστικές γίνανε μία, γιατί δυστυχώς για αυτούς. Την τρίτη αγωνιστική θα έρχονται στο Καραϊσκάκι χωρίς τον τέσσερ.
1: Ο καθένας λοιπόν, όπως το βλέπει ο καθένας, τι να πω εγώ τώρα. Εντάξει, οκ. Okay.
0: Λοιπόν,
1: να είσαι καλά, να είσαι καλά. Να είσαι καλά, για χαρά ο Μπίλμπα η συντάξη. Έλα κύριε Βασίλη μου.
2: Κύριε Γιώργο, από το Λονδίνο φοβάστε τον τέσσερ. Ο τέσσερ μισούρθει στο Καραϊσκάκι. Έχω ποιους θέλεις, με ποιους θέλεις να κατεβώ. Με ποιους θέλεις. Και ωραίο στοίχημα αυτό που είπε ο Γιώργος από το Λονδίνο, ωραίο στοίχημα, μ' αρέσει. Θα πάω να πέσω αύριο. Το Αγρίνιο να φάει κόκκινη κάρτα και αποβολή. Είναι. Θα δίνει λεφτά. Δεν ξέρω αν υπάρχει, πόσο λένε εδώ στην Ελλάδα, τέτοιο στοίχημα.
1: Ναι. Λοιπόν,
2: τρομάρα να σας έρθει σε όλους μαζί. Βράζει ο Ολυμπιακός για τη διαιτησία του Παναθηναϊκού με τον ΠΑΟΚ. Βράζει ο ΠΑΟΚ για τη διαιτησία Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Βράζει και η ΑΕΚ εντωμεταξύ. Παιδιά, κατεβάστε τη φωτιά λίγο. Από το 3 βάλτε τη στο 1. Σιγοβράζει, να γίνει μια ωραία σου πίτσα, τη φάτε. Λοιπόν, τι θα γίνει δηλαδή, τώρα τι πρέπει να γίνει δηλαδή εμείς. Δεν πρέπει να παίξουμε μπάλα εμείς, δηλαδή δεν μπορείτε να παίξετε τον Ολυμπιακό, τον Παναθηναϊκό, να τον κοντράρετε. Ε, και δώσ' του Κλωτσές και δώσ' του κάθε Κυριακή τα πέναλτι. Τα πέναλτι που παίρνω Γιώργο Κολοκοτρώνη όμως είναι καθαρά. Δεν είναι μαϊμουδιάρικα αυτά που κάνανε και παίρνανε τα πρωταθλήματα επικό καλό, κοκαλό, νταϊφάνες κλπ. Παίρνω πέναντι καθαρά. Ούτε ανατρέπεται το πατριωτάκι μου εδώ, όπως το λένε, το ξεχνάω. Λοιπόν, εδώ από το Κιάτο. Λοιπόν, και ο Γιωργακόπουλος, όπως του λένε όλοι αυτοί. Δηλαδή, τα πέναντι τα παίρνω καθαρά. Γίνεται πέναντι, θα το πάρει. Γιατί, δηλαδή, δεν πρέπει να. Οποιαδήποτε ομάδα, εγώ δεν λέω για τον Παναθηναϊκό μόνο. Έχει αρχίσει και παίζει ρολάρι ο Παναθηναϊκός, παίζει μπάλα. Λοιπόν, και οι άλλοι δέχονται πιέσεις, κατάλαβες. Και οι φάσεις γίνονται και για κόκκινη και για κίτρινες και για έτσι και για αλλιώς. Λοιπόν, και πάλι σας λέω, τη φάση που τα μπόρδα, που η μπάλα χτυπάει ο ζώτιο δοκάρι και περνάει καθαρά, καθαρότατα, υπερθετικός βαθμός, καθαρότατα τη γραμμή του τέρματος και δεν δείχνει. Και μου και κοιτάζονται ο επόπτης, καλά που να πάρει, θα πάρει ο επόπτης και ο διαιτητής μαζί, ας πούμε, ή το ΒΑΡ, ας πούμε. Κατάλαβες, δεν κανένας εκεί, έτσι, ό,τι τα καλά και συμφέροντα. Λοιπόν, φτιάξτε ομάδες Έτσι δεν λέγατε κάποτε. Φτιάξτε ομάδα για να νικήσετε τον Ολυμπιακό. Λοιπόν, φτιάξτε ομάδα για να νικήσετε τον Παναθηναϊκό. Κύριε Γιώργο, θέλω να στείλω τους θερμούς μου χαιρετισμούς στον κύριο, τον εκλεκτό φίλο, τον κύριο Άλκη, τον κύριο Σάκη, την αγαπημένη μου Βαρβάρα από το Γαλάτσι, την αγαπημένη μου Ανούλα από τα Ταμπούρια, την αρχηγό της Θύρας 13 στα Ταμπούρια και όλα τα φιλαράκια που ακούνε.
1: Ωραία, ωραία. Να είσαι καλά, κύριε Βασίλη. Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Πάμε διαφημίσεις.
3: Real FM.
4: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Μοιραία πτώση. Στο πρώτο βιβλίο της νέας σειράς Ιστορίες Φόνων, η αναζήτηση της αλήθειας φέρνει στο φως ένα καλά κρυμμένο έγκλημα από τη συγγραφέα Betty Hechtman. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στη Λίμνη Κόμο, ετοιμάζουμε υπέροχες μαρινάδες, βάζουμε σαρδέλες στο πιάτο και σχεδιάζουμε απόδραση στη Βόρεια Ευρώπη με τρένο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
3: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
1: Λοιπόν, τώρα που βγήκε ο Γιώργος με τον Βασίλη, έχουν έρθει 10 μηνύματα. Παναθηναϊκοί, Ολυμπιακοί, εντάξει, γίνεται χαμός. Το κουτρούλι ο γάμος. Να φωνάζουν Ολυμπιακοί για τη διαιτησία κλπ. Δεν τα διαβάζω γιατί δεν έχω χρόνο, παιδιά, έτσι, γιατί βλέπετε, τελειώνω σε λίγο. Έλα, Ανέστη μου, ο Ανέστης από τη Ρόδο, καλώς τον.
5: Έλα, Γιώργο.
1: Τι γίνεται.
5: Μέχρι που άλλαξε η εκπομπή, γιατί μπορούμε και καλύτερα να τα δεις και εσύ τα υπόλοιπα, τα υπόλοιπα σου. Δηλαδή, εννοώ. Να βλέπεις τα παιχνίδια σου, να γράφεις.
1: Εντάξει. Καλά, δουλειά δεν σταματάμε εμείς ποτέ. 7 μέρες την εβδομάδα δουλεύουμε.
5: Εννοείται, Γιώργο, ο δημοσιογράφος δεν σταματάει ποτέ.
1: Εντάξει.
5: Ξέρεις πότε κλείνει το ματάκι του τη νύχτα, 12 η ώρα.
1: 12. 12 είναι για μένα απόγευμα. 12 είναι τέλος πάντων. Λοιπόν, πάμε.
5: Λοιπόν, τώρα θα ακούσει ο φίλος του κόσμου πανελλαδικά. Εγώ είμαι 67 χρόνια μέσα στα γήπεδα. Θα πω ορισμένες φάσεις. Πρώτον, το παιδί που μίλησε προηγουμένως, Ολυμπιακάς, μπορεί να θέλω να τον προσβάλλω το παιδί, η φάση του Φορτούνη είχε πρόθεση, πήγε τον πάτησε από πίσω και έφαγε την κόκκινη. Δεν είδε καλά τι έχει κάνει ο Φορτούνης. Δεύτερο, το πέναλτι, κατά τη δική μου ταπεινή άποψη, γιατί το διάβασα σε ένα σουηδικό κανάλι, κακός ο διαιτητής έδωσε πέναλτι. Γιατί η μπάλα δεν είχε κατεύθυνση προς τα δίχτυα. Γιώργο, ναι. αν είδες καλά η φάση που δόθηκε πέναλτι στον Παναθηναϊκό.
1: Άκουσε μια λεπτομέρεια, γιατί μου την είπε και ένας αεξής χθες που κάναμε κουβέντα. Όταν λέμε κατεύθυνση προς τα δίχτυα, σημαίνει ότι εγώ επιθετικός σημαδεύω την εστία για να σκοράρω. Αν τώρα η μπάλα δεν πάει γκολ και πάει δοκάρι ή 10 εκατοστά out, αυτό δεν αλλάζει το πνεύμα του κανονισμού ότι έχει κατεύθυνση προς τα δίχτυα.
5: Δηλαδή δεν παίρνω κατεύθυνση προς τα εκεί. Με το σύν μπορεί να λίγο να λοξοδρομήσει.
1: Ακριβώς, δεν μπορείς να ξέρεις. Αλλά γι' αυτό λέμε κατεύθυνση. Το κατεύθυνση δεν σημαίνει γκολ. Σημαίνει κατεύθυνση προς την εστία. Η προσπάθεια του επιθετικού. Γι' αυτό είναι πέναλτι.
5: Να το καταλάβουν. Τρίτον, ο Παναθηναϊκός δεν θέλει εύνοιες. Εάν κοιτάξει ο κόσμος τα 15 χρόνια, τι πενάρτια έχει πάρει. Τι πενάρτια έχει πάρει υπέρ του και τι πενάρτια έχει πάρει. Έχει πάρει κατά του. Αυτά να βλέπουν. Δηλαδή, είναι να μην ξυπνήσει ο πράσινος γίγαντας. Τώρα, τ' άκουσα και είπες ότι θέλει δύο παίκτες. Συμφωνώ μαζί σου. Θέλει ένα center back και ένα αριστερό back. Με αυτά τα δύο παιχτρόνια, εάν ο Παναθηναϊκός τους πάρει, αν πάρει αυτόν από τη Ρώμα, το Μαροκινό, είναι ένας πολύ καλός παίχτης. Τον έχω δει. Έμπαινε αλλαγές μέσα, τον έβγαλε. Είναι ένας πολύ καλός.
1: Ήταν στην Αιτχόβεν τώρα, πήγε καλά.
5: Ορίστε.
1: Στην Αιτχόβεν, λέω, ήταν ιδανικός και πήγε καλά.
5: Ναι, εννοείται. Λοιπόν, δεν χρειάζεται εύνοια. Ο Παναθηναϊκός δυνάμωσε. 80 εκατομμύρια ξόδεψε φέτος. Όλο τον κορμό άλλαξε ο κύριο Αλαφούζο. Τώρα, όσο για τον κύριο Μέκη Λίμπα, είχα προβλέψει, πίστευε με, θέλω να με πιστεύσεις. Είχα πει σε ένα φίλο μου, εάν βγάλει μέχρι τις 20 τη Σεπτέμβρη ο Μετυλίμας στον Ολυμπιακό, παιδιά, θα σου πω ένα πράγμα. Ο κύκλος του έχει ολοκληρωθεί. Τελείωσε ο Μετυλίμας. Ψάξτε τον επόμενο προπονητή, λέω. Και την μεθεπόμενη μέρα διαβάζω μέσα στο κουκ μέσα, τέλος ο Μετυλίμας τον Ολυμπιακό. Εντάξει, ο άνθρωπος τους πρόσφερε πολλά. Τους πήρε και ένα ευρωπαϊκό τίτλο. Αυτοί θέλουν. Τον κι άλλοι θα δουλέψουν. Έτσι την είδε ο κύριος Μαρινάκης. Συμφωνείς, Γιώργο?
1: Εντάξει, εντάξει, ο Μεντιλίβα πρόσφερε πολλά, το ξέρουμε. Από εκεί και πέρα όμως δεν, ο Ολυμπιακός είχε ευθύνουσα πορεία. Δεν έπαιζε καλό ποδόσφαιρο.
5: Τελευταία, ναι, Γιώργο.
1: Δεν έπαιζε καλά.
5: Γιώργο, ξέρει που οφείλεται. Την ομογένεια, Γιώργο. Την ομογένεια τι ήταν, Γιώργο. Απλά δεν ξεκίνησε καλά εφέτος. Εντάξει, όλοι μουρμουράνε.
1: Και πέρυσι μετά το Champions League. Ο Ολυμπιακός ήταν καλός στο Champions League πέρυσι. Μετά το Champions League η ομάδα έπεσε.
5: Ακριβώς, μπράβο, μπράβο, μπράβο. Συμφωνώ μαζί σου. Μπράβο. Πολύ συμφωνώ μαζί σου. Τελικά αρχίζει και σιγά σιγά να ξυπνάει αυτό το σωματείο που λέγεται Παναθηναϊκός. Να ξυπνάει, γιατί δεν γίνεται μαγαζί γωνία, μεγάλο όνομα να μην έχει κι αυτός κάποιους τίτλους στα χέρια του. Δεν γίνεται 16 χρόνια, είναι πάρα πολλά, Γιώργο.
1: Ναι, ναι, πολλά είναι, αλλά Γιώργο, να κρατάμε μικρό καλάθι, γιατί τώρα εντάξει, ακούω πολλά. Τρίτη αγωνιστική είναι ακόμα. Μια στιγμή. Ναι, δεν, Γιώργο, δεν πήρε κανένα πρωτάθλημα Παναθηναϊκός.
5: Γιώργο μου. Πιστεύω ότι με τα δύο κεραστάκια που θα βάλει θα προσθέσει αριστερό μπακέ και ένα λίμπερο, γιατί ο Πάντε Μπράου δεν κάνει. Μέχρι να στρίψει ο Πάντε Μπράου, μα έχουν βάλει οι επιθετικοί τη φιλοξενούμενη μισθού. Ναι.
1: Ακριβώ.
5: Δεν κάνει. Ο Πάντε Μπράου κάνει για δεξιά. Για δεξιά να το δοκιμάσει και από τη δεξιά μεριά με τη σωματοδομή που έχει.
1: Ωραία.
5: Γιώργο μου, κατάλαβες.
1: Έγινε ανέστημα.
5: Γιώργο μου, χαρικά.
1: Να σε καλά. Να σε καλά. Τελειώνω. Λοιπόν, θα τα πούμε. Να σε καλά.
5: Ναι,
1: για χαρά. Ναι, για χαρά. Γιώργο, ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ και τον κύριο Μπρόκο. Ευχαριστώ τον Σπύρο. Μου λέει εδώ ο Κώστας, έβλεπα τον μπάσκετ του Ολυμπιακού Ερυθρού Αστέρα και νόμιζα ότι έβλεπα NBA. Το περισσότερο διάστημα μόνο ξένοι παίκτες και στις δύο ομάδες, για ποιο ελληνικό αθλητισμό μιλάμε. Εντάξει, το έχουμε πει τώρα για τον μπάσκετ και ότι ποιες είναι οι ελληνικές ομάδες να πάω να υποστηρίξω. Παναθηναϊκός ΑΕΚ 78-56, χθες στη Ρόδο, και μάλιστα στο ημίχρονο φύγανε αξίδες διαμαρτυρόμεθοι για τη συμφωνία Ολυμπιακού ΑΕΚ και τη Ανέλ Αρένα. Μονόδρομος, παιδιά, είναι λάθος αυτό, επειδή με ρωτάτε. Είναι μια εμπορική πράξη που έκανε ο Αγγελόπουλος, ο οποίος βάζει λεφτά στην ΑΕΚ από την τσέπη του άνθρωπος. Και έρχεται ο Ολυμπιακός και του λέει: δώσε μου το γήπεδο, θα πάρεις τόσα να εξυπηρετήσεις και εμένα. Είναι μια καθαρά εμπορική συμφωνία. Το να φεύγετε τώρα εξήντες, να διαμαρτύρεστε, να φωνάσετε ότι είμαστε εχθροί, εγώ δεν τα θεωρώ σοβαρά πράγματα αυτά. Ολυμπιακός Ερυθρός Αστέρας με την ευκαιρία 89-87 στην Κύπρο, στο τουρνουά του Νεόφυτου Χανδριώτη, και ο Άρης άφησε καλές εντυπώσεις, έχασε 92-87 από την Μακάμπη. Τι άλλο θέλω να πω για το Ποντένσε που με ρωτάτε, εγγραφικότητες. Αυτά τώρα που λέει για τις τούμπες, εγώ να σας πω που έχω 43 χρόνια στο χώρο, έχω δει αμέτρητες προπονήσεις προπονητών και Ελλήνων και ξένων. Και σε ξερά γήπεδα και σε χορτάρινα και αλφα εθνική και βήτα και τοπικά. Ξέρετε πόσοι προπονητές, αν δεν γινόταν καλά μια άσκηση, λέγανε στον ποδοσφαιριστή: κάνε δύο γύρους, κάνε 10 κάμψεις, κάνε κάποιες τούμπες. Είναι εγγραφικότητες αυτά του Ποντένσε. Γι' αυτό και δεν χρειάζεται να ασχοληθούμε περισσότερο. Λοιπόν, είχα πολλές επιθυμίες για Μαζονάκη. Παίξαμε ελάχιστα τραγούδια. Θα συνεχίσω και αύριο. Κάποιες επιθυμίες τις έχω κρατήσει για αύριο. Τώρα θα κλείσω με ένα αγαπημένο τραγούδι. Είναι από τα πολύ λίγα του Μαζονάκη που εγώ έβαζα στην εκπομπή. Αναφέρομαι στο Ανήκω σε μένα που μας το ζήτησε και ο Παναγιώτης και αρκετοί από εσάς, του Παναγιώτη Φαλάρα, στη μουσική του Νίκου του Τερζή. Και φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Θα είμαστε και πάλι εδώ αύριο 12 με 3 στο Real FM. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ.

Real FM. Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.

0: Αν ψάχνεις το μόνο εσύ στη μόνωσή σου, το βρήκες. Νέο Elastoflex ST. Το μονωτικό ταράτσας νέας γενιάς με τεχνολογία σιλανικών ρητινών που δεν κυτρινίζει, δεν κυμολιώνεται, δεν χρειάζεται top coat και εφαρμόζεται εύκολα ακόμα και με ένα μόνο χέρι. Για να τελειώνεις μια και καλή με τη μόνωσή σου.
1: Μητσό, πιάσ' τη βούρτσα! Μόνωση, μα τι τέλεια εφάρμογη!
0: Elastoflex ST από την Elastotet. Μονώνεις, τελειώνεις.
2: Το κορυφαίο γυναικείο.
3: Ράδιο Σάμος.
2: FM στους 102.
4: Φροντίζεις για τη ζώνη ασφαλείας. Φροντίζεις για το κράνος. Τώρα, φρόντισε και για την ασφάλεια όσων αγαπάς και έχουν αξία για εσένα. Γεώργιος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Φροντίζουμε μαζί στις πιο προνομιακές τιμές. Νοσοκομιακή ασφάλεια ενηλίκων από 40 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια υγείας παιδιού από 18 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια αυτοκινήτου από 70 ευρώ το χρόνο. Καθώς και ασφάλειες ακινήτων, επιχειρήσεων και κάθε μορφής αστικής ευθύνης. Γεώργιος Καλτάκης, Σάμος, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη 7. Τηλέφωνο 2273-40-06-93. Αθήνα, Λεωφόρος Κηφισίας 312. Τηλέφωνο 210-8224-381 και 6984-886288. Γεώργιος Καλτάκης, σύμμαχός σας για μια ασφαλέστερη ζωή.
5: Λόγος και πράξη. Εδώ τα όνειρα παίρνουν μορφή. Θέλεις επιτυχία? Θέλεις να πας μπροστά? Στο Λόγος και πράξη ξέρουμε τον τρόπο. Με εμπειρία σε όλα τα μαθήματα γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ και με προετοιμασία πανελληνίων που δίνει προβάδισμα. Είμαστε δίπλα στο μαθητή σε κάθε προσπάθεια. Με σωστή καθοδήγηση, στήριξη και στόχο. Μόνο ένα. Τη νίκη. Φροντιστήριο Λόγος και Πράξη στην Οδό Γοργύρας στο Καρλόβαση. Τηλέφωνα 2273-035-606 και 6944-63-6932. Η επιτυχία δεν χαρίζεται, κατακτιέται. Λόγος και Πράξη. Γράφουμε μαζί την ιστορία της δικής σου επιτυχίας.
6: Καλώς τον Περικλή.
7: Πώς πάνε οι δουλειές?
8: Μόλις τελείωσα το σπίτι της κυρίας Μέρης με τα χρώματα της Κροτέχ.
9: Άλλο πράγμα. Ξεκούραστο βάψιμο. Κάλυψε τους λερωμένους τοίχους τόσο εύκολα. Και στο πάτωμα.
10: Σταγόνα.
9: Άσε που η επιφάνεια δείχνει βελούδινη. Τελικά το καλό χρώμα σε ανταμείβει.
6: Εμδεστόπα. Βάψε με Χροτέχ και θα με θυμηθείς.
9: Γι' αυτό πιάσε άλλο ένα δοχείο πλαστικό Χροτέχ για τη δουλειά που ξεκινάω αύριο.
6: Περικλή, με Χροτέχ βγαίνεις πάντα ασπροπρόσωπος.
11: Τα χρώματα Χροτέχ θα τα βρείτε στο κατάστημα του Σωτήρη Στεφάνου. Ακόμα θα βρείτε υδραυλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, χρώματα αυτοκινήτων και είδη θέρμανσης. Σωτήρη Στεφάνου, Λυκούργο Λογοθέτη 12, στο Καρλόβαση. Τηλέφωνα 2273-032-203 και 694-220-79-73.
12: Φτάνει! Ως εδώ! Από αύριο θα σου ψήσω το ψάρι στα χείλη.
13: Όχι εσύ, αγάπη μου. Άσε να μου το ψήσει το Κοχύλι.
14: Εστιατόριο Κοχύλι. Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά κατευθείαν από το καϊκί στο πιάτο σας.
15: Ορεκτικά ψητά στα κάρβουνα και πολλές ακόμη επιλογές της ελληνικής κουζίνας.
14: Εστιατόριο Κοχύλι. Σας υποδεχόμαστε σε έναν όμορφο χώρο με υπέροχη αυλή και σας εξυπηρετούμε πάντα με χαμόγελο.
15: Στο Ηραίο Σάμου. Τηλέφωνα 2273-095-600
14: και 6977-8093-89.
15: Εστιατόριο Κοχύλι.
14: Από το Κοχύλι
15: στα χείλη.
16: Θέλεις οικονομία? Θέλεις μασούτη?
17: Έως το Σάββατο, μπανάνες Τσικίτα Bio, τοματίνια Λουσίας Φάρμ, γλυκοπατάτες και ακτινίδια Ζέσπρι 20% φθηνότερα. Κούντα Γερμανία στο κιλό μόνο 4,99. Κρύο τσάι Λίπτον 500 ml τώρα μόνο 95 λεπτά. Και επιπλέον κέρδισε 6% σε γέλος με πιστωτικές και προπληρωμένες κάρτες Πειραιός. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
3: Ράδιο Σάμος.
2: FM στους 102.
18: Προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. Έχεις ζωντανή δράση παντού. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
19: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
7: Έθριος με τοπικές βροχές σε Ιόνιο, Ήπειρο, Μακεδονία, Θράκη, Θεσσαλία και Ανατολική Πελοπόννησο. Άνεμοι βόρειοι έως 5 μποφόρ στους 34 βαθμούς Κελσίου, η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 30 στη Θεσσαλονίκη.

0: Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Είστε συντονισμένοι στον Real FM. Η ώρα είναι 3 και 5 πρώτα λεπτά και θα είμαστε μαζί έως τις 4 για μία ώρα, όπου θα μιλήσουμε για θέματα που αφορούν την τσέπη μας και την καθημερινότητά μας. Είμαι ο Δημήτρης Χριστούλιας. Απέναντί μου στη ρύθμιση των ήχων είναι ο Γιώργος Σαρνταβαρίνος. Στο τηλεφωνικό κέντρο η κυρία Βάσια Κούτρα στο 211-200-8200. Μπορείτε να παίρνετε τηλέφωνα για να πείτε ό,τι θέλετε, να θέσετε τα ερωτήματά σας. Και φυσικά στο στούντιο papakirialfm.gr. Όποιο μήνυμα θέλετε και μπορείτε να το απαντήσουμε, θα το απαντήσουμε σήμερα. Σήμερα θα ασχοληθούμε με πολλά και νομίζω και χρηστικά θέματα τα οποία μας απασχολούν την καθημερινότητά μας. Το πρώτο από αυτά είναι τα καύσιμα, είναι η μεγάλη ακρίβεια που υπάρχει στα καύσιμα. Θα έχουμε σε πολύ λίγα λεπτά μαζί μας τον πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Βενζινοπολών Ελλάδος, τον κύριο Μιχάλη Κιούση, τον οποίο θα το ρωτήσουμε και για τις τιμές και για τι θα γίνει τις επόμενες ημέρες και για την μεγάλη ψαλίδα που υπάρχει από πρατήριο σε πρατήριο και το τι πρέπει να κάνουμε. Τα πάντα θα ρωτήσουμε τον κύριο Κιούση και φυσικά και εσείς θέλω να στείλετε τα δικά σας μηνύματα, να δούμε τι τιμές υπάρχουν αυτή τη στιγμή σε όλη την Ελλάδα. Υπάρχουν τιμές οι οποίες είναι, η μέση πανελλαδική τιμή είναι στα 2 ευρώ και 12 λεπτά ανά λίτρο. Ωστόσο υπάρχουν περιοχές χώρας όπως οι Κυκλάδες που η αμόλυβδη βενζίνη, Γιώργο, ξεπερνάει τα 2,5 ευρώ ανά λίτρο. Το ίδια εικόνα είναι και για το πετρέλαιο κίνησης. Όλα αυτά θα τα πούμε και φυσικά όλα αυτά είναι αποτέλεσμα της τιμής του Brent, η οποία πραγματικά τις τελευταίες ημέρες έχει εκτοξευτεί. Μέσα σε ένα μήνα έχει αυξηθεί πάνω από 17%, φτάνοντας σχεδόν τα $105 το βαρέλι και κανείς δεν μπορεί να προβλέψει τι θα γίνει τις επόμενες μέρες, με την αβεβαιότητα να συνεχίζεται, εφόσον φυσικά συνεχίζονται και οι ηχθροπραξίες στη Μέση Ανατολή. Ο Γιώργος έστειλε το πρώτο μήνυμα, όπου μας λέει ότι υπάρχουν βενζινάδικα, ακόμα και στην Αττική, που η αμόλυβδη βενζίνη είναι στα 2 ευρώ και 20 λεπτά. Το έχω δει και εγώ, Γιώργο. Είναι αλήθεια αυτό. Όπως για παράδειγμα, το πετρέλαιο κίνησης σε πολλά πρατήρια της Αττικής είναι στα 2 ευρώ και 5 λεπτά. Η μέση πανελλαδική, πρέπει να σας πω, στο πετρέλαιο κίνησης είναι 2 ευρώ και 8 λεπτά ανά λίτρο. Θα σας πω τι έχει γίνει σε ό,τι αφορά την αμόλυβδη βενζίνη και το πετρέλαιο κίνησης. Από τις αρχές Μαρτίου, οπότε και ξέσπασε ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, μέχρι τώρα, για να γεμίσει κάποιος ένα ρεζερβουάρ 50 λίτρων, θα σας πω, θα πρέπει να δώσει τουλάχιστον 18 ευρώ περισσότερα σε σχέση με το Μάρτιο, δηλαδή μέσα σε 6 μήνες. Η επιβάρυνση είναι ακόμη μεγαλύτερη στο πετρέλαιο κίνησης, όπου από τον Μάρτιο μέχρι σήμερα, για να γεμίσει κάποιος το ρεζερβουάρ του αυτοκινήτου του, θα πρέπει να δώσει περισσότερα 26 ευρώ. Δηλαδή φανταστείτε, 2,5 ευρώ η αμόλυβδη βενζίνη. Δηλαδή με 2 λίτρα αγοράζεις ένα κοτόπουλο. Δηλαδή πραγματικά είναι εκτός ελέγχου το θέμα της αμόλυβδης βενζίνης. Θα ρωτήσουμε και για την κατανάλωση τι γίνεται, αν πραγματικά ο κόσμος έχει μειώσει την κατανάλωση στην βενζίνη. Σε κάθε περίπτωση όμως το κόστος μεταφοράς για τους περισσότερους πολίτες έχει αυξηθεί πάρα πολύ και προφανώς οι περισσότεροι πολίτες δεν παίρνουν το αυτοκίνητο για να κάνουν βόλτες, το παίρνουν για να πηγαίνουν στις δουλειές τους. Αφού μιλήσουμε για τα καύσιμα, μετά θα πούμε για το ρεύμα. Και εκεί θα έχουμε ειδικό. Θα έχουμε τον κύριο Βαγγέλη Πάνο, ο οποίος είναι ενεργειακός επιθεωρητής. Θα μας πει και ο κύριος Πάνος τι πρέπει να προσέχουμε σε ό,τι αφορά τα τιμολόγια ρεύματος, τι γίνεται με τις τιμές και ό,τι άλλο, και όποια άλλη απορία έχετε, ευχαρίστως είμαστε εδώ να τις απαντήσουμε. Θα μείνουμε και σε κλίμα Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, Γιώργο, γιατί δεν έχει τελειώσει η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης και δεν έχει τελειώσει διότι σήμερα το απόγευμα στις 7 η ώρα έχουμε και την ομιλία του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ, του κυρίου Νίκου Ανδρουλάκη, όπου περιμένουμε και εκεί να δούμε τι θα πει, ποιες θα είναι οι προτάσεις του για την οικονομία και όχι μόνο θα μείνουμε και σε κάποια μέτρα που ακούσαμε το περασμένο Σάββατο στην ομιλία του Πρωθυπουργού του κ. Κυριάκου Μητσοτάκη στη Διεθνή Εκθέση Θεσσαλονίκης. Εξειδικεύτηκαν τη Δευτέρα και την Τρίτη από τις πολιτικές ηγεσίες του Υπουργείου, των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, αλλά και του Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Και εκεί έχω πολλές πληροφορίες να σας πω και θα σχολιάσει τα θέματα των όσων έχουν ακουστεί μέχρι στιγμής στη Διεθνή Εκθέση Θεσσαλονίκης ο πρόεδρος Ελληνικής Νομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας, ο κύριος Σταύρος Καφούνης. Και αφού βάλαμε το πλαίσιο της αγοράς, πάμε αμέσως να χαιρετήσουμε τον κύριο Μιχάλη Κιούση, τον πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Βενζινοπολών Ελλάδος. Έναν άνθρωπο. Καλό μεσημέρι, κύριε Κιούση.
1: Καλό μεσημέρι, να είστε καλά, εσείς και οι ακροατές.
0: Ένας άνθρωπος της αγοράς, ο οποίος γνωρίζει καθημερινά, έρχεται σε επαφή με τον κόσμο, γνωρίζει πολύ καλά την αγορά και έχει έχει εξαιρετικά καλές γνώσεις. Κύριε Κιούση, μην κρυβόμαστε, μιλάμε πάρα πολλά χρόνια μαζί, γι' αυτό λέω αυτά τα πράγματα. Το ζητούμενο είναι το εξής. Οι τιμές, δεν χρειάζεται να μας πείτε τίποτα, έχουν ξεφύγει. Είναι σε επίπεδα πάρα πολύ υψηλά. Θέλω να μας πείτε, τι βλέπετε για τις επόμενες μέρες με δεδομένο ότι το πετρέλαιο Brent είναι στα $105 το βαρέλι και ποια είναι η συμπεριφορά των καταναλωτών?
1: Κοιτάξτε, καταρχήν άκουσα στο ρεπορτάζ, είναι ακριβές 2,120 μέση τιμή Ελλάδος με προχθεσινά στοιχεία του Υπουργείου Ανάπτυξης, 2,077 για το πετρέλαιο κίνηση. Απλώς να θυμίσω ότι το 2,120 είναι μέση τιμή Ελλάδος, αλλά έχει 10 λεπτά επιδότηση, οριζόντια επιδότηση από τα δηληστήρια.
0: Πολύ σωστά, θα ήταν 2,22.
1: Και το
0: πετρέλαιο κίνησης.
1: Κίνησης έχει 5 λεπτά από τα δηληστήρια και 10 λεπτά από την κυβέρνηση. Αυτά τα μέτρα είναι ανακοινωμένα, θα ισχύσουν μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου. Είδομε τι θα γίνει στο τέλος Σεπτεμβρίου.
0: Τι θα γίνει, κύριε Κιούση μου?
1: Το 2,077 συν 15 είναι 2,22. Οπότε,
0: εάν δεν είχαμε την επιδότηση, συγγνώμη που σας διακόπτω, θα ήταν πάνω από 2 ευρώ και 20 λεπτά και το πετρέλαιο κίνησης και η αμόλευτη βενζίνη.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Το θέμα είναι τι γίνεται. Ότι εγώ θεωρούμε και η Real News που κυκλοφορεί αύριο έχει εκτενές ρεπορτάζ για τα σχέδια που υπάρχουν αναφορικά με τα καύσιμα, με την ενέργεια γενικότερα. Θέλω να υποθέσω ότι τουλάχιστον οι συγκεκριμένες επιδοτήσεις θα παραμείνουν και για τον Οκτώβριο.
1: Απλώς το τι θα κάνουν τα δηληστήρια είναι δικό τους. Δεύτερο, εμείς θα πούμε τι θα κάνει το αρμόδιο Υπουργείο Οικονομικών η κυβέρνηση.
0: Μάλιστα.
1: Τα 10 λεπτά στην παρούσα φάση που επιδοτεί το πετρέλαιο κίνηση η κυβέρνηση, στην παρούσα φάση δεν φτάνει. Κυριολεκτικά, τον Απρίλιο και τον Μάιο επιδότησε με fuel pass 25 ευρώ ανά μήνα τους καταναλωτές για τη βενζίνη και με 20 λεπτά το λίτρο για το πετρέλαιο κίνηση. Και τον Ιούνιο με 15 λεπτά. Την παρούσα φάση με 2,20 τα καύσιμα, τα 10 λεπτά είναι πάρα πάρα πολύ λίγο.
0: Τι προτείνετε?
1: Δεν μπορούμε, πραγματικά δεν μπορούμε να ρυθμίσουμε τις τιμές διεθνώς, δηλαδή κανείς θεωρώ όχι στην Ελλάδα, ούτε καν στην Ευρώπη μπορεί να εμπέβει το τι θα κάνει οι Ηνωμένες Πολιτείες στο Ιράν ή θα κάνει το Ιράν αντίπεινα για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Και να πάει προχτές φλέρταρε το Brent
0: 110
1: δολάρια.
0: Σωστά.
1: Ωραία. Οπότε κανείς δεν μπορεί να πιάσει εκεί. Απλώς θεωρώ ότι επειδή όλη η Ευρώπη, όλος ο πλανήτης πλήττεται από τις υψηλές τιμές των καυσίμων, εμείς θα κοιτάξουμε η δικιά μας γειτονιά, την Ελλάδα, πρέπει και η Ευρώπη να πάρει αποφάσεις να επιδοτήσει τα καύσιμα, να μειώσει το φόρο. Θα το πει, να μειώσει το ΦΠΑ, θα το πει, να μειώσει οριζόντια την τιμή στην αδλία, θα το πει, όπως θέλει ας το πει, αρκεί να μειωθούν οι τιμές των καυσίμων όσο διαρκεί ο πόλεμος και η κρίση στη Μέση Ανατολή. Αυτό είναι το ένα. Και το δεύτερο, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ακριβώς ένα μήνα ξεκινάει η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης.
0: Πριν πάμε στο πετρελαίο θέρμανσης, διότι εκεί θέλω να μείνουμε αρκετά. Να τελειώσουμε με την αμόλυβδη βενζίνη, να πούμε για το πετρέλαιο κίνησης. Εγώ καταλαβαίνω ότι πρέπει πάση θυσία να συνεχιστεί η επιδότηση και από τα δηληστήρια και από το κράτος και φυσικά προσυπογράφω το σχόλιο σας αναφορικά με ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες. Προφανώς και δεν μπορεί. Εγώ σας λέω ως καταναλωτής τι θέλουμε.
1: Να απαιτήσεις από τα δηληστήρια
0: Προφανώς.
1: Να επιδοτούν το καύσιμο.
0: Προφανώς.
1: Εμείς ζητάμε, παύλα, απαιτούμε από το αρμόδιο Υπουργείο, από την κυβέρνηση, όσο διαρκεί αυτή η κρίση, όσο είναι τόσο ακριβά τα καύσιμα, να επιδοτήσει και τη βενζίνη.
0: Συμφωνούμε.
1: Και το πετρέλαιο κίνησης, να επιδοτήσει για να γίνει πιο προσιτό, γιατί το πετρέλαιο κίνησης, όπως έχουμε πει, που αφορά την πραγματική οικονομία.
0: Αφορά και τα τρόφιμα, επηρεάζει και τις μετακινήσεις και το λειτουργικό κόστος των επιχειρήσεων και το μεταφορικό κόστος και όλα αυτά.
1: Κανένα προϊόν δεν παράγεται με τη χρήση του πετρελαίου κίνησης. Το μόνο σίγουρο είναι ότι μεταφέρεται με τη χρήση του πετρελαίου κίνησης.
0: Και δεν μιλάμε μόνο για το πετρέλαιο, μιλάμε γενικά για το ενεργειακό κόστος.
1: Καταλαβαίνετε, αλυσιδωτές αυξήσεις που θα έχουν σε όλα τα προϊόντα, γιατί να το πω για να γίνει πιο κατανοητό, άλλο κόστος έχει μεταφορά με μια ταλίκα προϊόντων από την κεντρική Ελλάδα, θα πω εγώ, στην Αθήνα, στην Αττική, με 1,55 το πετρέλαιο, και άλλο κόστος έχει από το ίδιο μέρος πάλι.
0: Συμφωνούμε, κύριε Κιούση.
1: Με 2,20. Οπότε και αυτό πρέπει να το δουν άμεσα, χτες θα το πω εγώ, χτες να παρθούν μέτρα για την ελάφρυνση αυτού του
0: κόστου μας...
1: και να μην έχουμε αλυσιδωτές αυξήσεις.
0: Τι λένε οι πληροφορίες σας, τι λένε τα στοιχεία, πώς θα κινηθεί η αμόλυβδη βενζίνη και το πετρέλαιο κίνησης από Δευτέρα?
1: Κοιτάξτε, με τη δυναμική που είχε την προηγούμενη εβδομάδα του Brent, αυτό δεν έχει περάσει ακόμα στα λυσμένα προϊόντα, δεν έχει περάσει.
0: Δεν έχει περάσει.
1: Δεν έχει περάσει στον κατανοητή. Εγώ θεωρώ ότι όλη την επόμενη εβδομάδα, δηλαδή από Δευτέρα, θα έχουμε καθημερινές αυξήσεις.
0: Ένα λεπτό, δύο λεπτά.
1: Τάξω στο 2 και το 3 λεπτό.
0: Ωραία, μισό λεπτάκι. 2 και 12 μέση πανελλαδική τιμή σήμερα. Άρα η εκτίμησή σας είναι ότι εφόσον μου λέτε 1, 2 λεπτά, 3 λεπτά την ημέρα, μπορεί να φτάσει η μέση πανελλαδική και να ξεπεράσει τα 2 ευρώ. Τα 2,20. Άρα 2 ευρώ και 20 λεπτά η μέση πανελλαδική τιμή στην αμόλυβδη βενζίνη. Αυτή είναι η εκτίμησή σας για την επόμενη εβδομάδα.
1: Μέχρι την Πέμπτη Παρασκευή, εκτός κι αν συμβεί, και μακάρι να συμβεί, κάτι διεθνώς συνταραχτικό, να πούν, όπως είπα την προηγούμενη φορά, ότι τα βρήκαμε, ανοίγουν τα σενάρια ορμού, τα βρήκαμε, βάζουμε ανακοστή για 2 μήνες, κάτι είπανε.
0: Μάλιστα.
1: Και έπεφτε 10% το αργό την ημέρα.
0: Πετρέλαιο κίνησης.
1: Το ίδιο θα συμβεί, και να μην σας πω με μεγαλύτερη ένταση.
0: Άρα από 2,08 μέση πανελλαδική τιμή μας λέτε 2,15. Τουλάχιστον.
1: Έτσι ακριβώς. 2,15. Τουλάχιστον 2,15 μέχρι την Παρασκευή, γιατί όπως είπατε και πριν στο ρεπορτάζ, η Ελλάδα, αυτό είναι η γεωγραφία της, έτσι, δεν αλλάζει. Είχε, έχει και θα έχει είτε την πανδημία που και φτάσει 1,20 το καύσιμο, είτε τώρα, είτε τον πόλεμο στην Ουκρανία, είτε τώρα που φτάσε 2,20-2,30. Διαφορές από τις απομακρυσμένες περιοχές και από την νησιωτική Ελλάδα της τάξης των 20-25
0: λεπτών. Ερώτημα. Ερώτημα. Αφού μας είπατε για τις τιμές, δυσίωνες προβλέψεις, εξαιρετικά δυσίωνες θα έλεγα, πάμε να μας πείτε γιατί, μας το λένε και οι φίλοι ακροατές, γιατί υπάρχουν αποκλίσεις τάξεων, για παράδειγμα, των 10 λεπτών στην αμόλυβδη βενζίνη από πρατήριο σε πρατήριο. Πού οφείλεται?
1: Μιλάμε για τον ίδιο νομό.
0: Μιλάμε για την Αττική, για παράδειγμα.
1: Κοιτάξτε, δεν ξέρω αν υπάρχουν 10 λεπτά αποκλίσεις. Εγώ θεωρώ, αν υπάρχουν, θα εναρμοστούν, γιατί κάποιος συνάδελφος μπορεί να πήρε την Τετάρτη και να ξαναπάρει τη Δευτέρα, και κάποιος συνάδελφος μπορεί να αγοράζει καθημερινά και να προσαρμόζει τις τιμές.
0: Εάν κάποιος, ερώτημα.
1: Όσοι έχουμε ελεύθερη αγορά, οι τιμές οι δικές μας δεν είναι κρυφές, είναι ανιρτημένες σε 4x2 ή 4x1 ταμπέλες στο δρόμο.
0: Μάλιστα.
1: Και δεν είναι το μοναδικό κίνητρο, που πει πάρα πολλές φορές.
0: Ωραία, κάποιος κινδυνεύει.
1: Η αγορά του καυσίμου δεν είναι το μοναδικό κίνητρο η τιμή.
0: Τι εννοείται?
1: Δηλαδή, υπάρχουν πρατήρια που εξυπηρετήστε 365 μέρες το χρόνο, και αν κάποιος δίπλα έρθει και πουλάει 2 ή 3 λεπτά φθηνότερο, κάποιος πελάτης δεν το αλλάζει αυτό το πρατήριο που εξυπηρετεί.
0: Ωραία.
1: Γιατί και οι πολύ εξώφαλμα χαμηλές τιμές μπορεί να κρύβουν και άλλα πράγματα.
0: Ακριβώς. Εδώ θέλω να πάμε, και το ζητούμενο είναι ότι κάποιος που βλέπει 10 λεπτά μικρότερη τιμή, να βάλει βενζίνη ή θα σπρώχνει το αυτοκίνητό του ή θα μείνει στο δρόμο ή θα πάει να αλλάξει μετά, ξέρω εγώ, μηχανή.
1: Αυτό δεν είναι κανόνας, πραγματικά δεν μπορεί να είναι κανόνας, mm-hmm. γιατί σας είπα ότι μπορεί να έχει, επειδή οι αυξήσεις τουλάχιστον στην παρούσα φάση είναι καθημερινές, έντονα καθημερινές, αυτό δεν μπορεί να το κρίνει, γιατί σας λέω ότι εγώ μπορεί στο πρατήριό μου να αγόρασα την Πέμπτη και να ξαναγοράσω τη Δευτέρα και εσείς στο δικό σου πρατήριο αγοράσατε την Παρασκευή και να αγοράσετε και το Σάββατο κιόλας. Οπότε δεν είναι μέτρο στην παρούσα φάση, απλά δεν είναι το μοναδικό κίνητρο η χαμηλή τιμή και το πρατήριο που εμπιστεύεται.
0: Το ξέρετε όμως, συμφωνούμε. Μέρες
1: το χρόνο, αυτό να συνεχίζει να εμπιστεύεται.
0: Αλλά, ωραία, με την κατανάλωση τι γίνεται?
1: Κοιτάξτε να δείτε, επειδή είχαμε καλοκαίρι και επειδή το καλοκαίρι είναι και λίγο μακρύ στην Ελλάδα.
0: Πάει ο κόσμος Σαββατοκύριακα, σήμερα αυτή τη στιγμή μας ακούει. Θέλει να πάει μέχρι το χωριό μια βόλτα, θέλει να πάει να κάνει ένα μπάνιο ακόμα. Μια χαρά είναι ο καιρός.
1: Ακόμα, να το πω έτσι λίγο απλά, δεν μας έχει έρθει ο λογαριασμός στα πρατήρια. Τι εννοώ?
0: Τι σας λέει ο κόσμος? Μεταφέρετε μέσα στο κλίμα. Έχουμε τρία λεπτά ακόμα, κύριε Κιούση, και δεν έχουμε πάει στο πετρέλαιο θέρμανσης.
1: Κάποιος κόβει από κάπου να πάει την οικογένειά του το καλοκαίρι να κάνει και ένα μπάνιο το Σαββατοκύριακο στο εξωτερικό του. Από το Σεπτέμβριο με τα σχολεία τώρα, κανονικότητα, καθημερινότητα, δουλειές, θα έρθει ο λογαριασμός με μεγάλη, θεωρώ, μείωση της κατανάλωσης.
0: Μάλιστα. Άρα προβλέπετε ότι θα υπάρξει μείωση της κατανάλωσης εξαιτίας των υψηλών τιμών.
1: Αυτό έγινε αισθητό λόγω του τουρισμού, του εισαγόμενου τουρισμού και λόγω των καθημερινών μεταφορικών.
0: Μάλιστα. Πετρέλαιο θέρμανσης. Αν σήμερα ξεκίναγε η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης, ποια θα ήταν η τιμή του?
1: 1,85 με 1,90.
0: 1,85 με 1,90. Να θυμίσω ότι αν ας πάρουμε το 1,90 το στρογγυλό, πέρυσι ήταν στο 1,10, 1,13 σύμφωνα με τα επίσημα.
1: 1,10 το ξεκίνημα, 1,07 με 1,10 το ξεκίνημα, για να μην πέφτουμε σε πολύπλοκους λογαριασμούς.
0: 80 λεπτά.
1: 80 λεπτά διαφορά.
0: 80 λεπτά, ξέρετε, στον τόνο είναι 800 ευρώ.
1: Στα 1000 λίτρα είναι 800 ευρώ.
0: Δηλαδή κάποιος που θέλει να βάλει 1000 λίτρα στο σπίτι του, πρέπει να πληρώσει κοντά στις 2000 ευρώ.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι αδύνατο να γίνει.
1: Έως αδύνατο.
0: Όχι, είναι αδύνατο για όλα τα νοικοκυριά. Όταν κάποιος θέλει...
1: Για το μεγαλύτερο ποσό.
0: Λοιπόν, δεν θα τα μετρήσουμε τώρα, αλλά είναι αδύνατο. Εδώ δεν πρέπει να υπάρχει μέρημνα.
1: Κοιτάξτε, υπάρχει μια επιδότηση στο πετρέλαιο θέρμανση.
0: Όχι για όλους.
1: Θα σας πω, είναι με εισοδηματικά κριτήρια.
0: Στα.
1: Και είναι και ανάλογα την περιοχή που μένετε, mm-hmm. από 100 ευρώ μήνυμο, αν είστε αστυνομικός, mm-hmm. μέχρι 800 ευρώ. Και υπάρχουν και εξαιρετικές πολύ ορεινές περιοχές που μπορεί να λάβει, που μπορεί κάποιοι δικαιούχοι να πάρουν 1200 ευρώ.
0: Μάλιστα. Που καίνε όμως 6-7 μήνες.
1: Το χρόνο.
0: Να μην που 6
1: το
0: μήνες.
1: Και 8.
0: Και να μην το καίνε και 8 μήνες.
1: Να μην το καίνε και 8.
0: Σε λίγες μέρες θα ξεκινήσουν, υποθέτω.
1: Οπότε γρήγορα. Και εκεί πρέπει να δοθεί κίνητρο, να δοθεί γενναία επιδότηση φέτος για το πετρέλαιο θέρμανσης, γιατί άλλο τα 1100 ευρώ τα 1000 λίτρα και άλλο τα 1900 ευρώ τα 1000 λίτρα. Η διαφορά είναι τεράστια. Μπορεί να μην μπορεί το κράτος να καλύψει αυτή τη διαφορά τα 800 ευρώ, αλλά πρέπει να δοθούν γενναία κίνητρα, γιατί και στην Αττική ακόμα, που οι περισσότεροι δικαιούχοι παίρνουν 100 ευρώ, υπάρχουν περιοχές στα βόρεια πρόαστα της Αθήνας, στα ανατολικά πρόαστα της Αθήνας ή στην Θεσσαλονίκη, που χρειάζονται το βράδυ και ειδικά οι πιο ευπαθείς ομάδες τη χρήση του πετρελαίου θέρμανσης και δεν έχει και πρόσβαση ακόμα σε πάρα πολλές περιοχές της Ελλάδος το φυσικό αέριο, αν και το φυσικό αέριο, παρόλο που είναι επιδοτούμενο, φέτος ακούμε, δεν είμαστε ειδικοί.
0: Τι να μιλήσουμε για το φυσικό αέριο? Ξεκίνησε στα 30 ευρώ τη μεγαβατόρα το Μάρτιο και τώρα έχει 80.
1: Διπλάσια τιμή από πέρσι.
0: Μα ήδη έχει πάνω από τα 150% αύξηση το φυσικό αέριο. Δηλαδή, τι να πιάσει, τι να αφήσει. Προβλέπω μεγάλη εθαλομίχλη φέτος.
1: Έτσι ακριβώς το 12.
0: Βλέπω να καίμε πολλά ξύλα.
1: Ένα δευτερόλεπτο μόνο, κύριε Χριστούλια, το 12-13. Κάποιοι πολύ ειδικοί, το λέω με τόση ηρωνία στο πολύ ειδικοί, και εντός εισαγωγικών, είχαν σκεφτεί τότε, είχαν την φαϊνή ιδέα να εξισώσουν τους φόρους στο πετρέλαιο κίνηση με το πετρέλαιο θέρμανση. Τότε είχαν καεί πάρα πολύ στις πολίτες μας σε όλη την Ελλάδα. Ένα, είχαμε εθαλομίχλη παντού.
0: Εθαλομίχλη θα έχουμε και φέτος.
1: οι επιστήμονες χτύπαγαν καμπανάκια γι' αυτό. Είχαμε καρδιαναπνευστικά προβλήματα πάρα πολλά, που κι αυτά έπεται, οι λέγανε οι γιατροί, ότι φέτος
0: αναπνεύει
1: κάτι και του χρόνου θα βγάλεις το πρόβλημα. Οπότε για να μην έχουμε μια καταστροφική χρονιά του 12-13 που καίγαμε μέχρι και λάστιχα.
0: Τα θυμάμαι. Και είχαμε και τραγικές καταστάσεις σε ορισμένα σπίτια.
1: Οπότε,
0: τα θυμόμαστε.
1: Για να μην έχουμε μια τέτοια καταστροφική χρονιά, καλά είναι πάρα πολύ έγκαιρα το αρμόδιο Υπουργείο από κάπου αλλού να κόψει.
0: Σήμερα είναι Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου. Σε 33 μέρες ξεκινάει η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης. Από τώρα δεν βλέπω να αλλάζει κάτι. Οι ειδικοί λένε, οι οικονομολόγοι λένε ότι ακόμα και αν πέσει σημαντικά η τιμή του πετρελαίου Brent, δεν πρόκειται αυτή να αποτυπωθεί έτσι όπως θα θέλαμε στις τιμές των καυσίμων. Άρα από τώρα θα πρέπει να βρεθεί ο σωστός τρόπος, έτσι ώστε να μπορέσουν τα νοικοκυριά, οι άνθρωποι που παίρνουν 1.000, 1.200, 1.300 ευρώ, που παίρνουν το κατώτατο μισθό, να μπορούν να πάρουν λίγο πετρέλαιο θέρμανσης για να μην ξεπαγιάσουν. Αυτό
1: για
0: είναι σημαντικό.
1: Για να μην πει κάποιο όριο σε αυτό που είπατε τώρα το μισθό, γιατί κάποιος μπορεί να παίρνει και 2.000 και να έχει τέτοιες υποχρεώσεις.
0: Σωστό.
1: Και να είναι σαν να παίρνει 900 ευρώ.
0: Συμφωνούμε και σε αυτό. Δεν θα με βρείτε αντίθετο σε αυτό. Και 2.000 και 2.500 ευρώ για μια οικογένεια μπορεί να είναι πάρα πολύ λίγα, ανάλογα με τις ανάγκες που έχουμε.
1: Δεν κάποιο όριο και δίνουμε ιδέες στα όρια. Οπότε...
0: Δεν δίνουμε όρια. Εμείς θέλουμε να ακούγονται τα προβλήματα. Μας τα εξηγήσατε πολύ ωραία, κύριε Κιούση. Θα ξαναμιλήσουμε. Δεν έχω άλλο χρόνο.
1: Να είστε καλά, καλό μεσημέρι.
0: Καλό μεσημέρι, καλό Σαββατοκύριακο.
1: Πιο προσιτή στο μέσο Έλληνα καταναλωτή.
0: Λοιπόν, ήταν ο κύριος Μιχάλης Κιούσης, ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Βενζινοπολών Ελλάδος. Πάμε να ακούσουμε τίτλους ειδήσεων με τη Χρύσα Κλητσιώτη και επανερχόμαστε.
2: Real FM.
3: Είμαι ο Φιλέας.
4: Και εγώ η Φογκ.
3: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
4: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
3: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
4: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
3: Και πώς γίνεται αυτό?
4: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
3: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
4: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
5: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
6: Ένα λεπτό για το περιβάλλον. Μία προσφορά της MGD Energy. Πράσινες ενεργειακές λύσεις για σπίτια και επιχειρήσεις.
7: Σε ραγδαία άνοδο των πωλήσεων φωτοβολταϊκών πάνελ για κατοικίες και μικρομεσαίες επιχειρήσεις έχουν οδηγήσει οι κλιματικές αλλαγές στη Βρετανία. Η αύξηση καταγράφηκε στο 11% για το πρώτο τρίμηνο του 2026 σε σχέση με το περισσινό χρονικό διάστημα, καθώς η άνοδος της θερμοκρασίας και η επέκταση των ορών ηλιοφάνειας έχουν κάνει και τους κατοίκους του συνήθως συννεφιασμένου Ηνωμένου Βασιλείου να στραφούν στα φωτοβολταϊκά συστήματα. Μόνο τον Μάρτιο του 2026 πωλήθηκαν 27.000 νέα φωτοβολταϊκά συστήματα, ενώ τα κτίρια με φωτοβολταϊκά πάνελς εγκατεστημένα στις οροφές τους στη Βρετανία, αγγίζουν πλέον τα 2 εκατομμύρια.
6: Ένα λεπτό για το περιβάλλον. Μία προσφορά της MGD Energy.
8: Κάθε φορά που ο ήλιος ανατέλει στην Ελλάδα, χιλιάδες σπίτια και επιχειρήσεις αποκτούν μια νέα ευκαιρία. Την ευκαιρία να παράγουν τη δική τους ενέργεια, να μειώνουν το ενεργειακό τους κόστος, να κερδίζουν μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Η MGD Energy είναι η νούμερο 1 εταιρεία σε έργα αυτοπαραγωγής στην Ελλάδα. Με ολοκληρωμένες λύσεις φωτοβολταϊκών και συστημάτων αποθήκευσης, επιταχύνουμε την ενεργειακή μετάβαση.
9: Ράδιο Σάμος.
10: FM στους 102.
11: Μετά από 35 χρόνια εμπειρίας, έπειτα από τον σεισμό ως την πιο ισχυρή δοκιμασία, μπορούμε να δηλώσουμε υπερήφανοι για τις υπηρεσίες μας.
12: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
13: Καθαρό, στεγασμένο σίδηρο.
12: Άψογη συνεργασία με μηχανικούς και εργολάβους.
13: Εξυπηρέτηση για όλη την Σάμο και τα νησιά.
12: Πατακιούτης, Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνα 22730-3996
13: και 6983-199-081.
12: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
13: Η εμπιστοσύνη σας, το πιο γερό μας υλικό.
14: Αχ, πού σε Ποσειδώνα να με δεις.
15: Σιγά εσύ, σιγά.
14: Όχι, όχι, σε παρακαλώ, το καλό να λέγεται. Ρέστοραντ Ποσειδόνιο. Κάθε μέρα φρέσκο ψάρι και θαλασσινά σε ένα μενού γεμάτο γεύσεις αυθεντικής ελληνικής κουζίνας.
15: Ρέστοραντ Ποσειδόνιο, το καλύτερο.
14: Ποσειδώνα, ακούς.
15: Να συνεχίσω.
14: Ναι, ναι, συγγνώμη.
15: Το καλύτερο σέρβις του νησιού στην καλύτερη θέα.
14: Και με δωρεάν ξαπλώστρες στην παραλία για μπάνιο στην παραλία Ποσειδονίου.
15: Τηλέφωνο 22 730 22 267. Ρέστοραντ Ποσειδόνιο. Το καλό να λέει.
14: Ποσειδώνα, ακούς.
16: Τι θέλει κανείς για να είναι ευτυχισμένος? Λίγο κρασάκι.
17: Το κοριτσάκι του.
16: Λίγο χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
17: Και τη φωλιά του.
16: Η φωλιά της γεύσης. Παραδοσιακή σπιτική κουζίνα.
17: Χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
16: Κοτόπουλο σούβλα.
17: Κολοκυθολούλουδα.
16: Μεζέδες και αποστάγματα.
17: Πρωινό και αληθινά νόστιμο φαγητό όλη μέρα. Στη φωλιά της γεύσης.
16: Παραδοσιακές τηγανίτες. Μπουρέκια. Χειροποίητα τυροπιτάκια.
17: Μπαίνοντας στη δροσερή πλατεία της Λέκας με τα όμορφα πλατάνια στα δεξιά.
16: Παραδοσιακό σπιτικό φαγητό στη φωλιά της γεύσης.
17: Στη φωλιά μας.
18: Τηλέφωνα για κρατήσεις 2273 40 00 95 και 697 79 91 92 4.
19: Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
20: Εμπόριο σιδήρου Μπολίδη Καλλιόπη.
19: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα.
20: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
19: Πάνελ.
20: Περίφραξη.
19: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
20: Είδη κυγκαλερίας.
19: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
20: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρησή.
19: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόπαση.
20: Τηλέφωνα 2273 0 35 426
19: και 6976 55 73 49.
20: Μπολίδη Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
21: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 22 Σεπτεμβρίου. Καλημέρα κρουασάν με γέμιση βερίκοκο ή κακάο 80 γραμμάρια, μόνο 32 λεπτά η συσκευασία. Ice Dream παγωτά χωνάκι, 6 επί 130 ml, μόνο 2 και 99 η συσκευασία. Πυλιαγνό φέτα βόλου pop, μόνο 9 και 90 το κιλό. Εκλεκτά παραδοσιακά τυροπιτάκια, 800 γραμμάρια, μόνο 2 και 29 η συσκευασία. Καλημέρα κέικ βανίλια ή σοκολάτα 600 γραμμάρια, μόνο 3 και 29 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
22: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
23: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
22: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
23: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
22: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
23: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
22: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
24: Υπέροχος προορισμός, θέα που σε ταξιδεύει δίπλα στη θάλασσα. Εδώ νιώθεις οικογένεια, φιλικό περιβάλλον, άψογη εξυπηρέτηση, πολλά χαμόγελα. Εστιατόριο Villaro Seaside με νέα διεύθυνση και ανακοινισμένο χώρο. Ελληνική κουζίνα, φρεσκότατα θαλασσινά από τη βάρκα μας. Μαγειρευμένα και ψημένα με τον νοστιμότερο τρόπο. Ψαρικά, καλαμαράκια, γαριδούλες από το δίχτυ μας στο πιάτο σας. Και με ζεδάκια εποχής, σκέπτη γευστική έκπληξη. Η έξοδος έχει χαρά, γεύση και ουσία. Ουσία. Γλάρωση Σάιντ. Κοντά στο νέο αλευτικό καταφύγιο στο Ηραίον Σάμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 69 73 16 53 05. Όλη μέρα, κάθε μέρα. Γλάρος. Δοκιμάστε τα φρέσκα μας κρεατικά.
0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Φορές αγαπητή πόλη και γενικά για θέματα εισφοράς αλληλεγγύης και για θέματα που αφορούν εργαζομένους αλλά και συνταξιούχους θα ασχοληθούμε πάρα πολύ σε αυτήν εδώ την εκπομπή. Λοιπόν, όπως σας έχω... Λοιπόν, όπως

0: Σε ερωτήματα που μας έχουν στείλει οι φίλες και οι φίλοι και έχουν να κάνουν με τις λογαριασμούς του ρεύματος. Τι βλέπετε, τι έχει γίνει καταρχάς, πείτε μας πολύ γρήγορα αν τα έχει, αν και τα έχουμε πει αρκετές φορές, τι γίνεται με τα τιμολόγια ρεύματος του Σεπτέμβρη. Αν μπορείτε, αν και ξέρω ότι είναι αρκετά νωρίς ακόμα, τι προβλέπετε για τον Οκτώβριο, με δεδομένο βασικά ότι η τιμή του φυσικού αερίου βρίσκεται πλέον πάνω από τα 80 ευρώ τη μεγαβατόρα. Να υπενθυμίσω ότι η τιμή του φυσικού αερίου όταν ξεκίνησε ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή ήταν στα 31 ευρώ η μεγαβατόρα, άρα μιλάμε για μια αύξηση πάνω από τις τάξεις πάνω από το 150% και μια αύξηση που προφανώς θα επηρεάσει, θα μας πείτε κι εσείς, και την τιμή των τιμολογίων ρεύματος. Σας ακούμε.
1: Ναι, πράγματι. Είδαμε γενικότερα και τιμή κοδρεμπορικής το Σεπτέμβριο ότι είχε σημαντική αύξηση σχετικά με τον Αύγουστο. Mm-hmm. Αυτό οδήγησε σε αύξηση τιμών των τιμολογίων στα πράσινα και στα κίτρινα τιμολόγια. Mm-hmm. Τουλάχιστον 10% είδαμε αυξήσεις. Περάσαμε σχεδόν όλοι οι πάροχοι το ψυχολογικό φράγμα των 15 λεπτών την κιλοβατόρα. Όμως είδαμε τις προηγούμενες μέρες μια κίνηση που έκανε ένας μεγάλος πάροχος, mm-hmm. δίνοντας τον μπλε σταθερό τιμολόγιο στα 11 με 12 λεπτά, 12 λεπτά περίπου κιλοβατόρα.
0: Μάλιστα.
1: Για 12 μήνες. Το οποίο αυτό λίγο έχει αναστατώσει την αγορά των παρόχων, διότι βλέποντας τα κρίδια για τα πράσινα τιμολόγια που είναι στα 16, 17, έφυγε 20 λεπτά κιλοβατόρα συνήθως, αναλόγως στις καταναλώσεις και τα προγράμματα, η τιμή αυτή πράγματι ξεχωρίζει λιγάκι. Με αποτέλεσμα να βλέπουμε ένα μεγάλο πλήθος καταναλωτών να στρέφεται προς τον συγκεκριμένο πάροχο που δίνει αυτό το συγκεκριμένο.
0: Μισό λεπτάκι. Να μείνουμε σε αυτό που λέτε. Επειδή όταν ξεκίνησαν τα χρωματιστά τιμολόγια, οι περισσότεροι πήγαν στα κειμενόμενα στα πράσινα. Τώρα βλέπουμε, σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία, ότι η μισή ουσιαστικά είναι τώρα στα πράσινα και ένα στους τρεις, το 30%, είναι αυτή τη στιγμή στα σταθερά. Το ερώτημα που νομίζω ότι θέλουν να ακούσουν όλες οι φίλοι, οι φίλες και οι φίλοι που μας ακούν αυτή τη στιγμή είναι τι να επιλέξουν. Με δεδομένη την αβεβαιότητα που υπάρχει γενικότερα στην ενέργεια, τι πρέπει να κάνει, τι θα συμβουλεύατε να κάνει ένα νοικοκυριό, ποιο τιμολόγιο να επιλέξει?
1: Με βάση τα δεδομένα που έχουμε μέχρι τώρα, την ρευστή κατάσταση που έχουμε στη Μέση Ανατολή, mm-hmm. Τα προβλήματα που έχουμε στην Ευρώπη γενικότερα, γιατί ο φοδιασμός γίνεται με LNG, mm-hmm. Αμερικάνικο LNG και ούτω καθεξής. Η δυνατότητα να μας δίνει κάποιος πάροχος τιμές γύρω στα 12 λεπτά κιλοβατόρα με βλέπεις αυτό το τιμολόγιο, φαντάζει ανόαστη αυτή τη στιγμή μέσα στην αδερφότητα της αγοράς. Οπότε είναι πράγματι, όταν έχει κάποια δυνατότητα να κλείσει τέτοιου είδους λες σταθερό τιμολόγιο, αυτή τη συμφέρει περισσότερο από το να μείνει την αβεβαιότητα των πράσινων και των κίτρων τιμολογίων.
0: Μάλιστα. Να σας ρωτήσω, ακούσατε πριν από λίγες μέρες, είμαι σίγουρος γι' αυτό, και την εξειδίκευση των μέτρων που έκανε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενεργείας, ο κύριος Σταύρος Παπασταύρου, αναφορικά με το πώς ουσιαστικά θα έχουμε φθηνότερο ρεύμα κατά 30% μέχρι το 2029. Θα σταθώ σε 2-3 πράγματα από αυτά που ανέλησε. Πρώτον, στην μείωση των ρευματοκλοπών, είναι το ρεύμα που κλέβουν κάποιοι επιτίδιοι, το οποίο υπολογίζεται το χρόνο περίπου στα 450 εκατομμύρια, και αυτό το ρεύμα που κλέβουν κάποιοι απατεώνες, κάποιοι επιτίδιοι, το πληρώνουν οι συνεπείς καταναλωτές?
1: Ακριβώς. Γενικότερα, είτε για αυτούς που δεν πληρώνουν τις υποχρεώσεις του λογαριασμού, είτε για αυτούς που κάνουν ρευματοκλοπή, το κόστος αυτό το μετακυλούν οι πάροχοι στους συνεπείς καταναλωτές. Με αποτέλεσμα να επιβαρύνεται στη τιμή της κιλοβατόρας ένα σημαντικό ποσό, το οποίο θα πρέπει να δοθεί έμφαση και να βγουν κάποια συγκεκριμένα μέτρα, τα οποία να μειώσουν σημαντικά και το ποσοστό των ρευματοκλοπών, αλλά και το ποσοστό των μη πληρωμένων τιμολογίων, τα οποία θα πρέπει να τα χωρίσουμε σε δύο κατηγορίες. Σε κατηγορία όπου πράγματι υπάρχουν άνθρωποι με κοινωνικά κριτήρια που αδυνατούν να τα πληρώσουν από εκεί πέρα που θέλει ιδιαίτερη μέρημνα, και υπάρχουν και άλλη κατηγορία, οι σταθεροί κακοπληρωτές που το κάνουν στην ουσία κατά επανάληψη και επίτηδες.
0: Άρα
1: θα πρέπει λοιπόν αυτό να το προσδιορίσουμε, να δούμε συγκεκριμένα μέτρα για κάθε περίπτωση και να μειωθεί έτσι λοιπόν ένα μέρος του κόστους αυτό. Αλλά βέβαια για να φτάσουμε το 30% μείωση τιμών το 2030 δεν αρκούν αυτά τα δύο. Αυτά τα δύο είναι τα άμεσα που μπορούν μέσα σε ελάχιστο χρονικό διάστημα να πάρουν μέτρα και να εφαρμόσουν.
0: Υπάρχουν πολλά μέτρα.
1: για να φτάσει στο 30%,

0: το πιο δύσκολο από όλα που θα πρέπει να δοθεί τη διεκδίκηση είναι η αποθήκευση ενέργειας.
1: Ακριβώς, εκτός από το να την παράγουμε και να την αποθηκεύουμε.
0: Χωρίς αποθήκευση, όταν οι βάσεις φορτίου στην Ελλάδα εξακολουθούν το φυσικό αέριο, είμαστε κι εμείς δέσμοι των αλλαγών που γίνονται.
1: Πολλά τα μηνύματα. Από τη στιγμή που βγήκατε, κύριε Πάνο, στη συχνότητα του Real FM, υπάρχουν πάρα πολλά μηνύματα και πρέπει να απαντήσουμε κάποια από αυτά. Μας λέει εδώ ο φίλος μας ο Νίκος Χαλκίδα, μας λέει ότι είναι σε έναν πάροχο, ο οποίος όμως έχει συμβόλαιο έως το 2027 και δεν του επιτρέπει σε μεταφορά σε χαμηλότερο, ας πούμε, σταθερό. Από ό,τι καταλαβαίνω, είναι σε κειμενόμενο και θέλει να πάει σε σταθερό. Αυτό
0: τα κειμενόμενα, τα πράσινα, είναι διάρκεια ενός μήνα. Τα κοίταται να φεύγει κάποιος και οποιαδήποτε μέρα και ώρα θέλει, όταν έχει κανονίσει μπλε σταθερό τιμολόγιο.
1: Εάν είναι, σε πράσινο, μπορεί να πάει τώρα στο μπλε.
0: Βέβαια, φυσικά.
1: Μάλιστα. Άρα, όποιος είναι σε πράσινο, μπορεί να πάει σε μπλε. Αν είναι σε μπλε, μπορεί να πάει σε πράσινο.
0: Όταν είναι κάποιο ένα μπλε σταθερό τιμολόγιο σε οποιοδήποτε πρόγραμμα, είτε να πάει σε άλλο μπλε, είτε σε οποιοδήποτε άλλο χρώμα, θα πληρώσει ρήτρα αποχώρησης.
1: Ναι, αυτή η ρήτρα είναι σημαντική, δηλαδή αξίζει τον κόπο όταν υπάρχουν διαφορές.
0: Εντάξει, άμα είναι μικρές διαφορές, όχι. Άμα είναι πολύ μεγάλες διαφορές και αναλόγως στο διάστημα. Δηλαδή, κάποιος έχει 12 μήνες σύμβαση και φεύγει στο 10ο μήνα, είναι μικρή η ρήτρα αποχώρησης. Θα βγει στο 2ο μήνα, είναι μεγάλη.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό θα πρέπει να το κρίνει, να δει ποιο είναι το όφελό.
1: Μάλιστα. Τι προβλέπετε τώρα, κύριε Πάνο, ό,τι αφορά τις τιμές ρεύματος, εν ώψη και ενός χειμώνα που θα υπάρξει και μεγαλύτερη ζήτηση, τι προβλέπετε για τις τιμές?
0: Κοιτάξτε, δύο πράγματα θα επηρεάσουν τις τιμές. Το ένα είναι η πίεση που δέχονται οι διεθνείς αγορές μέσω των γεωπολιτικών εξελίξεων, ειδικά κάτω στα στενά του Ορμούς, και το πώς θα χειριστούν τις τιμές του υγροποιημένου LNG που αγοράζουν από διάφορες χώρες. Και το δεύτερο είναι ο καιρός. Αν τυχόν, ας πούμε, κάνει βαρύ χειμώνα, καταλαβαίνετε ότι τα αποθέματα αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη, το φυσικό αέριο, είναι πολύ χαμηλά. Δεν έχουν λοιπόν δυνατότητα να τους καλύψουν σε ένα βαρύ χειμώνα. Άρα λοιπόν θα αναγκαστούν να αναπληρώσουν αυτά τα αποθέματα με αέριο, με καύσιμο, πολύ υψηλότερη τιμή. Συνεπώς, αν αυτοί οι δύο παράγοντες συμβούν, δηλαδή αν ξεπροληθήσουμε στην Ελλάδα ορμούς, να δημιουργείται αυτή η έντονη πίεση λόγω της κατάστασης Ιράν και των Ηνωμένων. Και αν τυχόν γίνει η βαρύ χειμώνα, τότε θα δούμε σημαντική αύξηση του τιμού ρεύματο.
1: Μάλιστα. Άρα ακόμα είναι ρευστή η κατάσταση. Μακάρι όλοι ευχόμαστε να γίνει κάτι προκειμένου να μην έχουμε άλλη μία εστία ακρίβειας. Έχουμε τα καύσιμα, μην έχουμε και το ρεύμα, διότι εκτός από τα καύσιμα και το ρεύμα, φυσικά έχουμε και την ακρίβεια που υπάρχει στην καθημερινότητά μας. Βγήκαν τα στοιχεία του πληθωρισμού, κύριε Πάνο, πριν λίγες ημέρες. Η ενέργεια είναι αυτή που οδηγεί τον πληθωρισμό σε πιο υψηλά επίπεδα, στο 3,8% τον Αύγουστο από 3,4% τον Ιούνιο, και όπως βλέπω φυσικό αέριο 40%, πετρέλαιο 30%, βενζίνη 15% αύξηση. Βλέπω αρκετά μηνύματα, μείνετε μαζί μας, διότι βλέπω εδώ τον Αντώνη από την Πάτρα, λέει καλό μεσημέρι, επιβάλλεται να ανέβουν τα όρια στα επιδόματα θέρμανσης και τέκνου. Δεν γίνεται να είσαι μισθωτός, να δηλώνεις τα πάντα και να είσαι πλούσιος αν δηλώνεις 25 ή 30 χιλιάδες ευρώ. Νομίζω ότι έχει δίκιο σε αυτό που λέει ο Αντώνης, ότι πρέπει κάποια στιγμή να ξαναδούμε ποιοι είναι οι ευάλωτοι, ποια είναι η μεσαία τάξη, και να υπάρχει ακόμη πιο στοχευμένη ενίσχυση σε αυτές τις ομάδες, κύριε Πανό.
0: Μπορώ να κάνω ένα σχόλιο σε αυτό?
1: Φυσικά που και μπορείτε, γι' αυτό σας το λέω.
0: Όσα επιδόματα και να δίνουμε, είναι σαν να έχουμε ένα κουβά με μία τρύπα και να βάζουμε νερό. Συνεχώς θα αδειάζει, όσο είναι ώρα και να βάλουμε μέσα. Θα πρέπει λοιπόν η κυβέρνηση να δώσει μεγαλύτερη έμφαση, ή ανέφερε κάποια πράγματα, αλλά θα πρέπει να γίνει σε ακόμα πιο έντονο βαθμό, με τα προγράμματα εξοικονόμησης ενέργειας. Αν δεν μονωθούν τα σπίτια, όσο καύσιμο, όσο η χαμηλότερη τιμή να δίνουμε και τα καύσιμα,
1: σωστό είναι αυτό που λέτε.
0: Πάλι θα δίνουμε λεφτά, πάλι θα έχουμε επιβάρυνση.
1: Μάλιστα.
0: Να δώσουν έμφαση να μονωθούν τα σπίτια.
1: Μάλιστα. Κύριε Πάνο, έχουμε πάρα πολλά μηνύματα. Θα τα ξαναπούμε πολύ πολύ πολύ σύντομα εδώ στον Real FM. Εγώ θα συγκεντρώσω όλα τα μηνύματα των ακροατών μας προκειμένου, και θα σας τα αποστείλω προκειμένου να τα απαντήσουμε γρήγορα και να ακούσουν όλοι και όλες τις απαντήσεις που θέλουν. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Καλό Σαββατοκύριακο. Να είστε καλά.
2: Real FM Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικιδιά μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care. In the nighttime. Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Και για πού ήσουν?
4: Είχα πάει στην Πρωτέρια να ρωτήσω για αυτό το νέο πρόγραμμα, το Value Sure.
3: Μάλιστα.
4: Ναι, κλειδώνει, σου λέει, σταθερή τιμή για 12 μήνες, αλλά στο εξάμηνο, αν θες, τσακ, αλλάζεις πρόγραμμα.
3: Α, ωραία.
4: Ναι, σαν να λες τον άλλον, ναι, παιδί μου, έλα να μείνουμε μαζί και ας το εξάμηνο σου σπάσει τα νεύρα, του λες, ας το ξανασυζητήσουμε.
3: Θεία, θες να μου πεις κάτι?
4: Θα σου πω σε 6 μήνες.
5: Με το Πρωτέρια Value Sure 12 μήνες, κλειδώνει σταθερή τιμή, αλλά δεν κλειδώνεσαι, αφού έχει την ευελιξία να αλλάξεις μετά τους 6 μήνες σε οποιοδήποτε σταθερό πρόγραμμα Πρωτέρια χωρίς επιβάρυνση. Πρωτέρια, η ενέργεια της Metlen. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
6: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Λοιπόν, 4 παρα 12 πρώτα λεπτά. Γυρίσαμε, είμαστε εδώ στον Real FM. Είμαι ο Δημήτρης Χρυσουλιάς. Είμαστε μαζί ακόμα για περίπου 10 λεπτά. Πάμε αμέσως να συναντήσουμε τον πρόεδρο της Ελληνικής Συνομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας και να τον χαιρετήσουμε, τον κύριο Σταύρο Καφούνη. Καλό μεσημέρι, πρόεδρε.
1: Καλό μεσημέρι, ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία.
0: Εμείς ευχαριστούμε που ανταποκριθήκατε. Ξέρουμε είναι μια μέρα, είναι Σάββατο. Όλοι έχουν ανάγκη από λίγη ξεκούραση. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε μαζί μας. Πάμε ευθύς αμέσως. Θέλω το πρώτο σας σχόλιο για ό,τι εξήγηλε το περασμένο Σάββατο ο Πρωθυπουργός, ο κ. Κυριάκος Μητσοτάκης. Εξειδικεύτηκε από τα Υπουργεία Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Πείτε μου, εάν οι έμποροι τους οποίους εκπροσωπείτε, τους μικρομεσαίους κατά κύριο λόγο επιχειρηματίες τους οποίους εκπροσωπείτε, εάν είστε ευχαριστημένοι από τα μέτρα που ακούσατε ή περιμένατε κάτι καλύτερο.
1: Κύριε Χριστούλη, έχουμε συνομιλήσει πολλές φορές μαζί. Γνωρίζετε πολύ καλά την προσπάθεια που καταβάλει ΕΣΕ ώστε να τοποθετηθεί στο δημόσιο διάλογο με σοβαρότητα και πάντα τεκμηριωμένα. Γνωρίζετε πολύ καλά ότι τον τέλος Ιουνίου καταθέσαμε στην πολιτεία, στην κυβέρνηση αλλά και στα κόμματα της αντιπολίτευσης, θεωρώ το πιο ολοκληρωμένο πρόγραμμα υπόμνημα για την οικονομία της χώρας μας που αφορούσε σε όλους τους κλάδους της ελληνικής οικονομίας. Ένα υπόμνημα το οποίο είχε κοστολόγηση δίπλα και νομίζω ότι είναι επίκαιρη η λέξη γιατί πολλά συζητούνται για τις κοστολογημένες.
0: Θα ακούσουμε και τον πρόεδρο της αξιωματικής αντιπολίτευσης στις 7 η ώρα το απόγευμα να δούμε και εκεί την κοστολόγηση των μέτρων που έχει γίνει και γενικά όλη τη δέσμη μέτρων.
1: Πέραν της κοστολόγησης εμείς δίπλα βάλαμε και την πηγή που μπορούμε να βρούμε τα χρήματα που απαιτούνται για να γίνουν οι δικές μας παρεμβάσεις. Μάλιστα το υπόμνημά μας είχε τρεις πτυχές. Μία κατάργηση πολλών γραφειοκρατικών και λοιπόν θεμάτων τα οποία επιβαρύνουν το κόστος λειτουργίας. Θέματα που αφορούν τους ευάλωτους συμπολίτες μας, επιχειρηματίες, σε θέματα δόσεων, οφειλών και λοιπόν. Και θέματα κοστολογημένα που απαιτούνται για την ελάφρυνση της λειτουργίας των επιχειρήσεων, φορολογικά και ασφαλιστικά. Με το δεδομένο, και είμαι πολύ ξεκάθαρος αυτό το ότι δεν εφαρμόστηκε πλήρως το δικό μας υπόνομα και θα ακουστεί λίγο, έτσι, ίσως λίγο αυστηρό, αλλά επειδή θεωρούμε ότι ήταν μια πολύ ολοκληρωμένη πρόταση.
0: Μάλιστα.
1: Προφανώς και έχουμε χρόνο και δρόμο μπροστά μας για να δούμε να εφαρμόζονται όλα τα μέτρα που προτείναμε. Γιατί αυτό θα ήταν κάτι το οποίο θα έδινε μια πολύ μεγάλη ανάσταση στην ελληνική οικονομία.
0: Μάλιστα.
1: Μέσα από τον Πρωθυπουργό ακούστηκαν παρεμβάσεις. Οφείλω να ομολογήσω ότι και η έναρξη της ομιλίας του αφορούσε εμάς. Όμως από τη στιγμή που το υπόμνημά μας δεν θα εφαρμοστεί πλήρως, προφανώς εμείς έχουμε πολλή δουλειά να κάνουμε. Και μάλιστα δεν σας κρύβω ότι επειδή τοποθετούνται όλοι οι πολιτικοί αρχηγοί, με πολύ ενδιαφέρον θα ακούσουμε και τις σημερινές προτάσεις του αρχηγού.
0: Μάλιστα. Και, κύριε Καφούρτη, θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Λοιπόν, με δεδομένο ότι οι καλοκαιρινές εκτόσεις, οι θερινές εκτόσεις δεν πήγαν και τόσο καλά για τους περισσότερους εμπόρους. Με δεδομένη την ενεργειακή ακρίβεια που πραγματικά πλήττει τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς, πλέον ένα σημαντικό κομμάτι των οικογενειακών προϋπολογισμών οδηγείται για κάλυψη αναγκών που έχει να κάνει με τη στέγαση, με την ενέργεια, με τις μεταφορές. Άρα αυτό που λέμε ότι προσπαθεί ένα νοικοκυριό να καλύψει βασικές ανάγκες και πάει παραπίσω ανάγκες που αφορούν την ένδυση ή την υπόδαση. Με αυτά τα δεδομένα, στη σημερινή συγκυρία, πιστεύετε ότι ενδεχομένως μέχρι τα Χριστούγεννα να υπάρξουν έμποροι που δεν θα τα καταφέρουν και θα αναγκαστούν να κλείσουν τις επιχειρήσεις τους?
1: Καταρχάς θα βάλουμε τα δεδομένα στο τραπέζι για να γνωρίζουμε γιατί μιλάμε. Οι έρευνες των εμπορικών συλλόγων που εκπροσωπούμε και εμείς ως ΕΣΕ εκπροσωπούμε το σύνολο της χώρας καταγράφουν ξεκάθαρα πτωτικούς τζίρους για την εκπτωτική περίοδο. Όμως πέραν αυτού έρχεται η Στατιστική Αρχή και ανακοινώνει μέσα από την ΕΣΕ για 18 συνεχόμενους μήνες πτωτικούς τζίρους στο λιανό εμπόριο. Αυτή η πραγματικότητα. Με αυτή την πραγματικότητα και με αυτό που βλέπουμε και βιώνουμε όλοι στα βενζινάδικα, τη βενζίνη να κινείται πάνω από 2 ευρώ, που σημαίνει ότι αυτό επιβαρύνει το κόστος λειτουργίας όλων των επιχειρήσεων, είναι προφανώς ότι το μείγμα.
2: Ράδιο Σάμος. FM στους 102. Κάθε στιγμή που αλλάζει τη ζωή σου, ξεκινά με ένα βλέμμα, ένα χαμόγελο, ένα ναι. Ο γάμος, η βάφτιση, η γέννηση, οι στιγμές που μένουν για πάντα στην καρδιά. Στο Βελεγράκης Κοσμήματα δημιουργούμε χειροποίητο κόσμημα με αγάπη και τέχνη που δίνει μορφή στα πιο όμορφα συναισθήματα. Βελεγράκης Κοσμήματα. Καρλόβαση, Νικολάου Βιάμου και στο κόσμημα velegrakis.gr. Εκεί που κάθε στιγμή αξίζει να λάμπει.
3: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 22 Σεπτεμβρίου. Αγρόκτημα γκούντα τυρί για τόστ, 500 γραμμάρια, μόνο 2,80 η συσκευασία. Φάρμερ γαλοπούλα καπνιστή, μόνο 6,29 το κιλό. Αλφα τορτίγια κλασική ιολικής, 370 γραμμάρια, 1+1 δώρο. Εκλεκτό παραδοσιακό, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, μόνο 5,99 η φιάλη. Νέσκαφε κλασίκ, 200 γραμμάρια, μόνο 6,69 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
4: Αυτή την εβδομάδα, στο κατάστημα της περιοχής σου, μπορείς να βρεις μοναδικά προϊόντα σε απίθανες τιμές. Λουκάνικα καπνιστά Νάκερ, 38% φθηνότερα, 5,19. Σπανάκι, 28% φθηνότερα, 1,25. Κάψουλες εσπρέσο Forte Lungo, 21% φθηνότερα, 2,99. Και όλα τα φρέσκα λαχανικά από τη μόνιμη γκάμα μας, 30% φθηνότερα. Τα καταστήματα Lidl σε περιμένουν καθημερινά από τις 8 παρατέταρτο το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ. Γιατί αξίζει.
5: Ψάχνεις τις πιο κρυφές παραλίες της Σαμού? Τα καλύτερα αξιοθέατα? Ή μήπως το ιδανικό μέρος για φαγητό και διασκέδαση? Μην ψάχνεις τα τυφλά. Ο απόλυτος τουριστικός και επαγγελματικός οδηγός της Σαμού είναι εδώ. Μπες τώρα στο gosamos.gr. Ο μόνος οδηγός που είναι σε 5 γλώσσες και σου δείχνει τον καιρό σε κάθε παραλία ξεχωριστά, για να ξέρεις πάντα πού έχει ήρεμη θάλασσα και να απολαύσεις τον μπάνιο σου. Βρες κορυφαίες επιχειρήσεις, ξενοδοχεία και καταστήματα με ένα κλικ. gosamos.gr. Γιατί αυτό το καλοκαίρι απολαμβάνουμε τη Σάμο αλλιώς.
6: Γραφικά καλντερίμια γεύσεων και ιστοριών του παλαιού Καρλοβάσου, σε ένα μεζεδοπολείο με ψυχή, κρύβεται η αυθεντική σαμιώτικη φιλοξενία. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Κάθε πιάτο, μία μικρή ιστορία. Κάθε γουλιά τσίπουρου και σαμιώτικου κρασιού, συνοδεία στους μεζέδες και τις κουβέντες της παρέας. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Εδώ που ο ντόπιος και ο ταξιδιώτης γίνονται ένα. Αγίας Τριάδος, Παλαιό Καρλόβαση. Τηλέφωνο 2273-078-002. Ακαμάτρα. Γεύσεις που δεν βγαίνουν από κουζίνα. Βγαίνουν από καρδιά.
7: Η νύχτα μυρίζει αγιόκλημα και νυχτολούλουδο. Όλες οι αναμνήσεις του καλοκαιριού, όλες οι αισθήσεις σε ένα μαγειμένο κήπο στο Πυθαγόριο. Ο κήπος της Αφροδίτης, ο σεφ Ευάγγελος Μπιλιμπάς, εντυπωσιάζει με τις δημιουργίες του. Θαλασσινά, διεθνής μεσογειακή κουζίνα και vegan επιλογές. Ο κήπος της Αφροδίτης εντυπωσιάζει και τους πιο δύσκολους ουρανίσκους. Ανοιχτά μέχρι τις αρχές Οκτωβρίου. Επισκεφτείτε τον και τηλεφωνήστε για το δικό σας υπέροχο τραπέζι στο 22730-61673. Aphrodite Garden στο Πυθαγόριο.
8: Κάθε γερή κατασκευή ξεκινά από τα σωστά υλικά. Στη Μάντρα Κώστα Σαράντου, στο φουρνιώτικο ρέμα στον όρμο Καρλοβάσου, θα βρείτε σίδερα οικοδομών, οικοδομικά υλικά και χρώματα για κάθε κατασκευή, επισκευή ή ανακαίνιση. Πιστοποιημένα σίδερα από την ελληνική χαλιβουργία Θεσσαλίας για ασφάλεια, αντοχή και ποιότητα σε κάθε έργο. Αναλαμβάνονται επίσης κατασκευές και τοποθετήσεις με εμπειρία και υπευθυνότητα. Κώστα Σαράντου. Σίδερα, οικοδομικά υλικά και χρώματα. Τηλέφωνο 2273-034-055. Στο φουρνιώτικο ρέμα, στον όρμο Καρλοβάσου. Πιστοποιημένα υλικά. Σωστή κατασκευή. Σιγουριά που αντέχει στο χρόνο.
9: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Μοιραία πτώση. Στο πρώτο βιβλίο της νέας σειράς Ιστορίες Φόνων, η αναζήτηση της αλήθειας φέρνει στο φως ένα καλά κρυμμένο έγκλημα. Από τη συγγραφέα Betty Hechtman. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στη Λίμνη Κόμο, ετοιμάζουμε υπέροχες μαρινάδες, βάζουμε σαρδέλες στο πιάτο και σχεδιάζουμε απόδραση στη Βόρεια Ευρώπη με τρένο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
10: Πάντως Γιάννη, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Στα κρύα, οι αντλίες θερμότητας της Mitsubishi Electric για το σπίτι είναι οι καλύτερες.
11: Ναι, αλλά οι άλλοι λένε ότι είναι οικονομικοί.
10: Φίλε μου, εδώ μιλάμε για οικονομία μέχρι 80%.
11: Στο κρύο οι άλλοι λένε ότι είναι αποδοτικοί.
10: Σαν τη Mitsubishi Electric, κανένας. Ακόμα και στους μείον 15 πετυχαίνουν φουλ απόδοση.
11: Μα οι άλλοι λένε...
10: Ό,τι και να λένε οι άλλοι, δεν είναι Mitsubishi Electric.
12: Στα κρύα θα ξεχωρίσουν οι καλύτεροι. Αντλίες θερμότητας Ecodan από τη Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zumba Dan. Mitsubishi Electric αντλίες θερμότητας.
13: Επίσημος αντιπρόσωπος νόμου Σάμου, Νίκος Ελένης ΕΠΕ. Οδός Ρίκου 5 Καρλόβαση, τηλέφωνο 2273-089-450.
14: Ράδιο Σάμος.
15: FM στους 102.
16: Έγινε.
17: Παρακολούθηση διάλεξης. Τσεκ.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
3: Έως την Τετάρτη, σκύψεις και βασίες Giga μόνο 13,90. Όλα τα υγρά πιάτων Fairy 900 ml μόνο 2,87. Και επιπλέον κέρδισε 6% σε γέλος με πιστωτικές και προπληρωμένες κάρτες Πειραιός.
2: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
4: Μετά από 35 χρόνια εμπειρίας, έπειτα από τον σεισμό ως την πιο ισχυρή δοκιμασία, μπορούμε να δηλώσουμε υπερήφανοι για τις υπηρεσίες μας.
5: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
4: Καθαρό, στεγασμένο σίδηρο.
5: Άψογη συνεργασία με μηχανικούς και εργολάβους.
4: Εξυπηρέτηση για όλη την Σάμο και τα νησιά.
5: Πατακιούτης, Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνα 22730-3996
4: και 6983-199-081.
5: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
4: Η εμπιστοσύνη σας, το πιο γερό μας υλικό.
6: Φρέσκα θαλασσινά, ορεκτικά, μαγειρευτά φαγητά, ψητά της ώρας. Όλα δίπλα στη θάλασσα. Η ψυχοθεραπεία σας κάθε μέρα, όλη μέρα, έχει όνομα. Το στέκι του Ανδρέα στην παραλία Λεμονάκια, κοκάρισά μου. Δεν είναι απλά μέρος, δεν είναι απλά στέκι, είναι εθισμός. Το στέκι του Ανδρέα.
4: Σαρώνει στην άσφαλτο.
5: Σκίζει τα κύματα.
4: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
5: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
4: Σέρβις δίκυκλων και εξολέμβιων μηχανών.
5: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
4: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
5: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
4: Στο Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνο 6978-817208.
5: Για Μότο και Μαρίν,
4: στο Μένεγα θα έρθεις.
7: Και πριν ο Αλέκτρο λαλήσει τρεις, εσύ έχεις φτάσει στην απόλυτη γαστριμαργική απόλαυση. Το αυγό του Κόκορα. Υπέροχη ελληνική κουζίνα. Άψογη εξυπηρέτηση. Θέα που σε μαγεύει. Δώρο το επιδόρπιο. Όταν το εστιατόριο έχει όνομα και ιστορία, δεν χρειάζονται πολλά λόγια. Μόνο μία επίσκεψη που θα γίνουν πολλές. Αυγό του Κόκορα. Στο μικρό κόλπο του Κοκαρίου. Αναζητήστε το με το όνομά του. Τηλέφωνο για κρατήσεις 22730-92113.
5: Ανακαινίζεις,
8: χτίζεις,
5: βάφεις
8: ή επισκευάζεις.
5: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
8: Παντός είδους οικοδομικές εργασίες. Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
5: Επισκευές,
8: ανακατασκευές,
5: οικοδομικές ανακαινήσεις,
8: σοβάδες,
5: βαψίματα,
8: σκεπές.
5: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
8: Καρλόβαση Σάμου.
5: Ανακαινίζεις,
8: χτίζεις,
5: βάφεις
8: ή επισκευάζεις.
5: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
8: Κάλεσε τώρα 6946-193667.
9: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
10: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
9: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος θα φέρει.
10: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
9: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
10: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
9: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
11: Μπράβο μας, Νίκο! Βάψαμε όλο το σπίτι και δεν λερώσαμε καθόλου. Αχ, άγγιξε τον τοίχο. Σα βελούδο είναι.
12: Α, χρειαστήκαμε και λιγότερο πλαστικό χρώμα από την προηγούμενη φορά. Είδες λοιπόν που με τη Χροτέχ βγήκαμε κερδισμένοι.
11: Τελικά με τη Χροτέχ κάναμε την καλύτερη επιλογή.
13: Τα χρώματα Χροτέχ θα τα βρείτε στο κατάστημα του Σωτήρη Στεφάνου. Ακόμα θα βρείτε υδραυλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, χρώματα αυτοκινήτων και είδη θέρμανσης. Σωτήρη Στεφάνου, Λυκούργο Λογοθέτη 12, στο Καρλόβαση. Τηλέφωνα 22730-32203 και 694-220-7973.
4: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Φροντίζεις για τη ζώνη ασφαλείας. Φροντίζεις για το κράνος. Τώρα, φρόντισε και για την ασφάλεια όσων αγαπάς και έχουν αξία για εσένα. Γεώργιος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Φροντίζουμε μαζί στις πιο προνομιακές τιμές. Νοσοκομιακή ασφάλεια ενηλίκων από 40 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια υγείας παιδιού από 18 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια αυτοκινήτου από 70 ευρώ το χρόνο. Καθώς και ασφάλειες ακινήτων, επιχειρήσεων και κάθε μορφής αστικής ευθύνης. Γεώργιος Καλτάκης, Σάμος, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7. Τηλέφωνο 2273-400693. Αθήνα, Λεωφόρος Κηφισίας 312. Τηλέφωνο 210-8224-381 και 6984-886288. Γεώργιος Καλτάκης. Σύμμαχός σας για μια ασφαλέστερη ζωή.
3: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
4: Έως το Σάββατο, μπανάνες Τσικίτα Μπίο, τοματίνια Λουσίας Φάρμ, γλυκοπατάτες και ακτινίδια Ζέσπρι 20% φθηνότερα. Κούντα Γερμανία στο κιλό μόνο 4,99. Κρύο τσάι Λίπτον 500 ml τώρα μόνο 95 λεπτά. Και επιπλέον κέρδισε 6% σε γέλος με πιστωτικές και προπληρωμένες κάρτες Πειραιός. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
5: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
6: Μαμά και μπαμπά, τι φάση! Ακόμα το ψάχνετε. Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Θερμοσύστεμ. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
7: Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
6: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
8: Η ζωή θέλει γεύση και ποιότητα. Συνδυάστε τα, πού αλλού, στο Πυθαγόριο Σάμου. Κρεοπολαιό Αθανασάκης Εμμανουήλ. Στο κεντρικό δρόμο Πυθαγορείου. Νοπάκι κατεψυγμένα κρεατικά, λουκάνικα, κεμπάπ, σεφταριές, κορέτσι και ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Κάντε τα ψώνια σας με κέφι μαζί με την αγαπημένη σας βόλτα και πάρτε τα πιο υγιεινά και γευστικά προϊόντα για το τραπέζι σας. Κρεοπολείο Αθανασάκης Εμμανουήλ. Τηλέφωνο για δικές σας παραγγελίες 22 73 0 61 230.
9: Έλα φίλε! Αποφάσισα να κάνω ένα ρηκτυφιέ στο σπίτι με το Εξοικονομώ και πήρα να μου δώσεις κατευθύνσεις.
10: Θα σου πω ένα όνομα δοκιμασμένα. Φιλιππή Σταμάτης και η ομάδα του.
9: Για πες λεπτομέρειες.
10: Πιστοποιημένο συνεργείο μονώσεων και εξωτερική θερμομόνωση. Και από ελαιοχρωματισμούς, επιχρήσματα και ό,τι χρειάστηκε σε χτισήματα, εγγύηση.
9: Άψογα! Δώσε μου τηλέφωνο επιγόντως.
10: Φιλιππή Σταμάτης. Τηλέφωνο 6974 119 103.
9: Σε ευχαριστώ, φίλε.
10: Ένια σου και σε λίγο, για ό,τι χρειαστείς, τον Φιλιππή θα ευχαριστείς.
11: Ανακαινίζεις,
10: χτίζεις,
11: βάφεις
10: ή επισκευάζεις.
11: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
10: Παντός είδους οικοδομικές εργασίες. Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
11: Επισκευές,
10: ανακατασκευές,
11: οικοδομικές ανακαινήσεις,
10: σοβάδες,
11: βαψίματα,
10: σκεπές.
11: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
10: Καρλόβαση Σάμου.
11: Ανακαινίζεις,
10: χτίζεις,
11: βάφεις
10: ή επισκευάζεις.
11: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
10: Κάλεσε τώρα 6946 1936 67.
0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.

στα υπόγεια του μυαλού σου κάνουνε πιάτσα παρατημένες λέξεις, σαν τις γυναίκες που κοιμήθηκαν μαζί σου, μα δεν κατάφερε καμία να σε δέσει. Εκεί στα υπόγεια του μυαλού σου η χθεσινή σου αγάπη ξενυχτάει, ψάχνει ακόμα τα κλειδιά του παραδείσου που της τα έκλεψες χωρίς να καταλάβει.

0: ματιάς μου βγει και σε καρπού.
1: Με ρωτάς εγώ για σένα τι θα έκανα, αν θα το σκαγα μια μέρα απ' τη δουλειά. Αν θα το σκαγα μια μέρα για να φύγουμε με τα αυτού.

0: κόσμος.
1: FM στους 102.
2: Για μια βραδιά σαν όνειρο, ελάτε στο κέντρο διασκέδασης Όνειρο. Σας περιμένουμε στο λιμάνι Καρλοβάσου κάθε Παρασκευή και Σάββατο μετά τις 11 το βράδυ για να περάσουμε μαζί αξέχαστες στιγμές σε ένα άνετο και φιλόξενο περιβάλλον, ιδανικό και για οικογένειες. Τα αγαπημένα σας ποτά συνοδεύονται από ελληνική μουσική και χορό που εγγυώνται τη διασκέδασή σας μέχρι το πρωί. Κέντρο διασκέδασης Όνειρο στο λιμάνι Καρλοβάσου. Κρατήσεις 6978-81-7208. Εδώ που το όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
3: Προσφορές στα μπαζάρ. Παρόν. Κοτόπουλο 2,59. Ελαιόλαδο έξτρα παρθένο 5,99. Ροδούλα η Μακέιν 1-1. Τράτα 4,68. Σκύπ 8,40. Πάμε μπαζάρ.
4: Αν σας κούρασαν τα συνηθισμένα, αν ψάχνετε το διαφορετικό, τώρα τα ψώνια γίνονται αλλιώς. Μα πού αλλού, στο VKD Market στο Καρλόβαση. Εκεί που γεμίζει το καλάθι σας με τα καλύτερα και ποιοτικότερα προϊόντα και τα χρήματά σας αποκτούν την πραγματική τους αξία.
5: Ένα τεράστιο κατάστημα 600 τετραγωνικών με περισσότερα από 25.000 προϊόντα που το VKD Market σας προσφέρει 30% φθηνότερα, καθώς και σε όλα τα τοπικά προϊόντα. Ποικιλία, ποιότητα, εξυπηρέτηση και ανταγωνιστικές τιμές. Νέα εμπειρία αγορών που κάνουν τα ψώνια αλλιώς. Μεγάλη ποικιλία σε είδη τροφών pet shop για τους φιλόζωους σε ασυναγώνιστες τιμές.
4: VKD Market. Στην καρδιά του Καρλοβάσου. Με άνετο πάρκινγκ στη Θεμιστοκλή Σοφούλη, κοντά στον Άγιο Νικόλαο. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Σάββατο, 8 το πρωί με 9 το βράδυ. Και Κυριακή, 8 το πρωί με 2.30 το μεσημέρι. Τηλέφωνο 2273-033-034. Και στη Λικούρου Λογοθέτη, απέναντι από το εμπορικό κέντρο Ερμής.
5: Και επειδή τα ψώνια γίνονται αλλιώς, μεταφέρουμε την παραγγελία στο χώρο σας 7 ημέρες την εβδομάδα. VKD Market στο Καρλόβαση.
4: Κοντά στην οικογένεια, κοντά σε όλους.
6: Διάθεση καλοκαιρινή.
7: Θέα χαλαρωτική.
6: Γεύσεις λαχταριστές.
7: Όλα αυτά μαζί σε περιμένουν στη γωνία.
6: Corner. Με υπέροχα πλούσια πρωινά, βάφλες με παγωτό και φυσικά καφεδάκι για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
7: Δροσερά κοκτέιλ και μεγάλη ποικιλία σε ποτά και μπύρες για τις πιο βραδινές ώρες.
6: Στο πιο κεντρικό σημείο, πάνω στη θάλασσα, με παράδοση στη γεύση, την ποιότητα και την εξυπηρέτηση από το 1938.
7: Καφέ Bar Corner. Στο Πυθαγόριο Σάμου.
6: Τηλέφωνο 22730-62153.
7: See you at Corner.
8: Σαρώνεις την άσφαλτο.
9: Σκίζεις τα κύματα.
8: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
9: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
8: Σέρβις δίκυκλων και εξολέβιων μηχανών.
9: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
8: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
9: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
8: Στο Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνο 6978-81-7208.
9: Για Μότο και Μαρίν,
8: στο Μένεγα θα έρθεις.
10: Ψάχνεις τις πιο κρυφές παραλίες της Σαμού, τα καλύτερα αξιοθέατα ή μήπως το ιδανικό μέρος για φαγητό και διασκέδαση? Μην ψάχνεις τα τυφλά. Ο απόλυτος τουριστικός και επαγγελματικός οδηγός της Σαμού είναι εδώ. Μπες τώρα στο gosamos.gr. Ο μόνος οδηγός που είναι σε 5 γλώσσες και σου δείχνει τον καιρό σε κάθε παραλία ξεχωριστά για να ξέρεις πάντα πού έχει ήρεμη θάλασσα και να απολαύσεις τον μπάνιο σου. Βρες κορυφαίες επιχειρήσεις, ξενοδοχεία και καταστήματα με ένα κλικ. gosamos.gr. Γιατί αυτό το καλοκαίρι απολαμβάνουμε τη Σάμο αλλιώς.
8: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Αχ, πού σε Ποσειδώνα να με δεις.
3: Σιγά εσύ, σιγά.
2: Όχι, όχι, σε παρακαλώ, το καλό να λέγεται. Ρέστοραντ Ποσειδόνιο. Κάθε μέρα φρέσκο ψάρι και θαλασσινά σε ένα μενού γεμάτο γεύσεις αυθεντικής ελληνικής κουζίνας.
3: Ρέστοραντ Ποσειδόνιο. Το καλύτερο...
2: Ποσειδώνα, ακούς.
3: Να συνεχίσω.
2: Ναι, ναι, συγγνώμη.
3: Το καλύτερο σέρβις του νησιού στην καλύτερη θέα.
2: Και με δωρεάν ξαπλώστρες στην παραλία για μπάνιο στην παραλία Ποσειδονίου.
3: Τηλέφωνο 22 730 22 267. Ρέστοραντ Ποσειδόνιο. Το καλό να λέει...
2: Ποσειδώνα, ακούς.
4: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 40 προϊόντα. Σάββατο στα Lidl. Λευκό τυρί τελεμές 1 κιλό 5,82 και με Lidl Plus 5 ευρώ και 5 λεπτά. Ελαιόλαδο 4 λίτρα 18,29 και με Lidl Plus 15,79. Και υγρό απορριπαντικό ρούχων 4 λίτρα 5,85 και με Lidl Plus 4,79. Lidl, γιατί αξίζει.
5: Φρέσκα θαλασσινά, ορεκτικά, μαγειρευτά φαγητά, ψητά της ώρας. Όλα δίπλα στη θάλασσα. Η ψυχοθεραπεία σας κάθε μέρα, όλη μέρα, έχει όνομα. Το στέκι του Ανδρέα στην παραλία Λεμονάκια, κοκάρισά μου. Δεν είναι απλά μέρος, δεν είναι απλά στέκι, είναι εθισμός. Το στέκι του Ανδρέα.
6: Τι θέλει κανείς για να είναι ευτυχισμένος? Λίγο κρασάκι.
7: Το κοριτσάκι του.
6: Λίγο χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
7: Και τη φωλιά του.
6: Η φωλιά της γεύσης. Παραδοσιακή σπιτική κουζίνα.
7: Χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
6: Κοτόπουλο σούβλας.
7: Κολοκυθολούλουδα.
6: Μεζέδες και αποστάγματα.
7: Πρωινό και αληθινά νόστιμο φαγητό όλη μέρα. Στη φωλιά της γεύσης.
6: Παραδοσιακές τηγανίτες. Μπουρέκια. Χειροποίητα τυροπιτάκια.
7: Μπαίνοντας στη δροσερή πλατεία της Λέκας με τα όμορφα πλατάνια στα δεξιά.
6: Παραδοσιακό σπιτικό φαγητό. Στη φωλιά της γεύσης. Στη φωλιά μας.
8: Τηλέφωνα για κρατήσεις 2273 40 00 95 και 697 79 91 92 4.
9: Λόγος και πράξη. Εδώ τα όνειρα παίρνουν μορφή. Θέλεις επιτυχία? Θέλεις να πας μπροστά? Στο Λόγος και πράξη ξέρουμε τον τρόπο. Με εμπειρία σε όλα τα μαθήματα γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ και με προετοιμασία πανελληνίων που δίνει προβάδισμα. Είμαστε δίπλα στο μαθητή σε κάθε προσπάθεια. Με σωστή καθοδήγηση, στήριξη και στόχο. Μόνο ένα. Τη νίκη. Φροντιστήριο Λόγος και Πράξη στην Οδό Γοργύρας στο Καρλόβαση. Τηλέφωνα 2273 0 35 606 και 6944 63 6932. Η επιτυχία δεν χαρίζεται, κατακτιέται. Λόγος και πράξη. Γράφουμε μαζί την ιστορία της δικής σου επιτυχίας.
10: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
11: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
10: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
11: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
10: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
11: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
10: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
12: Θέλεις οικονομία? Θέλεις μασούτη?
13: Έως το Σάββατο σε απίστευτες τιμές. Ελληνικός καφές Λουμίδης 194 γραμμάρια τώρα μόνο 3 ευρώ και 9 λεπτά. Φέτα Pop Βαρελής Χέρι Μάνθο Αχαΐα στο κιλό τώρα μόνο 10,65. Χοιρινές μπριζόλες λεμού το κιλό τώρα μόνο 4,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.

0: Ο Σάμος
1: FM στους 102.
2: Για μια βραδιά σαν όνειρο, ελάτε στο κέντρο διασκέδασης Όνειρο. Σας περιμένουμε στο λιμάνι Καρλοβάσου κάθε Παρασκευή και Σάββατο μετά τις 11 το βράδυ για να περάσουμε μαζί αξέχαστες στιγμές σε ένα άνετο και φιλόξενο περιβάλλον ιδανικό και για οικογένειες. Τα αγαπημένα σας ποτά συνοδεύονται από ελληνική μουσική και χορό που εγγυώνται τη διασκέδασή σας μέχρι το πρωί. Κέντρο διασκέδασης Όνειρο στο λιμάνι Καρλοβάσου. Κρατήσεις 6978-81-7208. Εδώ που το όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
3: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
4: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
5: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
6: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
5: Τα είπε όλα ο Μάστορας.
6: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
7: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
8: Κάθε στιγμή που αλλάζει τη ζωή σου, ξεκινά με ένα βλέμμα, ένα χαμόγελο, ένα ναι. Ο γάμος, η βάφτιση, η γέννηση, οι στιγμές που μένουν για πάντα στην καρδιά. Στο Βελεγράκης Κοσμήματα δημιουργούμε χειροποίητο κόσμημα με αγάπη και τέχνη που δίνει μορφή στα πιο όμορφα συναισθήματα. Βελεγράκης Κοσμήματα. Καρλόβαση, Νικολάου Βιάμου και στο κόσμημα velegrakis.gr. Εκεί που κάθε στιγμή αξίζει να λάμπει.
9: Υπέροχος προορισμός, θέα που σε ταξιδεύει δίπλα στη θάλασσα. Εδώ νιώθεις οικογένεια, φιλικό περιβάλλον, άψογη εξυπηρέτηση, πολλά χαμόγελα. Εστιατόριο Lero Seaside με νέα διεύθυνση και ανακοινισμένο χώρο. Ελληνική κουζίνα, φρεσκότατα θαλασσινά από τη βάρκα μας. Μαγειρευμένα και ψημένα με τον νοστιμότερο τρόπο. Ψαρικά, καλαμαράκια, γαριδούλες από το δίχτυ μας στο πιάτο σας. Και με ζεδάκια εποχής, σκέπτη γευστική έκπληξη. Η έξοδος έχει χαρά, γεύση και ουσία. Lero Seaside. Κοντά στο νέο αλευτικό καταφύγιο στο Ηραίον Σάμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 69 73 16 53 05. Όλη μέρα, κάθε μέρα. Γλάρος. Δοκιμάστε τα φρέσκα μας κρεατικά.
10: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 22 Σεπτεμβρίου. Σπάλα χοιρινή χωρίς κόκαλο, μόνο 4,90 το κιλό. Ντέρλι τυρί κότατζ, 200 γραμμάρια, μόνο 1,45 η συσκευασία. G7 γνήσιο ιταλικό παγωτό, 1 λίτρο, μόνο 3,19 η συσκευασία. Βίκος κόλα κλάσικ ή ζύρο, 1,5 λίτρο, 1+1 δώρο. Σόφτης χαρτί κουζίνας, 800 γραμμάρια, μόνο 1,99 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών, κάθε μέρα στα μπαζάρ.
11: Στα γραφικά καλντερίμια γεύσεων και ιστοριών του παλαιού Καρλοβάσου, σε ένα μεζεδοπολείο με ψυχή, κρύβεται η αυθεντική σαμιώτικη φιλοξενία. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Κάθε πιάτο, μία μικρή ιστορία. Κάθε γουλιά τσίπουρου και σαμιώτικου κρασιού, συνοδεία στους μεζέδες και τις κουβέντες της παρέας. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Εδώ που ο ντόπιος και ο ταξιδιώτης γίνονται ένα. Αγίας Τριάδος, Παλαιό Καρλόβαση. Τηλέφωνο 2273-078-002. Ακαμάτρα. Γεύσεις που δεν βγαίνουν από κουζίνα. Βγαίνουν από καρδιά.
12: Φτάνει. Ως εδώ. Από αύριο θα σου ψήσω το ψάρι στα χείλη.
13: Όχι εσύ, αγάπη μου. Άσε να μου το ψήσει το κοχύλι.
12: Εστιατόριο Κοχύλι. Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά κατευθείαν από το καϊκί στο πιάτο σας.
14: Ορεκτικά ψητά στα κάρβουνα και πολλές ακόμη επιλογές της ελληνικής κουζίνας.
12: Εστιατόριο Κοχύλι. Σας υποδεχόμαστε σε έναν όμορφο χώρο με υπέροχη αυλή και σας εξυπηρετούμε πάντα με χαμόγελο.
14: Στο Ηραίο Σάμου. Τηλέφωνα 2273-095-600
12: και 6977-8093-89.
14: Εστιατόριο Κοχύλι.
12: Από το Κοχύλι
14: στα χείλη.
0: Ανακαινίζεις,
15: χτίζεις,
0: βάφεις
15: ή επισκευάζεις.
0: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
15: Παντός είδους οικοδομικές εργασίες. Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
0: Επισκευές,
15: ανακατασκευές,
0: οικοδομικές ανακαινήσεις,
15: σοβάδες,
0: βαψίματα,
15: σκεπές.
0: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
15: Καρλόβαση Σάμου.
0: Ανακαινίζεις,
15: χτίζεις,
0: βάφεις
15: ή επισκευάζεις.
0: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
15: Κάλεσε τώρα 6946 193667.
16: Ράδιο Σάμος
17: FM στους 102.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Γεια στα χέρια σου, Περικλή! Μα τι φωτεινά χρώματα! Τι τέλειες επιφάνειες! Και δεν θα με κουράσεις για να καθαρίσω!
3: Είδες, κυρία Μέρη, που σου έλεγα να βάψουμε με Χροτέχ!
2: Μα πόσο δίκιο είχες! Πάρα πολύ καλή επιλογή!
3: Και θα δεις αντοχή που έχει το χρώμα όταν πλύνεις τον τοίχο. Η απόχρωση δεν θα πάθει τίποτα. Και όταν ξαναβάψουμε, πάλι Χροτέχ θα βάλουμε.
2: Φυσικά! Από εδώ και πέρα, χρώματα Χροτέχ!
4: Τα χρώματα Χροτέχ θα τα βρείτε στο κατάστημα του Σωτήρη Στεφάνου. Ακόμα θα βρείτε υδραυλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, χρώματα αυτοκινήτων και είδη θέρμανσης. Σωτήρη Στεφάνου, Λυκούργο Λογοθέτη 12, στο Καρλόβαση. Τηλέφωνα 22730 32203 και 694-220-79-73.
5: Προσφορές στα μπαζάρ. Παρών. Κοτόπουλο 2,59. Ελαιόλαδο έξτρα παρθένο 5,99. Ροδούλα ή Μακέιν 1-1. Τράτα 4,68. Σκύπ 8,40. Πάμε μπαζάρ!
6: Ψάχνεις τις πιο κρυφές παραλίες της Σαμού? Τα καλύτερα αξιοθέατα? Ή μήπως το ιδανικό μέρος για φαγητό και διασκέδαση? Μην ψάχνεις τα τυφλά. Ο απόλυτος τουριστικός και επαγγελματικός οδηγός της Σαμού είναι εδώ. Μπες τώρα στο gosamos.gr. Ο μόνος οδηγός που είναι σε 5 γλώσσες και σου δείχνει τον καιρό σε κάθε παραλία ξεχωριστά, για να ξέρεις πάντα πού έχει ηρεμή θάλασσα και να απολαύσεις τον μπάνιο σου. Βρες κορυφαίες επιχειρήσεις, ξενοδοχεία και καταστήματα με ένα κλικ. gosamos.gr. Γιατί αυτό το καλοκαίρι απολαμβάνουμε τη Σάμο αλλιώς.
7: Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
8: Εμπόριο σιδήρου Μπολίδη Καλλιόπη.
7: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα.
8: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
7: Πάνελ.
8: Περίφραξη.
7: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
8: Είδη κυγκαλερίας.
7: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
8: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρησή τους.
7: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόβαση.
8: Τηλέφωνα 22730-35426
7: και 6976-5573-49.
8: Μπολίδη Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
9: Κάθε γερή κατασκευή ξεκινά από τα σωστά υλικά. Στη Μάντρα Κώστα Σαράντου, στο φουρνιώτικο ρέμα στον όρμο Καρλοβάσου, θα βρείτε σίδερα οικοδομών, οικοδομικά υλικά και χρώματα για κάθε κατασκευή, επισκευή ή ανακαίνιση. Πιστοποιημένα σίδερα από την Ελληνική Χαλιβουργία Θεσσαλίας για ασφάλεια, αντοχή και ποιότητα σε κάθε έργο. Αναλαμβάνονται επίσης κατασκευές και τοποθετήσεις με εμπειρία και υπευθυνότητα. Κώστα Σαράντου, σίδερα, οικοδομικά υλικά και χρώματα. Τηλέφωνο 22730-34055 στο φουρνιώτικο ρέμα στον όρμο Καρλοβάσου. Πιστοποιημένα υλικά, σωστή κατασκευή, σιγουριά που αντέχει στο χρόνο.
10: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Μοιραία πτώση. Στο πρώτο βιβλίο της νέας σειράς Ιστορίες Φόνων, η αναζήτηση της αλήθειας φέρνει στο φως ένα καλά κρυμμένο έγκλημα από τη συγγραφέα Betty Hechtman. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στη Λίμνη Κόμο, ετοιμάζουμε υπέροχες μαρινάδες, βάζουμε σαρδέλες στο πιάτο και σχεδιάζουμε απόδραση στη Βόρεια Ευρώπη με τρένο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
11: Σαρώνει στην άσφαλτο.
12: Σκίζει τα κύματα.
11: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
12: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
11: Σέρβις δίκυκλων και εξολέμβιων μηχανών.
12: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
11: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
12: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
11: Στο Καρλόβαση Σάμο. Τηλέφωνο 6978-8172-08.
12: Για Μότο και Μαρίν,
11: στο Μένεγα θα έρθεις.
13: Η νύχτα
0: Μυρίζει αγιόκλημα και νυχτολούλουδο. Όλες οι αναμνήσεις του καλοκαιριού, όλες οι αισθήσεις σε ένα μαγειμένο κήπο στο Πυθαγόριο. Ο κήπος της Αφροδίτης, ο σεφ Ευάγγελος Μπιλιμπάς, εντυπωσιάζει με τις δημιουργίες του. Θαλασσινά, διεθνής μεσογειακή κουζίνα και vegan επιλογές. Ο κήπος της Αφροδίτης εντυπωσιάζει και τους πιο δύσκολους ουρανίσκους. Ανοιχτά μέχρι τις αρχές Οκτωβρίου. Επισκεφτείτε τον και τηλεφωνήστε για το δικό σας υπέροχο τραπέζι στο 22 73 0 61 673. Aphrodite Garden στο Πυθαγόριο.
13: Radio Samos
14: FM στους 102.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Έλα φίλε, αποφάσισα να κάνω ένα ρηχτυφιέ στο σπίτι με το εξοικονομώ και πήρα να μου δώσεις κατευθύνσεις.
3: Θα σου πω ένα όνομα δοκιμασμένα. Φιλιππή Σταμάτης και η ομάδα του.
2: Για πες λεπτομέρειες.
3: Πιστοποιημένο συνεργείο μονώσεων και εξωτερική θερμομόνωση. Και από ελαιοχρωματισμούς, επιχρήσματα και ό,τι χρειάστηκε σε χτισήματα, εγγύηση.
2: Άψογα! Δώσε μου τηλέφωνο επιγόντως.
3: Φιλιππή Σταμάτης. Τηλέφωνο 6974-119-103.
2: Σε ευχαριστώ, φίλε.
3: Έννοια σου και σε λίγο, για ό,τι χρειαστείς, τον Φιλιππή θα ευχαριστείς.
4: Λόγος και πράξη. Εδώ τα όνειρα παίρνουν μορφή. Θέλεις επιτυχία? Θέλεις να πας μπροστά? Στο Λόγος και πράξη ξέρουμε τον τρόπο. Με εμπειρία σε όλα τα μαθήματα γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ και με προετοιμασία πανελληνίων που δίνει προβάδισμα. Είμαστε δίπλα στο μαθητή σε κάθε προσπάθεια. Με σωστή καθοδήγηση, στήριξη και στόχο. Μόνο ένα. Τη νίκη. Φροντιστήριο Λόγος και Πράξη στην Οδό Γοργύρας στο Καρλόβαση. Τηλέφωνα 2273-035-606 και 6944-63-6932. Η επιτυχία δεν χαρίζεται, κατακτιέται. Λόγος και Πράξη. Γράφουμε μαζί την ιστορία της δικής σου επιτυχίας.
5: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
6: Έως το Σάββατο, μπανάνες Τσικίτα Μπίο, τοματίνια Λουσίας Φάρμ, γλυκοπατάτες και ακτινίδια Ζέσπρι 20% φθηνότερα. Κούντα Γερμανία στο κιλό μόνο 4,99. Κρύο τσάι Λίπτον 500 ml τώρα μόνο 95 λεπτά. Και επιπλέον κέρδισε 6% σε γέλος με πιστωτικές και προπληρωμένες κάρτες Πειραιός. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
7: Μετά από 35 χρόνια εμπειρίας, έπειτα από τον σεισμό ως την πιο ισχυρή δοκιμασία, μπορούμε να δηλώσουμε υπερήφανοι για τις υπηρεσίες μας.
8: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
7: Καθαρό, στεγασμένο σίδηρο.
8: Άψογη συνεργασία με μηχανικούς και εργολάβους.
7: Εξυπηρέτηση για όλη την Σάμο και τα νησιά.
8: Πατακιούτης, Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνα 2273-3996
7: και 6983-199-081.
8: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
7: Η εμπιστοσύνη σας, το πιο γερό μας υλικό.
9: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
10: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
9: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος θα φέρει.
10: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
9: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
10: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
9: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.

0: Ο Σάμος
1: FM στους 102.
2: Προσφορές στα μπαζάρ. Παρόν. Κοτόπουλο 2,59. Ελαιόλαδο έξτρα παρθένο 5,99. Ροδούλα ή Μακέιν 1-1. Τράτα 4,68. Σκύπ 8,40. Πάμε μπαζάρ.
3: Πάντως Γιάννη, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Στα κρύα, οι αντλίες θερμότητας της Mitsubishi Electric για το σπίτι είναι οι καλύτερες.
4: Ναι, αλλά οι άλλοι λένε ότι είναι οικονομικοί.
3: Φίλε μου, εδώ μιλάμε για οικονομία μέχρι 80%.
4: Στο κρύο οι άλλοι λένε ότι είναι αποδοτικοί.
3: Σαν τη Mitsubishi Electric, κανένας. Ακόμα και στους μείον 15 πετυχαίνουν φουλ απόδοση.
4: Μα οι άλλοι λένε...
3: Ό,τι και να λένε οι άλλοι, δεν είναι Mitsubishi Electric.
5: Στα κρύα θα ξεχωρίσουν οι καλύτεροι. Αντλίες θερμότητας Εκοντάν από τη Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan. Mitsubishi Electric αντλίες θερμότητας.
6: Επίσημος αντιπρόσωπος νομού Σάμου, Νίκος Ελένης ΕΠΕ. Οδός Ρίκου 5 Καρλόβαση, τηλέφωνο 2273-089-450.
7: Ψάχνεις τις πιο κρυφές παραλίες της Σάμου, τα καλύτερα αξιοθέατα ή μήπως το ιδανικό μέρος για φαγητό και διασκέδαση? Μην ψάχνεις τα τυφλά. Ο απόλυτος τουριστικός και επαγγελματικός οδηγός της Σάμου είναι εδώ. Μπες τώρα στο gosamos.gr. Ο μόνος οδηγός που είναι σε 5 γλώσσες και σου δείχνει τον καιρό σε κάθε παραλία ξεχωριστά για να ξέρεις πάντα πού έχει ήρεμη θάλασσα και να απολαύσεις τον μπάνιο σου. Βρες κορυφαίες επιχειρήσεις, ξενοδοχεία και καταστήματα με ένα κλικ. gosamos.gr. Γιατί αυτό το καλοκαίρι απολαμβάνουμε τη Σάμο αλλιώς.
8: Στα γραφικά Καλντερίμια γεύσεων και ιστοριών του παλαιού Καρλοβάσου, σε ένα μεζεδοπολείο με ψυχή, κρύβεται η αυθεντική σαμιώτικη φιλοξενία. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Κάθε πιάτο, μία μικρή ιστορία. Κάθε γουλιά τσίπουρου και σαμιώτικου κρασιού. Συνοδεία στους μεζέδες και τις κουβέντες της παρέας. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Εδώ που ο ντόπιος και ο ταξιδιώτης γίνονται ένα. Αγίας Τριάδος, Παλαιό Καρλόβαση. Τηλέφωνο 2273-078-002. Ακαμάτρα. Γεύσεις που δεν βγαίνουν από κουζίνα. Βγαίνουν από καρδιά.
9: Η ζωή θέλει γεύση και ποιότητα. Συνδυάστε τα, πού αλλού, στο Πυθαγόριο Σάμου, Κρεοπολείο Αθανασάκης Εμμανουήλ, στο κεντρικό δρόμο Πυθαγορείου. Νοπάκι κατεψυγμένα κρεατικά, λουκάνικα, κεμπάπ, σεφταριές, κορέτσι και ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Κάντε τα ψώνια σας με κέφι, μαζί με την αγαπημένη σας βόλτα και πάρτε τα πιο υγιεινά και γευστικά προϊόντα για το τραπέζι σας. Κρεοπολείο Αθανασάκης Εμμανουήλ. Τηλέφωνο για δικές σας παραγγελίες 2273-061-230.
10: Υπέροχος προορισμός Θέα που σε ταξιδεύει δίπλα στη θάλασσα. Εδώ νιώθεις οικογένεια, φιλικό περιβάλλον, άψογη εξυπηρέτηση, πολλά χαμόγελα. Εστιατόριο Villaro Seaside με νέα διεύθυνση και ανακοινισμένο χώρο. Ελληνική κουζίνα, φρεσκότατα θαλασσινά από τη βάρκα μας. Μαγειρευμένα και ψημένα με τον νοστιμότερο τρόπο. Ψαρικά, καλαμαράκια, γαριδούλες από το δίχτυ μας στο πιάτο σας. Και με ζεδάκια εποχής, σκέπτη γευστική έκπληξη. Η έξοδος έχει χαρά, γεύση και ουσία. Villaro Seaside. Κοντά στο νέο αλευτικό καταφύγιο στο Ηρέον Σάμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 69 93 16 53 05. Όλη μέρα, κάθε μέρα. Γλάρος. Δοκιμάστε τα φρέσκα μας κρεατικά.
11: Ανακαινίζεις,
12: χτίζεις,
11: βάφεις
12: ή επισκευάζεις.
11: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
12: Παντός είδους οικοδομικές εργασίες. Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
11: Επισκευές,
12: ανακατασκευές,
11: οικοδομικές ανακαινήσεις,
12: σοβάδες,
11: βαψίματα,
12: σκεπές.
11: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
12: Καρλόβαση Σάμου.
11: Ανακαινίζεις,
12: χτίζεις,
11: βάφεις
12: ή επισκευάζεις.
11: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
12: Κάλεσε τώρα 6946 1936 67.
0: Ράδιο Σάμος
1: FM στους 102.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
3: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
2: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
3: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
2: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
3: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
2: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
4: Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
5: Εμπόριο σιδήρου, Μπολίδη Καλλιόπη.
4: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα.
5: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
4: Πάνελ.
5: Περίφραξη.
4: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
5: Είδη κυγκαλερίας.
4: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
5: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρησή.
4: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόπαση.
5: Τηλέφωνα 2273-035-426
4: και 6976-5573-49.
5: Μπολίδη Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
6: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο Κρητικό.
7: Έως την Τετάρτη σκύψεις και βασίες Giga μόνο 13,90. Όλα τα υγρά πιάτων Fairy 900 ml μόνο 2,87. Και επιπλέον κέρδισε 6% σε γέλος με πιστωτικές και προπληρωμένες κάρτες Πειραιός.
6: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κρητικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
8: Φτάνει, ως εδώ. Από αύριο θα σου ψήσω το ψάρι στα χείλη.
9: Όχι εσύ, αγάπη μου. Άσε να μου το ψήσει το κοχύλι.
8: Εστιατόριο Κοχύλι. Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά, κατευθείαν από το καϊκί στο πιάτο σας.
9: Ορεκτικά ψητά στα κάρβουνα και πολλές ακόμη επιλογές της ελληνικής κουζίνας.
8: Εστιατόριο Κοχύλι. Σας υποδεχόμαστε σε έναν όμορφο χώρο με υπέροχη αυλή και σας εξυπηρετούμε πάντα με χαμόγελο.
9: Στο Ηραίο Σάμου. Τηλέφωνα 2273-095-600
8: και 6977-8093-89.
9: Εστιατόριο Κοχύλι.
8: Από το Κοχύλι.
9: Στα χείλη.
10: Αχ, πού σε Ποσειδώνα να με δεις.
9: Σιγά εσύ, σιγά.
10: Όχι, όχι, σε παρακαλώ, το καλό να λέγεται. Ρέστοραντ Ποσειδόνιο. Κάθε μέρα φρέσκο ψάρι και θαλασσινά σε ένα μενού γεμάτο γεύσεις αυθεντικής ελληνικής κουζίνας.
11: Ρέστοραντ Ποσειδόνιο. Το καλύτερο.
10: Ποσειδώνα, ακούς.
11: Να συνεχίσω.
10: Ναι, ναι, συγγνώμη.
11: Το καλύτερο σέρβις του νησιού στην καλύτερη θέα.
10: Και με δωρεάν ξαπλώστρες στην παραλία για μπάνιο στην παραλία Ποσειδονίου.
11: Τηλέφωνο 22 730 22 267. Ρέστοραντ Ποσειδόνιο. Το καλό να λες.
10: Ποσειδώνα, ακούς.
0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.

0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Τι θέλει κανείς για να είναι ευτυχισμένος? Λίγο κρασάκι.
3: Το κοριτσάκι του.
2: Λίγο χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
3: Και τη φωλιά του.
2: Η φωλιά της γεύσης. Παραδοσιακή σπιτική κουζίνα.
3: Χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
2: Κοτόπουλο σούβλας.
3: Κολοκυθολούλουδα.
2: Μεζέδες και αποστάγματα.
3: Πρωινό και αληθινά νόστιμο φαγητό όλη μέρα. Στη φωλιά της γεύσης.
2: Παραδοσιακές τηγανίτες. Μπουρέκια. Χειροποίητα τυροπιτάκια.
3: Μπαίνοντας στη δροσερή πλατεία της Λέκας με τα όμορφα πλατάνια στα δεξιά.
2: Παραδοσιακό σπιτικό φαγητό στη φωλιά της γεύσης.
3: Στη φωλιά μας.
4: Τηλέφωνα για κρατήσεις 2273 40 00 95 και 697 79 91 92 4.
5: Κάθε στιγμή που αλλάζει τη ζωή σου, ξεκινά με ένα βλέμμα, ένα χαμόγελο, ένα ναι. Ο γάμος, η βάφτιση, η γέννηση, οι στιγμές που μένουν για πάντα στην καρδιά. Στο Βελεγράκης Κοσμήματα δημιουργούμε χειροποίητο κόσμημα με αγάπη και τέχνη που δίνει μορφή στα πιο όμορφα συναισθήματα. Βελεγράκης Κοσμήματα. Καρλόβαση, Νικολάου Βιάμου και στο κόσμημα velegrakis.gr. Εκεί που κάθε στιγμή αξίζει να λάμπει.
6: Αν σας κούρασαν τα συνηθισμένα, αν ψάχνετε το διαφορετικό, τώρα τα ψώνια γίνονται αλλιώς. Μα πού αλλού, στο VKD Market στο Καρλόβαση. Εκεί που γεμίζει το καλάθι σας με τα καλύτερα και ποιοτικότερα προϊόντα και τα χρήματά σας αποκτούν την πραγματική τους αξία.
7: Ένα τεράστιο κατάστημα 600 τετραγωνικών με περισσότερα από 25.000 προϊόντα που το VKD Market σας προσφέρει 30% φθηνότερα, καθώς και σε όλα τα τοπικά προϊόντα. Ποικιλία, ποιότητα, εξυπηρέτηση και ανταγωνιστικές τιμές. Νέα εμπειρία αγορών που κάνουν τα ψώνια αλλιώς. Μεγάλη ποικιλία σε είδη τροφών Pet Shop για τους φιλόζωους σε ασυναγώνιστες τιμές.
6: VKD Market. Στην καρδιά του Καρλοβάσου. Με άνετο πάρκινγκ στη Θεμιστοκλήσο Φούλη, κοντά στον Άγιο Νικόλαο. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Σάββατο, 8 το πρωί με 9 το βράδυ. Και Κυριακή, 8 το πρωί με 2.30 το μεσημέρι. Τηλέφωνο 2273-033-034. Και στη Λικούργου Λογοθέτη, απέναντι από το εμπορικό κέντρο Ερμής.
7: Και επειδή τα ψώνια γίνονται αλλιώς, μεταφέρουμε την παραγγελία στο χώρο σας 7 ημέρες την εβδομάδα. VKD Market στο Καρλόβαση.
6: Κοντά στην οικογένεια, κοντά σε όλους.
8: Υπέροχος προορισμός, θέα που σε ταξιδεύει δίπλα στη θάλασσα. Εδώ νιώθεις οικογένεια, φιλικό περιβάλλον, άψογη εξυπηρέτηση, πολλά χαμόγελα. Εστιατόριο Lero Seaside με νέα διεύθυνση και ανακοινισμένο χώρο. Ελληνική κουζίνα, φρεσκότατα θαλασσινά από τη βάρκα μας. Μαγειρευμένα και ψημένα με τον νοστιμότερο τρόπο. Ψαρικά, καλαμαράκια, γαριδούλες από το δίχτυ μας στο πιάτο σας. Και με ζεδάκια εποχής, σκέπτη γευστική έκπληξη. Η έξοδος έχει χαρά, γεύση και ουσία. Lero Seaside. Κοντά στο νέο αλευτικό καταφύγιο στο Ηρέον Σάμο. Τηλέφωνο για κρατήσεις 69 73 16 53 05. Όλη μέρα, κάθε μέρα. Γλάρος. Δοκιμάστε τα φρέσκα μας κρεατικά. Φρέσκα θαλασσινά, ορεκτικά, μαγειρευτά φαγητά, ψητά της ώρας. Όλα δίπλα στη θάλασσα. Η ψυχοθεραπεία σας κάθε μέρα. Όλη μέρα έχει όνομα. Το στέκι του Ανδρέα στην παραλία Λεμονάκια, Κοκάρι Σάμου. Δεν είναι απλά μέρος, δεν είναι απλά στέκι, είναι εθισμός. Το στέκι του Ανδρέα.
9: Για μια βραδιά σαν όνειρο, ελάτε στο κέντρο διασκέδασης Όνειρο. Σας περιμένουμε στο λιμάνι Καρλοβάσου κάθε Παρασκευή και Σάββατο μετά τις 11 το βράδυ για να περάσουμε μαζί αξέχαστες στιγμές σε ένα άνετο και φιλόξενο περιβάλλον ιδανικό και για οικογένειες. Τα αγαπημένα σας ποτά συνοδεύονται από ελληνική μουσική και χορό που εγγυώνται τη διασκέδασή σας μέχρι το πρωί. Κέντρο διασκέδασης Όνειρο στο λιμάνι Καρλοβάσου. Κρατήσεις 6978 812208. Εδώ που το όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.

0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Μετά από 35 χρόνια εμπειρίας, έπειτα από τον σεισμό ως την πιο ισχυρή δοκιμασία, μπορούμε να δηλώσουμε υπερήφανοι για τις υπηρεσίες μας.
3: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
2: Καθαρό, στεγασμένο σίδηρο.
3: Άψογη συνεργασία με μηχανικούς και εργολάβους.
2: Εξυπηρέτηση για όλη την Σάμο και τα νησιά.
3: Πατακιούτης, Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνα 22730-3996
2: και 6983-199-081.
3: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
2: Η εμπιστοσύνη σας, το πιο γερό μας υλικό. Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
4: Εμπόριο σιδήρου Μπολίδη Καλλιόπη.
2: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα.
4: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
2: Πάνελ.
4: Περίφραξη.
2: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
4: Είδη κυγκαλερίας.
2: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
4: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρησή τους.
2: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόβαση.
4: Τηλέφωνα 2273-035-426
2: και 6976-5573-49.
4: Μπολίδη Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
5: Φροντίζεις για τη ζώνη ασφαλείας. Φροντίζεις για το κράνος. Τώρα, φρόντισε και για την ασφάλεια όσων αγαπάς και έχουν αξία για εσένα. Γεώργιος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Φροντίζουμε μαζί στις πιο προνομιακές τιμές. Νοσοκομιακή ασφάλεια ενηλίκων από 40 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια υγείας παιδιού από 18 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια αυτοκινήτου από 70 ευρώ το χρόνο. Καθώς και ασφάλειες ακινήτων, επιχειρήσεων και κάθε μορφής αστικής ευθύνης. Γεώργιος Καλτάκης, Σάμος, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7. Τηλέφωνο 2273-40-06-93. Αθήνα, Λεωφόρος Κηφισίας 312. Τηλέφωνο 210-8224-381 και 6984-886288. Γεώργιος Καλτάκης, σύμμαχός σας για μια ασφαλέστερη ζωή.
2: Σαρώνεις την άσφαλτο.
3: Σκίζεις τα κύματα.
2: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
3: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
2: Σέρβις δίκυκλων και εξολέμβιων μηχανών.
3: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
2: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
3: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
2: Στο Καρλόβαση Σάμο. Τηλέφωνο 6978-817208.
3: Για Μότο και Μαρίν,
2: στο Μένεγα θα έρθεις.
6: Ψάχνεις τις πιο κρυφές παραλίες της Σαμού, τα καλύτερα αξιοθέατα ή μήπως το ιδανικό μέρος για φαγητό και διασκέδαση? Μην ψάχνεις τα τυφλά. Ο απόλυτος τουριστικός και επαγγελματικός οδηγός της Σαμού είναι εδώ. Μπες τώρα στο gosamos.gr. Ο μόνος οδηγός που είναι σε 5 γλώσσες και σου δείχνει τον καιρό σε κάθε παραλία ξεχωριστά για να ξέρεις πάντα πού έχει ήρεμη θάλασσα και να απολαύσεις τον μπάνιο σου. Βρες κορυφαίες επιχειρήσεις, ξενοδοχεία και καταστήματα με ένα κλικ. gosamos.gr. Γιατί αυτό το καλοκαίρι απολαμβάνουμε τη Σάμο αλλιώς.
7: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 22 Σεπτεμβρίου. Αγρόκτημα γκούντα τυρί για τόστ, 500 γραμμάρια, μόνο 2,80 η συσκευασία. Φάρμερ γαλοπούλα καπνιστή, μόνο 6,29 το κιλό. Αλφα τορτίγια κλασική ιολικής, 370 γραμμάρια, μία συν μία δώρο. Εκλεκτό παραδοσιακό, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, μόνο 5,99 η φιάλη. Νέσκαφε κλασίκ, 200 γραμμάρια, μόνο 6,69 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
8: Διάθεση καλοκαιρινή.
9: Θέα χαλαρωτική.
8: Γεύσεις λαχταριστές.
9: Όλα αυτά μαζί σε περιμένουν στη γωνία.
8: Corner. Με υπέροχα πλούσια πρωινά, βάφλες με παγωτό και φυσικά καφεδάκι για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
0: Δροσερά κοκτέιλ και μεγάλη ποικιλία σε ποτά και μπύρες για τις πιο βραδινές ώρες.
8: Στο πιο κεντρικό σημείο, πάνω στη θάλασσα, με παράδοση στη γεύση, την ποιότητα και την εξυπηρέτηση από το 1938.
0: Καφέ Bar Corner. Στο Πυθαγόριο Σάμου.
8: Τηλέφωνο 22730 62 153.
0: See you at Corner.
9: Ράδιο Σάμος
10: FM στους 102.

0: Ρυθμός. FM στους 102.
1: Και πριν ο Αλέκτρο λαλήσει 3, εσύ έχεις φτάσει στην απόλυτη γαστριμαργική απόλαυση. Το αυγό του Κόκορα. Υπέροχη ελληνική κουζίνα. Άψογη εξυπηρέτηση. Θέα που σε μαγεύει. Δώρο το επιδόρπιο. Όταν το εστιατόριο έχει όνομα και ιστορία, δεν χρειάζονται πολλά λόγια. Μόνο μία επίσκεψη που θα γίνουν πολλές. Αυγό του Κόκορα. Στο μικρό κόλπο του Κοκαρίου. Αναζητήστε το με το όνομά του. Τηλέφωνο για κρατήσεις 22 730 92 113.
2: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
3: Έως το Σάββατο, μπανάνες Τσικίτα Μπίο, τοματίνια Λουσίας Φάρμ, γλυκοπατάτες και ακτινίδια Ζέσπρι 20% φθηνότερα. Κούντα Γερμανία στο κιλό μόνο 4,99. Κρύο τσάι Λίπτον 500 ml τώρα μόνο 95 λεπτά. Και επιπλέον κέρδισε 6% σε γέλος με πιστωτικές και προπληρωμένες κάρτες Πειραιός. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
4: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Μοιραία πτώση. Στο πρώτο βιβλίο της νέας σειράς Ιστορίες Φόνων, η αναζήτηση της αλήθειας φέρνει στο φως ένα καλά κρυμμένο έγκλημα από τη συγγραφέα Betty Hechtman. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στη Λίμνη Κόμο, ετοιμάζουμε υπέροχες μαρινάδες, βάζουμε σαρδέλες στο πιάτο και σχεδιάζουμε απόδραση στη Βόρεια Ευρώπη με τρένο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
5: Για μια βραδιά σαν όνειρο, ελάτε στο κέντρο διασκέδασης Όνειρο. Σας περιμένουμε στο λιμάνι Καρλοβάσου κάθε Παρασκευή και Σάββατο μετά τις 11 το βράδυ για να περάσουμε μαζί αξέχαστες στιγμές σε ένα άνετο και φιλόξενο περιβάλλον ιδανικό και για οικογένειες. Τα αγαπημένα σας ποτά συνοδεύονται από ελληνική μουσική και χορό που εγγυώνται τη διασκέδασή σας μέχρι το πρωί. Κέντρο διασκέδασης Όνειρο, στο λιμάνι Καρλοβάσου. Κρατήσεις 6978-81-7208. Εδώ που το όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
6: Ράδιο Σάμος.
0: FM στους 102.

0: Σάμος.
1: FM στους 102. Ψάχνεις τις πιο κρυφές παραλίες της Σάμου? Τα καλύτερα αξιοθέατα? Ή μήπως το ιδανικό μέρος για φαγητό και διασκέδαση? Μην ψάχνεις τα τυφλά. Ο απόλυτος τουριστικός και επαγγελματικός οδηγός της Σάμου είναι εδώ. Μπες τώρα στο gosamos.gr. Ο μόνος οδηγός που είναι σε 5 γλώσσες και σου δείχνει τον καιρό σε κάθε παραλία ξεχωριστά, για να ξέρεις πάντα πού έχει ήρεμη θάλασσα και να απολαύσεις τον μπάνιο σου. Βρες κορυφαίες επιχειρήσεις, ξενοδοχεία και καταστήματα με ένα κλικ. gosamos.gr. Γιατί αυτό το καλοκαίρι απολαμβάνουμε τη Σάμο αλλιώς.
2: Φρέσκα θαλασσινά, ορυκτικά, μαγειρευτά φαγητά, ψητά της ώρας. Όλα δίπλα στη θάλασσα. Η ψυχοθεραπεία σας κάθε μέρα, όλη μέρα, έχει όνομα. Το στέκι του Ανδρέα στην παραλία Λεμονάκια, Κοκάρι Σάμου. Δεν είναι απλά μέρος, δεν είναι απλά στέκι, είναι εθισμός. Το στέκι του Ανδρέα.
3: Αν σας κούρασαν τα συνηθισμένα, αν ψάχνετε το διαφορετικό, τώρα τα ψώνια γίνονται αλλιώς. Μα πού αλλού, στο VKD Market στο Καρλόβαση. Εκεί που γεμίζει το καλάθι σας με τα καλύτερα και ποιοτικότερα προϊόντα και τα χρήματά σας αποκτούν την πραγματική τους αξία.
4: Ένα τεράστιο κατάστημα 600 τετραγωνικών με περισσότερα από 25.000 προϊόντα που το VKD Market σας προσφέρει 30% φθηνότερα, καθώς και σε όλα τα τοπικά προϊόντα. Ποικιλία, ποιότητα, εξυπηρέτηση και ανταγωνιστικές τιμές. Νέα εμπειρία αγορών που κάνουν τα ψώνια αλλιώς. Μεγάλη ποικιλία σε είδη τροφών pet shop για τους φιλόζωους σε ασυναγώνιστες τιμές.
3: VKD Market στην καρδιά του Καρλοβάσου. Με άνετο πάρκινγκ στη Θεμιστοκλή Σοφούλη κοντά στον Άγιο Νικόλαο. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Σάββατο 8 το πρωί με 9 το βράδυ. Και Κυριακή 8 το πρωί με 2.30 το μεσημέρι. Τηλέφωνο 2273-033-034 και στη Λικούρου λογοθέτη απέναντι από το εμπορικό. Κέντρο Ερμής.
4: Και επειδή τα ψώνια γίνονται αλλιώς, μεταφέρουμε την παραγγελία στο χώρο σας 7 ημέρες την εβδομάδα. VKD Market στο Καρλόβαση.
3: Κοντά στην οικογένεια, κοντά σε όλους.
5: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
6: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
5: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος θα φέρει.
6: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
5: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
6: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
5: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.

0: Ο Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Η νύχτα μυρίζει αγιόκλημα και νυχτολούλουδο. Όλες οι αναμνήσεις του καλοκαιριού, όλες οι αισθήσεις σε ένα μαγειμένο κήπο στο Πυθαγόριο. Ο κήπος της Αφροδίτης, ο σεφ Ευάγγελος Μπιλιμπάς, εντυπωσιάζει με τις δημιουργίες του. Θαλασσινά, διεθνής μεσογειακή κουζίνα και βίγκαν επιλογές. Ο κήπος της Αφροδίτης εντυπωσιάζει και τους πιο δύσκολους ουρανίσκους. Ανοιχτά μέχρι τις αρχές Οκτωβρίου. Επισκεφτείτε τον και τηλεφωνήστε για το δικό σας υπέροχο τραπέζι στο 2273061673. Aphrodite Garden στο Πυθαγόριο.
3: Πάντως Γιάννη, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Στα κρύα, οι αντλίες θερμότητας της Mitsubishi Electric για το σπίτι είναι οι καλύτερες.
4: Ναι, αλλά οι άλλοι λένε ότι είναι οικονομικοί.
3: Φίλε μου, εδώ μιλάμε για οικονομία μέχρι 80%.
5: Στο κρύο οι άλλοι λένε ότι είναι αποδοτικοί.
3: Σαν τη Mitsubishi Electric, κανένας. Ακόμα και στους μείον 15 πετυχαίνουν φουλ απόδοση.
4: Μα οι άλλοι λένε...
3: Ό,τι και να λένε οι άλλοι, δεν είναι Mitsubishi Electric.
6: Στα κρύα θα ξεχωρίσουν οι καλύτεροι. Αντλίες θερμότητας Εκοντάν από τη Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan. Mitsubishi Electric αντλίες θερμότητας.
7: Επίσημος αντιπρόσωπος νομού Σάμου, Νίκος Ελένης ΕΠΕ. Οδός Ρίκου 5 Καρλόβαση, τηλέφωνο 2273-089-450.
8: Έλα φίλε! Αποφάσισα να κάνω ένα ρηκτυφιέ στο σπίτι με το εξοικονομώ και πήρα να μου δώσεις κατευθύνσεις.
9: Θα σου πω ένα όνομα δοκιμασμένα. Φιλιππής Σταμάτης και η ομάδα του.
8: Για πες λεπτομέρειες.
9: Πιστοποιημένο συνεργείο μονώσεων και εξωτερική θερμομόνωση. Και από ελαιοχρωματισμούς, επιχρήσματα και ό,τι χρειάστηκε σε χτισήματα, εγγύηση.
8: Άψογα! Δώσε μου τηλέφωνο επιγόντως.
9: Φιλιππής Σταμάτης. Τηλέφωνο 6974-119-103.
8: Σε ευχαριστώ, φίλε.
9: Ένια σου και σε λίγο, για ό,τι χρειαστείς, τον Φιλιππή θα ευχαριστείς.
10: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
11: Έως το Σάββατο σε απίστευτες τιμές. Ελληνικός καφές Λουμίδης 194 γραμμάρια, τώρα μόνο 3 ευρώ και 9 λεπτά. Φέτα Pop Βαρελής Χέρι Μάνθου Αχαΐας το κιλό, τώρα μόνο 10,65. Χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό, τώρα μόνο 4,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.

0: Ο Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 22 Σεπτεμβρίου. Σπάλα χοιρινή χωρίς κόκαλο, μόνο 4,90 το κιλό. Ντέρλι τυρί Cottage, 200 γραμμάρια, μόνο 1,45 η συσκευασία. G7 γνήσιο ιταλικό παγωτό, 1 λίτρο, μόνο 3,19 η συσκευασία. Βίκος Cola Classic ή Zero, 1,5 λίτρο, 1+1 δώρο. Σόφτης χαρτί κουζίνας 800 γραμμάρια, μόνο 1,99 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
3: Σαρώνει στην άσφαλτο.
4: Σκίζει τα κύματα.
3: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
4: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
3: Σέρβις δίκυκλων και εξολένδιων μηχανών.
4: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
3: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
4: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
3: Στο Καρλόβαση Σάμμο. Τηλέφωνο 6978 817208.
4: Για Μότο και Μαρίν.
3: Στο Μένεγα θα έρθεις.
5: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
6: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
5: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
6: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
5: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
6: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
5: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
7: Για μια βραδιά σαν όνειρο, ελάτε στο κέντρο διασκέδασης Όνειρο. Σας περιμένουμε στο λιμάνι Καρλοβάσου κάθε Παρασκευή και Σάββατο μετά τις 11 το βράδυ για να περάσουμε μαζί αξέχαστες στιγμές σε ένα άνετο και φιλόξενο περιβάλλον ιδανικό και για οικογένειες. Τα αγαπημένα σας ποτά συνοδεύονται από ελληνική μουσική και χορό που εγγυώνται τη διασκέδασή σας μέχρι το πρωί. Κέντρο Διασκέδασης Όνειρο στο λιμάνι Καρλοβάσου. Κρατήσεις 6978 817208. Εδώ που το όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
8: Φτάνει. Ως εδώ. Από αύριο θα σου ψήσω το ψάρι στα χείλη.
9: Όχι εσύ, αγάπη μου. Άσε να μου το ψήσει το κοχύλι.
10: Εστιατόριο Κοχύλι. Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά κατευθείαν από το καϊκί στο πιάτο σας.
11: Ορεκτικά ψητά στα κάρβουνα και πολλές ακόμη επιλογές της ελληνικής κουζίνας.
10: Εστιατόριο Κοχύλι. Σας υποδεχόμαστε σε έναν όμορφο χώρο με υπέροχη αυλή και σας εξυπηρετούμε πάντα με χαμόγελο.
11: Στο Ηραίο Σάμου. Τηλέφωνα 2273-095-600
10: και 6977-8093-89.
11: Εστιατόριο Κοχύλι.
10: Από το Κοχύλι
11: στα χείλη.
12: Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
13: Εμπόριο σιδήρου Μπολίδη Καλλιόπη.
12: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα.
13: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
12: Πάνελ.
13: Περίφραξη.
12: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
13: Είδη κυγκαλερίας.
12: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
13: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρησή τους.
12: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόβαση.
13: Τηλέφωνα 2273-035-426
12: και 6976-5573-49.
13: Μπολίδη Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
14: Ψάχνεις τις πιο κρυφές παραλίες της Σαμού? Τα καλύτερα αξιοθέατα? Ή μήπως το ιδανικό μέρος για φαγητό και διασκέδαση? Μην ψάχνεις τα τυφλά. Ο απόλυτος τουριστικός και επαγγελματικός οδηγός της Σάμου είναι εδώ. Μπες τώρα στο gosamos.gr. Ο μόνος οδηγός που είναι σε 5 γλώσσες και σου δείχνει τον καιρό σε κάθε παραλία ξεχωριστά για να ξέρεις πάντα πού έχει ηρεμή θάλασσα και να απολαύσεις τον μπάνιο σου. Βρες κορυφαίες επιχειρήσεις, ξενοδοχεία και καταστήματα με ένα κλικ. GoSamos.gr. Γιατί αυτό το καλοκαίρι απολαμβάνουμε τη Σάμο αλλιώς.
3: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.

μέσα του σταθείς. Οι συνέπειες θα ήταν μικρές.